0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που εσαρκώνει στην πράξη το όραμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης είχε πει σε μια ομιλία του ότι επιθυμώ να ανέβω σε ένα βουνό ψηλά και από εκεί να βροντοφωνάξω το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Θεού, να βροντοφωνάξω ότι ο Θεός είναι αγάπη και να μ' ακούσει όλη η οικουμένη. Αυτό που ο Άγιος το είχε ως επιθυμία και λαχτάρα γίνεται πραγματικότητα στις μέρες μας με την σωστή και θεάρεστη, κατά τη γνώμη μου, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, γιατί με αυτό το κανάλι πραγματικά σε όλη την οικουμένη ακούγεται ο λόγος του Θεού, ο λόγος της αγάπης. Ευχαριστούμε τους εμπνευστές και τους ανθρώπους που κοπιάζουν και εργάζονται για την προοπτική αυτή, για την εξασφάλιση αυτών των δυνατοτήτων. Ο Θεός να τους έχει καλά και εσείς να έχετε υπομονή να μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή η οποία ονομάζεται «Όψεις του αποκρυφισμού». Σε αυτήν την εκπομπή αναφερόμαστε στον αποκρυφισμό, στη διδασκαλία του αποκρυφισμού και στην προσπάθεια εφαρμογής αυτής της διδασκαλίας σε διάφορους τομείς της ζωής, με αιχμή του δόρατος διάφορες ομάδες που ανήκουν στον αποκρυφισμό. Είδαμε ότι μία από τις μήτρες του αποκρυφισμού, από τις βασικές γεννήτριες του αποκρυφισμού, μία ομάδα που ονομάζεται Θεοσοφία, είναι η Θεοσοφία, ονομάζεται Θεοσοφία. Από αυτή την ομάδα ξεπήδησαν άλλες ομάδες. Μία δεύτερη ομάδα είναι η Ανθρωποσοφία, η οποία ξεκίνησε από τη Θεοσοφία. Η Ανθρωποσοφία, η οποία ιδρύθηκε από τον Ρούντολφ Στάινερ. Θα ρίξουμε μια ματιά στη βιογραφία αυτού του ανθρώπου, όχι με διάθεση να τον κατακρίνουμε ή να τον επικρίνουμε, αλλά για να δούμε εάν τι δίδαξε, πώς διήγε τη ζωή του, εάν έζησε με τον τρόπο που δίδαξε και αν εφάρμοσε αυτά τα οποία δίδαξε. Θα δούμε λοιπόν τη βιογραφία του όπως παρουσιάζεται στις σχετικές ιστοσελίδες που τον θαυμάζουν και τον θεωρούν ως έναν άνθρωπο που δεν ήταν άνθρωπος αυτής της γης, όχι ως εξωγήινο αλλά ως ανώτερο όν. Ο Ρούντολφ Στάινερ, μας λένε στις ιστοσελίδες τους, υπήρξε φιλόσοφος, επιστήμονας, παιδαγωγός και καλλιτέχνης, ιδρυτής της ανθρωποσοφίας, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του μείγμα ρόδος σταυρικής, θεοσοφικής και χριστιανικής παράδοσης και στην οποία επιχειρείται να ενσωματωθούν επιστημονικές μέθοδοι για την έρευνα του πνευματικού κόσμου. Οπότε, ο Ρούντολφ Στάινερ ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, είχε ένα δυνατό μυαλό, ήταν ένας ευφύης άνθρωπος, ο οποίος μελέτησε διάφορες επιστήμες, αλλά παρασυρώμενος από τον αποκρυφισμό, αποδέχθηκε τις θεωρίες του αποκρυφισμού για την ζωή, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο. Έκανε μια δικιά του ομάδα που πήρε από τους ροδόσταυρους ό,τι του άρεσε, πήρε από τη θεοσοφία ό,τι το βόλεψε, πήρε και από την χριστιανική θρησκεία ό,τι καταλάβαινε, τα έκανε ένα συνοθήλευμα και τα ονόμασε ανθρωποσοφία και προσπάθησε να, εντυπωσιασμένος και από τις επιστήμες, γιατί την εποχή του είχαμε την επιστημοσύνη, την εποχή που έζησε, προσπάθησε να εφαρμόσει την επιστημονική μεθοδολογία στις θεωρίες του προκειμένου να αποδείξει τις διδασκαλίες του. Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1861 στο τότε ουγγρικό, μετέπειτα γιουγκοσλάβικο Κράλεβιτς, στη σημερινή Κροατία. Κροάτης ήταν λοιπόν στην καταγωγή ο άνθρωπος. Από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας ήταν ότι είχε διορατικές ικανότητες, τις οποίες έχασε μεγαλώνοντας, αλλά επανέκτησε με τη θέλησή του και την εσωτερική εργασία και εκπαίδευση. Οι ιδρυτές της θεοσοφίας, η Αλίκη Μπέιλι, η Μπλαβάτσκι, η Βεζάν κλπ. Λένε ότι από μικρή επικοινωνούσαν με πνεύματα
και ότι είχαν ξεχωριστές ικανότητες. Εδώ αυτός το αλλάζει κάπως το πράγμα, λέει ότι είχε, τις έχασε, αλλά με τη δικιά του προσπάθεια και μεθοδολογία τις ξαναπέκτησε. Άρα είναι δοκιμασμένη η συνταγή, αν τον ακολουθήσουμε θα αποκτήσουμε διορατικές ικανότητες. Στις νεανικές του εμπειρίες περιλαμβάνεται και η αντίληψη του φαντάσματος ενός νεκρού συγγενή και της αόρατης ενέργειας του φυτικού βασιλείου. Στην ενασχόλησή του με τη γεωμετρία στο σχολείο αντιλαμβανόταν τις γεωμετρικές μορφές ως ζωντανές πραγματικότητες. Ναι, τώρα ήταν δικές του τοποθετήσεις, να μην... Τι να σχολιάσει κανείς αυτά. Στα 15 του χρόνια συναντήθηκε με κάποιον βοτανολόγο, ο οποίος του δίδαξε την αποκρυφιστική παράδοση των φυτών. Πώς δηλαδή τα φυτά και ο άνθρωπος είναι το ίδιο πράγμα, απλώς υπάρχει διαφορά στους κραδασμούς και διαφορά στην εξελικτική βαθμίδα, πώς τα φυτά έχουν ψυχή, την ίδια ψυχή που έχει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φυτό και το φυτό είναι άνθρωπος. Και πώς υπάρχουν ενέργειες και δυνάμεις που εκπέμπονται από τα φυτά που μεταδίδονται μέσω των φυτών στον άνθρωπο. Αργότερα στα 19 του το σύστησε αυτός ο βοτανολόγος, ο οποίος ονομάζονταν Φέλιξ Κοντγκούτσκι, το σύστησε σε κάποιον που ο Στάινερ αποκαλούσε διδάσκαλο, αλλά ποτέ δεν φανέρωσε την ταυτότητά του, και αυτός ο διδάσκαλος του έδωσε μια πνευματική μοίηση. 17 χρονών ήταν στην ηλικία ο Στάινερ. Από το διδάσκαλο έμαθε και την πνευματική του αποστολή στη ζωή, να αναπτύξει μια γνώση που να συνδυάζει συνθετικά την επιστήμη και τον πνευματικό κόσμο. Έκανε λοιπόν μια σύνθεση, προσπάθησε να κάνει δηλαδή μια σύνθεση της επιστημονικής γνώσης της εποχής του με τα πνευματικά φαινόμενα που έλεγε η θεοσοφία, ο πνευματισμός, ο αποκρυφισμός. Μέσω διαλογισμού έμαθε να γεφυρώνει τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο και να ελέγχει επανειλημμένα ό,τι είχε ως εμπειρία από τον πνευματικό κόσμο, να το συσχετίζει και να το ολοκληρώνει συνθέτοντάς το με τις εκδηλώσεις του υλικού κόσμου. Έχουμε λοιπόν μία απριόρι, μία εξορισμού διάκριση υλικού και πνευματικού κόσμου, και προσπαθεί, εργάζεται για την ενότητα αυτού με το διαλογισμό, δηλαδή στη φαντασία του. Οπότε κοιτάξτε πόσο ωραία τα έχει λύσει η Ορθοδοξία αυτά τα θέματα, που μιλάει για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, ως το κέντρο της ενότητας ύλης και πνεύματος. Αφού ο άνθρωπος έχει ψυχή, έχει και σώμα, αποτελείται και από ύλη και από πνεύμα, και στον άνθρωπο, αγιαζόμενος ο άνθρωπος, αγιάζει όλη την ύλη και όλο το πνεύμα, τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Και ο άνθρωπος αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού, και η ύλη αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού, και ο πνευματικός κόσμος σώθηκε, λυτρώθηκε και αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά αυτά τα λυμμένα για μας προβλήματα ο Στάινερ δεν τα είχε λυμμένα, και προσπαθούσε αυτός να γίνει το κέντρο που θα αγιάζει, που θα ολοκληρώνει, που θα συνθέτει, που θα φέρνει σε αρμονία την ύλη και το πνεύμα. Πίστευε ο Στάινερ στο ερμητικό αξίωμα ότι η ανθρωπότητα είναι ο μικρόκοσμος μέσα στον μακρόκοσμο της δημιουργίας, και ότι έχουμε μέσα μας όλα τα στοιχεία για να ανακαλύψουμε τα μυστικά του σύμπαντος. Να θυμίσουμε αυτό το ερμητικό αξίωμα. Υποτίθεται ότι υπήρξε κάποιος Ερμής Τρισμέγιστος, φιλόσοφος, θεός, απεσταλμένος των θεών, παράξενη η φύση του, αλλιώς τον αντιλαμβάνονται οι μεν, αλλιώς οι δε κλπ. Έγραψε κάποια βιβλία, κυκλοφορούν κάποια κείμενα με το όνομά του, και αυτός έζησε σε μια πολύ μακρινή εποχή. Γιατί λατρεύουμε τους ανθρώπους και εντυπωσιαζόμαστε από τη γνώση ανθρώπων που ζούσαν στην εποχή τόσα χρόνια πριν, ενώ εδώ έχουμε πρόοδο στη γνώση, πρόοδο στην επιστήμη, πρόοδο στην τεχνολογία. Προοδεύει η ανθρωπότητα, αυτοί όμως ονειρεύονται την αυθεντικότητα της γνώσης σε αιώνες
πολλούς αιώνες προ Χριστού. Τέλος πάντων, ο Ερμής λοιπόν ο Τρισμέγιστος έγραψε σε μια σμαραγδένια πλάκα κάποια αξιώματα, η οποία βρέθηκε αυτή η πλάκα, ο σμαράγδινος πίνακας, η σμαραγδένια πλάκα, και εκεί αναφέρει και λέει όπως πάνω έτσι και κάτω. Και αυτό είναι βασικό αξίωμα και της αλχημίας και του ερμητισμού και του αποκρυφισμού που, και εμπροκειμένου του Στάινερ, που λέει ότι για να κατανοήσει κανείς το σύμπαν πρέπει να κατανοήσει τον εαυτό του, και όταν και για να κατανοήσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να κατανοήσει το σύμπαν. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση, η σχέση της ψυχής με του σύμπαντος και του σύμπαντος με την ψυχή, έτσι λένε αυτοί. Υπάρχει όντως, αλλά δεν είναι αυτό που ονειρεύονται και αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ πίστευε λοιπόν ότι μέσα μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα για την κατανόηση του σύμπαντος. Άρα θεοποιείται η σκέψη, θεοποιείται η γνώση, θεοποιείται ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια γράφει, τα μυστικά αυτά θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν εάν μαθαίναμε την αληθινή πλήρη φύση του ανθρώπου, συμπεριλαμβάνοντας την πνευματική γνώση γι' αυτόν, όπως πρότεινε με την πνευματική επιστήμη. Να λοιπόν, είναι θέμα εκπαίδευσης. Προσέξτε, όλες αυτές οι ομάδες μιλάνε για τη γνώση και μιλάνε για εκπαίδευση στη γνώση. Δεν μιλάνε για την αρετή, δεν μιλάνε για την αγάπη, αφού λείπει ο αγαπόμενος, ο Θεός δεν είναι πρόσωπο για αυτές τις ομάδες. Και αυτό που είπα και θα ξαναπώ και σε προηγούμενες εκπομπές το ανέφερα, είναι ότι δεν είναι τυχαίο πως ο Αδάμ θέλησε να φτάσει στην ισοθεία μέσω της γνώσης, παίρνοντας τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού από το δέντρο της γνώσεως. Έτσι και εδώ προσπαθούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι στην τελειότητα και στην ισοθεία μέσω της γνώσης. Αλλά το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστή και Θεό αρέσε ουδύνατε. Ό,τι και να κάνουνε, η γνώση πεθαίνει με τον άνθρωπο μαζί. Μπορεί να η γνώση, η επιστημονική πρόοδος να αφήνεται ως κληρονομιά στην ανθρωπότητα, άμα όμως ο άνθρωπος πεθάνει και πάει στην κόλαση, τι να την κάνει τη γνώση? Όταν θα εμφανιστούμε ενώπιον του Κριτού, δεν θα του πούμε εγώ ήξερα 10 γλώσσες να μιλάω 10 ξένες γλώσσες? Δεν θα μας ωφελήσει αυτό. Η αγάπη είναι το ζητούμενο, η σχέση με το Θεό, η σχέση με τους ανθρώπους, η σχέση με τον εαυτό μας, ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε είναι το ζητούμενο, και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα γνώσης αλλά είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Εμπειρίας που αποκτάται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Στάινερ ισχυριζόταν ότι μπορούσε να έχει πρόσβαση στα ακασικά αρχεία από τα οποία μάθαινε την πραγματική ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Τι είναι αυτά τώρα τα ακασικά αρχεία? Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Στάινερ και άλλων αποκρυφιστών, ο άνθρωπος έχει διάφορα επίπεδα ύπαρξης, έχει διάφορα σώματα. Είναι το φυσικό σώμα, είναι το αστρικό σώμα, είναι το νοητικό σώμα, είναι το πνευματικό σώμα, 4, είναι το βουδικό σώμα, είναι το δεβαχανικό σώμα και το θεϊκό σώμα. Άλλα 3, 7. Κάπου εκεί ανάμεσα στο πνευματικό και στο βουδικό σώμα υπάρχει μια περιοχή, όταν ο άνθρωπος καλείται ο άνθρωπος να φτάσει στη συνειδητοποίηση αυτών των σωμάτων και να τα ενώσει αυτά τα σώματα, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα προφανώς για να θέλουν ένωση, και να μάθει να φτάνει τα λεγόμενα αστρικά ταξίδια, ότι βγαίνει ο άνθρωπος από το φυσικό του σώμα και με το αστρικό του σώμα αποκτά άλλες εμπειρίες κλπ. Όταν λοιπόν μέσω του διαλογισμού υποτίθεται, δηλαδή ο διαλογισμός είναι μια ονειροπόληση, έτσι. Μέσω του διαλογισμού υποτίθεται φτάσει ο άνθρωπος να περιφέρεται στο επίπεδο που βρίσκεται το νοητικό του, το σώμα το νοητικό του και το βουδικό και δεβαχανικό, εκεί σε εκείνα τα επίπεδα υπάρχει ένας χώρος όπου συναντά την συσσωρευμένη εμπειρία της ανθρωπότητας. Όλες οι εμπειρίες που ζουν οι άνθρωποι, που έχουν οι άνθρωποι, όλες οι γνώσεις συσσωρεύονται σε ένα πεδίο
Και σε αυτό το πεδίο αυτή η εμπειρία λέγεται ακασικά αρχεία, και αυτός ο Στάινερ μπήκε σε αυτό το πεδίο μέσω του διαλογισμού και διάβασε αυτά τα αρχεία, δηλαδή γεύθηκε τις εμπειρίες όλες της ανθρωπότητας και έγινε πάνσοφος και πανδιδάσκαλος κλπ. Στην πορεία της προσωπικής του ανάπτυξης, ο Στάινερ άρχισε να αντιλαμβάνεται αναρρύθμιτες πνευματικές οντότητες που υπάρχουν στα πνευματικά πεδία και που αλληλεπιδρούν διαρκώς με τους ανθρώπους στο φυσικό πεδίο. Οπότε αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν οντότητες οι οποίες ενεργούν, δρούνε στο δικό μας, στον κόσμο μας και αλληλεπιδρούν. Αν διάβαζε τους πατέρες της Εκκλησίας, αν διάβαζε το γεροντικό, αν διάβαζε τους πατέρες της Ερήμου, θα έβλεπε εκεί πέρα ότι όντως μιλάμε για δαιμόνια τα οποία έρχονται και προσπαθούν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και να μας απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άγγελοι, οι φύλακες άγγελοι, οι οποίοι προσπαθούν και όντως μας βοηθούν στην πορεία προς την αγάπη, στην πορεία της αγάπης. Ανακάλυψε ότι μερικές οντότητες ενθαρρύνουν την πρόοδο της πνευματικής συνειδητότητας του ανθρώπου, ενώ άλλες εύχονται οι άνθρωποι να μείνουν τελματωμένοι σε ένα μηχανιστικό υλιστικό κόσμο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η αντίθεση που κυκλοφορούσε στην εποχή του μεταξύ πνευματικότητας και βιομηχανικής επανάστασης, ενός υλιστικού κόσμου, ενός μηχανιστικού κόσμου. Αυτή την αντίθεση είχε και η Μπλαβάτσκι, σε αυτή την υποτιθέμενη αντίθεση, δεν υπάρχει αντίθεση, αλλά στην υποτιθέμενη αντίθεση στηρίζεται και ο πνευματισμός και οι εταιρείες παραφυσικών φαινομένων που ιδρύθηκαν την εποχή εκείνη. Διαχώρισε τα είδη του κακού σε δύο, με τελείως διαφορετική λειτουργία και σκοπό το καθένα. Το λουσιφερικό κακό και το αρημανικό κακό από την περσική προσωποποίηση του κακού. Το λουσιφερικό κακό λειτουργεί ως τροχοπέδι λόγω της τριβής με την ύλη και ουσιαστικά συμβάνει με την αρνητική του επίδραση στην εξέλιξη. Βοηθάει την εξέλιξη. Στελεχώνεται από τις οντότητες που αυτοθυσιάστηκαν με την πτώση τους για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, παίρνοντας τον επαχθή αλλά αναγκαίο ρόλο του κακού. Άρα υπάρχουν κακές οντότητες, αλλά μας βοηθάνε να εξελιχθούμε προς το καλό, γιατί μας παρουσιάζουν τι είναι το κακό. Και αυτοθυσιάζονται κάποιες καλές οντότητες μετατρεπόμενες σε κακές. Κοιτάξτε τι ωραία δικαιολογία για τις δαιμονικές ενέργειες και τις δαιμονικές παρουσίες. Ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, θα ήταν μια οντότητα που αυτοθυσιάστηκε προκειμένου ο Χριστός να οδηγηθεί στη Σταύρωση και να έχουμε την Ανάσταση. Το αρημανικό κακό σχετίζεται με τη φύση του απόλυτου κακού που λειτουργεί μόνο για το χάος και την καταστροφή, την επιβολή της απόλυτης εκμυδένισης κάθε δημιουργίας. Αυτές οι οντότητες του κακού είναι διακριτές και πρακτικά. Στην καθημερινότητα μπορεί να ελεγχθεί αν και κατά πόσο επηρεάζεται μια δράση μας από τη μία ή την άλλη έκφανση του κακού, λέει ο Στάινερ. Και ο Στάινερ έδωσε σοβαρές εσωτερικές μάχες με αυτές τις οντότητες του κακού, προστατεύοντας την ανθρωπότητα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο γκουρού, το ρόλο λυτρωτού ο Στάινερ. Η σωτηρία του ήταν η εμβάπτιση στα μυστήρια του Χριστού. Προειδοποιούσε το μονοπάτι προς την ανώτερη συνειδητότητα, μολονότι προσιτό σε όποιον ακολουθούσε μια τακτική και πειθαρχημένη εκπαίδευση της σκέψης. Δηλαδή το μονοπάτι στην ανώτερη συνειδητότητα και είναι θέμα σκέψης, είναι εκπαίδευση της σκέψης. Αν εγώ οραματιστώ και αποφασίσω ότι έχω φτάσει σε επίπεδο γιώτας, εντάξει, φτάνει αυτό, και ας έχω στεναχωρώ τους πάντες γύρω μου και ας καταπιέζω τους υπαλλήλους μου, τους ανθρώπους μου και ας γίνομαι φορτικός στην οικογένειά μου, δεν έχει σημασία, το όραμά μου επιβεβαιώνει τη φαντασία μου. Εκπαίδευση της σκέψης, των συναισθημάτων και της θέλησής του. Απαιτεί μεγάλη υπομονή και επιμονή, καθώς και προετοιμασία για την πρόκληση εμπειριών. Έτσι, προκαλούνται οι εμπειρίες, δεν υπάρχουν, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς με μεγάλο ηθικό σθένος. Πολύ σύντομα τώρα, ο Στάινερ, αυτά τα λέει ο Στάινερ, θα τα εξηγήσουμε σε άλλες εκπομπές τι ακριβώς εννοεί. Στις διαλέξεις του Στάινερ βρήκε ένα μεγάλο ένθερμο κοινό από τη Θεοσοφική Εταιρεία. Μπήκε λοιπόν στα σκόλπους της Θεοσοφικής Εταιρείας,
Το 1902 γίνεται γραμματέας του γερμανικού τμήματος της Θεοσοφικής Εταιρείας, γενικός γραμματέας. Ενώ βοηθός γραμματέα διορίστηκε η Μαρία Φον Σίβερς, που έγινε η δεύτερη σύζυγός του το 14. Η πρώτη σύζυγός του ήταν η Άννα Όνικε, μια χείρα. Τον Στάινερ σύντομα απασχόλησε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε κοινοτυπία και ερασιτεχνισμό στη Θεοσοφική Εταιρεία. Το ότι η Μπεζάντ ήθελε σώνει και καλά να παρουσιάσει τον Κρισναμούρτη ως τον αναμενόμενο Μεσσία, πράγμα που ούτε ο ίδιος ο Κρισναμούρτη δεν το δέχονταν, αλλά και το ότι αποδείχθηκε πως τα μηνύματα από τους Μαχάτμας, από την πνευματική ιεραρχία που έπαιρνε η Μπλαβάτσκι, ήταν πλαστογραφία από τον Λιντ Μπίντερ κλπ. Αυτά κλώνησαν τον Στάινερ, ο οποίος οδηγήθηκε στη διάσπαση και έκανε τη δικιά του ομάδα που ονόμασε Ανθρωποσοφία. Πέθανε τελικά στο Ντόρναχ στις 30 Μαρτίου του 1925, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και αρκετές οργανώσεις, οι οποίες μέχρι και σήμερα συνεχίζουν το έργο του και συνεχίζουν την διάδοση της διδασκαλίας του σε διάφορους τομείς της ζωής. Το ρολόι τρέχει ασταμάτητα και ο χρόνος μας πιέζει. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για αυτή την εκπομπή, φίλοι τηλεθεατές. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε βλέποντας όψεις του αποκρυφισμού στην καθημερινότητά μας. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Προχωρούμε στη συνέχεια στη δεύτερη εισήγηση της τέταρτης συνεδρίας της κυρίας Παρασκευής Κουκότσικα με θέμα η χρήση της ενορμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο.
1: Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Ο τίτλος της εισήγησής μου, όπως προαναφέρθηκε, είναι η χρήση της ελληνορωμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο. Είναι αναμφισβήτητο το μνημειώδες έργο του Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του χριστιανισμού στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Ο Απόστολος, έχοντας ως έδρα την Αντιόχεια, περιοδεύει καταρχάς τη Μικρά Ασία και στην Κύπρο και στη συνέχεια περνά στον ευρωπαϊκό χώρο και κηρύττει το Ευαγγέλιο. Με ποια όμως εφόδια ο Παύλος κηρύττει τον χριστιανισμό στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και ειδικότερα ποιος ο ρόλος της ρητορικής? Η ρητορική είναι η τέχνη της σύνθεσης τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου με σκοπό την πειθό. Στην αρχαιότητα το κυριότερο μέσο διάδοσης ιδεών, απόψεων και θρησκειών αποτελεί ο ρητορικός λόγος. Καταρχάς στην κλασική εποχή οι σοφιστές διδάσκουν έναντι αμοιβή στη ρητορική τέχνη και γράφουν συγγράμματα για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της τέχνης του λόγου. Στην ελληνιστική εποχή η ρητορική ακμάζει και ιδρύονται σχολές ελληνικής γραμματικής και ρητορικής σε κάθε πόλη και παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στους γόνους των υφανών οικογενειών. Ακόμη και οι ουδαίοι φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Συνεχίζοντας την ελληνορωμαϊκή εποχή, η ρητορική ανθεί και παρουσιάζεται ένα νέο φαινόμενο που γίνεται γνωστό με τον όρο δεύτερη σοφιστική. Έδρα της είναι η Μικρά Ασία. Συγχρόνως όμως οι ρητορικές σχολές ακμάζουν στις ελληνικές πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυριαρχούν στην επίσημη

Ο ρήτορα είναι η ρητορική του Αριστοτέλη, η ρητόρικα ad herenium και του Ινστιτούτιο Ορατόριο του Κοντιλιανού. Από τη σύντομη ιστορική μας αναδρομή φαίνεται ότι η ρητορική αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων από την κλασική εποχή ως την εποχή που εξετάζουμε την ελληνορωμαϊκή και ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση σε κάθε τομέα της ζωής και του πολιτισμού των ανθρώπων. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον ο Απόστολος γνώριζε τη ρητορική τέχνη παρόλο που άκμαζε την εποχή που έζησε. Το ερώτημα βέβαια αυτό έχει άμεση σχέση με την απάντηση στο ερώτημα σε ποια κοινωνική τάξη ανήκε ο Απόστολος. Διότι αν ανήκε στην ανώτερη κοινωνική τάξη, τότε διδάχτηκε τη ρητορική, αφού στην εποχή του αποτελούσε τον κορμό της ανώτερης παιδείας. Αρκετοί ερμηνευτές διατυπώνουν ότι ο Παύλος είναι απίθανο να μην είχε γνώσεις ρητορικής και ότι την υιοθετεί για να υπερασπιστεί τις θέσεις του και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Επισημαίνεται ότι οι ίδιες οι επιστολές του μαρτυρούν τη ρητορική του εκπαίδευση, όπου είναι εμφανής η χρήση της μικρορητορικής. Από το 1970 και εφ' εξής, που αναπτύσσεται η ρητορική κριτική, οι επιστολές του ερμηνεύονται με τη βοήθειά της από ένα σεβαστό αριθμό μελετητών της βίβλου. Αναλύουν τόσο τη ρητορική της διάταξη, όσο και την επιχειρηματολογία, αλλά και το στυλ, τα οποία αποτελούν στοιχεία της ρητορικής τέχνης. Βασικό στοιχείο του λόγου αποτελούν και οι κατάλογοι παθημάτων, που ανάλογα με το περιεχόμενό τους μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορους τύπους και παρουσιάζουν ομοιότητες με τους καταλόγους παθημάτων του Αποστόλου Παύλου. Ποια είναι όμως η ρητορική τους λειτουργία? Η κυριότερη λειτουργία τους είναι η ενίσχυση, η οποία θεωρείται κατάλληλη στον επιδεικτικό λόγο, όπου ο ρήτορας επιδιώκει να επενέσει και να δείξει την αξία και το μεγαλείο ενός υποκειμένου ή αντικειμένου. Επίσης χρησιμοποιούνται και ως αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών και των γεγονότων που αφηγείται ο μιλητής. Συγχρόνως η αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών σε αυτούς προσδίδει έμεσα ιστορικότητα και αντικειμενικότητα στο ρητορικό λόγο. Ο Παύλος χρησιμοποιεί 7 καταλόγους παθημάτων που περιλαμβάνονται στις επιστολές που απέστειλε στις εκκλησίες της Κορίνθου, των Φιλίππων και της Ρώμης. Οι κατάλογοι αυτοί καταγράφουν τις κακουχίες που υπέστη κατά τη διάρκεια των ιεραποστολικών του περιοδιών. Ξεκινώντας από την αλληλογραφία του Αποστόλου με τη χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου, ο πρώτος κατάλογος βρίσκεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη, εντάσσεται στην επιχειρηματολογία της και ειδικότερα στο παράδειγμα των Αποστόλων για την ενότητα των Κορινθίων. Ο Παύλος, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω κατάλογο, διδάσκει στους Κορινθίους την αληθινή σοφία, αντιπαραβάλλοντας την κοσμική σοφία την οποία βιώνουν οι Κορίνθιοι με τη μορία του Σταυρού την οποία βιώνουν οι Απόστολοι. Υιοθετεί έτσι τη ρητορική για να εξυπηρετήσει τους διδακτικούς του στόχους, οι οποίοι είναι να διορθώσει τις τάσεις και τις συμπεριφορές των Κορινθίων, προσφέροντας ένα θετικό μοντέλο μίμησης. Στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, ο Παύλος παραθέτει 4 καταλόγους παθημάτων με βασικό στόχο να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Σύμφωνα με τη διάταξη, αυτοί εντάσσονται στην επιχειρηματολογία της επιστολής. Με τον πρώτο κατάλογο, ο Παύλος θεμελιώνει θεολογικά τα παθήματα των Αποστόλων και με το δεύτερο προβάλλει τα παθήματά τους ως στοιχείο γνήσιας αποστολικότητας. Αναφορικά με τη θεολογική θεμελίωσή τους, διατυπώνει πως οι Απόστολοι είναι αδύναμοι για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, γιατί με αυτήν είναι εφικτή η επιτυχία της αποστολικής του διακονίας και αντιμετωπίζονται οι κακουχίες. Ο τρίτος κατάλογος είναι ο περιεκτικότερος της επιστολής, με τον οποίο ο Απόστολος συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων του. Τέλος, ο τέταρτος και τελευταίος κατάλογος αποτελεί την κατακλίδα όλων. Σε αυτόν διατυπώνεται συνοπτικά η σταυρική διάσταση των παθημάτων, η ύπαρξη της δύναμης μέσα στην αδυναμία που εξέφρασε την καρδιά του Ευαγγελίου. Συνεχίζοντας στην προφιλιππισίους επιστολή, ο Παύλος παραθέτει έναν κατάλογο παθημάτων, επιδιώκοντας να περιγράψει την αποστολική του αυτάρκεια. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη, εντάσσεται στον επίλογο που περιλαμβάνει τις ευχαριστίες

0: ευχαριστίας του προς τη χριστιανική κοινότητα των Φιλιππισίων για τα δώρο που του έστειλαν. Ο Απόστολος διακηρύσει ότι έχει μοιηθεί πώς να αντιμετωπίζει τη στέρηση αλλά και την υπερπροσφορά, την ευημερία αλλά και την εξαθλίωση, για να τους αποδείξει ότι είναι ικανός να αντέξει κάθε περίοδους περίσταση, είτε δύσκολη είτε εύκολη. Συγχρόνως όμως με την αναφορά των παθημάτων του, παρέχει ένα πρότυπο στους Φιλιππισίους για τη σωστή τους στάση και συμπεριφορά απέναντι στις κακουχίες και τα παθήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Τέλος, ο Απόστολος χρησιμοποιεί κατάλογο παθημάτων και στην αλληλογραφία του με τους χριστιανούς της Ρώμης. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη της επιστολής, εντάσσεται στην επιχειρηματολογία της και μάλιστα στη ρητορική ενότητα, όπου ο Παύλος φτάνει στην κορύφωση του δεύτερου επιχειρήματος, σύμφωνα με το οποίο η δικαίωση των ανθρώπων πραγματοποιήθηκε με το έργο του Ιησού Χριστού. Στο συγκεκριμένο κατάλογο περιγράφει τις κακουχίες και τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι πιστοί και να τους απομακρύνουν από την αγάπη του Χριστού. Διαβεβαιώνει τους χριστιανούς της Ρώμης ότι τα παθήματα που βιώνουν δεν τους στερούν τη σωτηρία τους. Η αγάπη του Χριστού δεν περιορίζεται στη σταυρική του θυσία και στο συμφιλιωτικό του ρόλο, αλλά επεκτείνεται και στην προστασία των ανθρώπων σε εχθρικές και αντίξωες συνθήκες. Ας δούμε όμως με περισσότερη λεπτομέρεια τον τρίτο κατάλογο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Όπως προαναφέραμε, είναι ο αναλυτικότερος και περιεκτικότερος κατάλογος της επιστολής με τον οποίο ο Απόστολος συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων. Παρουσιάζει πολλά στοιχεία ρητορικής και για να αναδειχτούν θα τα αναλύσουμε σύμφωνα με τη ρητορική κριτική και θα εξετάσουμε αδρομερώς βεβαίως τη ρητορική διάταξη της επιστολής, τη ρητορική κατάσταση, το ρητορικό στυλ και τέλος τη ρητορική αποτελεσματικότητα. Ξεκινώντας από το πρώτο, σημαντικό βήμα της ρητορικής κριτικής είναι να καθορίσουμε τη ρητορική διάταξη και να εντοπίσουμε την ενότητα στην οποία εντάσσεται το υποεξέταση απόσπασμα. Ο εν λόγω κατάλογος εντάσσεται στο πέμπτο και τελευταίο επιχείρημα της επιστολής, κατά το οποίο ο Απόστολος αντιμετωπίζει σε έντονο τόνο την αμφισβήτηση της αποστολικότητάς του. Ειδικότερο όμως εντάσσεται στη ρητορική ενότητα που αποτελεί την ομιλία του ως άφρον. Ο Παύλος, καθώς υπερασπίζεται το έργο του, διατυπώνει ότι δεν καυχαίται για ξένους κόπους και άξιος είναι αυτός που τον συστήνει ο ίδιος ο Θεός και παρόλα αυτά όμως θα καυχηθεί σαν ανόητος. Ένα σημαντικό βήμα της ρητορικής κριτικής είναι η εξέταση της ρητορικής κατάστασης, δηλαδή των συνθηκών και των λόγων που οδήγησαν τον Απόστολο στη συγκεκριμένη περίπτωση να παραθέσει τον κατάλογο παθημάτων. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη ρητορική ενότητα που εντάσσεται ο κατάλογος. Σύμφωνα με όσα γράφει σε αυτή ο ίδιος ο Απόστολος, αναγκάζεται να καυχηθεί ως άφρον, εξηγώντας ότι το κάνει για δύο λόγους. Επειδή το ίδιο κάνουν πολλοί που καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα υπονοώντας τους αντιπάλους του, και επειδή οι Κορίνθιοι ανέχονται με ευχαρίστηση τους ανόητους. Διατυπώνει ότι το καύχημά του αυτό έχει σαν περιεχόμενο τα παθήματά του και σαν στόχο την ωφέλεια των ίδιων των Κορινθίων. Συγκρίνει τον εαυτό του με τους αντιπάλους του και γράφει ότι είναι διάκονος του Χριστού με το παραπάνω σε σχέση με τον ισχυρισμό των επικριτών του ότι είναι διάκονοι και αυτοί του Χριστού. Συνεπώς, στο πλαίσιο της σύγκρισης σε σχέση με τους αντιπάλους του, ο Παύλος παραθέτει τον κατάλογο παθημάτων του στα οποία μάρτυρας είναι ο ίδιος ο Θεός. Παρατηρείται ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί έντονα ειρωνικό τόνο. Η ρητορική του πρόθεση είναι να γελιοποιήσει και να εκθέσει τους ισχυρισμούς των επικριτών του που αυτοπαινούνται, γι' αυτό παρότι θεωρεί την περιαυτολογία ανοησία, αναγκάζεται να καταφύγει σε αυτήν για να δείξει μέσα από τη σύγκριση με τους επικριτές του την ανωτερότητά του. Η καύχηση του Αποστόλου βέβαια επικεντρώνεται στα παθήματά του για χάρη του Ευαγγελίου και όλα αυτά τα κάνει γιατί αγωνιά για τους ίδιους τους Κορινθίους που δέχονται κάποιον άλλον υπονοώντας τους αντιπάλους του που τους κηρύττει έναν άλλον Ιησού και ένα άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που τους κήρυξε ο ίδιος ο Απόστολος. Προχωρώντας Στο επόμενο βήμα της ρητορικής κριτικής πρέπει να διερευνήσουμε το στυλ του καταλόγου που χαρακτηρίζεται ως ασιατικό ή μεγαλοπρεπές. Για να πετύχει το πομπόδες ύφος, ο Απόστολος χρησιμοποιεί πολλά ρητορικά σχήματα, αλλά και τη ρυθμική δομή. Σύμφωνα με τον Κοντιλιανό και τον Αριστοτέλη, η χρήση των σχημάτων γίνεται για να επιτευχθεί το ενδιαφέρον, η έμφαση, η σαφήνεια, ο ρυθμός, η παραστατικότητα, αλλά και η ενδυνάμωση των συναισθημάτων των ακροατών. Όσον αφορά τη ρυθμική δομή, ο κατάλογος αποτελείται από 5 υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα αναφέρεται με γενικούς όρους στους κακουχίες του Αποστόλου, οι οποίες αναλύονται στις επόμενες. Παρατηρείται κλιμάκωση και εντατικοποίηση στα παθήματα, τα οποία ξεκινούν από τους κόπους και μέσα από τις φυλακές και τις πληγές καταλήγουν στους θανάσιμους κινδύνους. Η δεύτερη υποενότητα περιέχει αριθμητικά δεδομένα που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταλόγων της εποχής που περιγράφουν τα κατορθώματα σημαντικών προσωπικότητων. Ο πιο γνωστός είναι ο Ρες Γκέστη του Αυγούστου. Η διαφορά όμως ανάμεσα στους δύο αυτούς καταλόγους είναι ότι ο Αύγουστος περηφανεύεται για τις επιτυχίες του, ενώ ο Απόστολος για τα παθήματά του. Στην τρίτη υποενότητα επαναλαμβάνεται ο όρος κινδύνης, που συνοδεύεται από ουσιαστικά τα οποία τον προσδιορίζουν και καθορίζει τη δομή της. Η υποενότητα κλείνει με αναφορά στους κινδύνους από τους ψεύτικους αδελφούς, που αποτελεί την κορύφωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Απόστολος και τοποθετείται τελευταία για να δοθεί έμφαση. Με τη λεπτομερή βέβαια περιγραφή των κινδύνων επιτυγχάνεται καλύτερο ρητορικό αποτέλεσμα. Υπογραμμίζεται ότι υπάρχει παράλληλος κατάλογος παθημάτων στον στοϊκό φιλόσοφο Επίκτητο. Η τέταρτη υποενότητα περιέχει τις κακουχίες του Αποστόλου που οφείλονται είτε στη διακονία του είτε στο γεγονός ότι εργάζεται για τη συντήρησή του. Η φράση «κόπο και μόχθο» θεωρείται ως επικεφαλίδα των φράσεων που ακολουθούν. Δομικά η υποενότητα παρουσιάζει τη διάταξη ΑΒΒΑ για να επιτευχθεί ο ρυθμός. Η πέμπτη υποενότητα αναφέρεται στο άγχος και την αγωνία που έχει ο Απόστολος για τις εκκλησίες που ίδρυσε και ανοίγει με τη φράση «χωρίς τον παρεκτός» και ολοκληρώνεται με δύο ρητορικές ερωτήσεις με τις οποίες φτάνει στη ρητορική κορύφωση. «Τι σ' ασθενεί και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε?» Οι δύο παράλληλες ρητορικές ερωτήσεις απεικονίζουν τον Παύλο ως Απόστολο. Η αγωνία του είναι να δείξει στους Κορινθίους ότι ως διάκονος συμπάσχει με τους ασθενείς. Η αγωνία αυτή επισημαίνεται έντονα στο δεύτερο ρητορικό ερώτημα, όπου διαφαίνεται εκτός από την αγωνία και η αγανάκτηση του Αποστόλου. Το σημαντικό βέβαια για τη ρητορική κριτική δεν είναι να εντοπιστούν τα ρητορικά στοιχεία ενός κειμένου, αλλά να μας βοηθήσουν αυτά στην πληρέστερη εξήγησή του και να δούμε τη ρητορική του αποτελεσματικότητα. Αρχίζοντας από την ενότητα στην οποία εντάσσεται ο κατάλογος, παρατηρούνται οι ρητορικές ικανότητες του Αποστόλου, που είχε κατηγορηθεί ότι υστερεί στον προφορικό λόγο, ο οποίος, όπως γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πήγε να τους διδάξει το σωτήριο σχέδιο του Θεού χωρίς καμιά ρητορική τέχνη. Υπό τις συγκεκριμένες όμως συνθήκες, την αμφισβήτηση δηλαδή του αποστολικού του κύρους από τους αντιπάλους του, αναγκάζεται να υιοθετήσει τη ρητορική που ήταν την οποία ήταν εξοικειωμένοι οι Κορίνθιοι. Χρησιμοποιεί συνεπώς ρητορικές τεχνικές όπως αυτοέπαινο, ειρωνία, ρητορικές ερωτήσεις, σύγκριση και άλλα για να υποστηρίξει την αποστολικότητά του. Όσον αφορά τη ρητορική λειτουργία του επαίνου και της σύγκρισης, σημειώνουμε ότι για τον Αριστοτέλη, τη ρητορική βέβαια του Αριστοτέλη, πρέπει ο ρήτορας να συγκρίνει τον επαινούμενο με άλλα πρόσωπα για να φανεί η ενωτερότητά του και η υπεροχή του είναι δείγμα αρετής. Ο ρήτορας μάλιστα για να εξασφαλίσει την εύνοια των ακροατών πρέπει να εκμεταλλεύεται τις σωματικές κακουχίες. Επίσης ο Έλλειος Θέων, σοφιστής και συγγραφέας μιας συλλογής προγυμνασμάτων για εξάσκηση των ρητόρων που έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Απόστολο Παύλο, περιγράφει τη σύγκριση και αναφέρεται στις πράξεις των συγκρινόμενων προσώπων, συμπεριλαμβάνοντας και αυτές που πραγματοποίησαν με πόνο υπερβαίνοντας τον εαυτό τους. Αναφορικά με τον έπονο, διδάσκει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κίνδυνοι και οι τιμωρίες για χάρη των φίλων, καθώς και οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν με πόνο. Παρατηρούμε δηλαδή μια εναρμόνιση του Παύλου με τα λεγόμενα τόσο του Αριστοτέλη όσο και του Έλιου Θέωνα, αφού μέσα από το συγκεκριμένο κατάλογο αυτοεπαινείται και συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων του, επιμένοντας τα παθήματα και στις κακουχίες του. Αναφορικά με τη λειτουργία του ίδιου του καταλόγου, ο Απόστολος παραθέτει τα παθήματά του στο πλαίσιο της υπεράσπισης της άποψής του ότι είναι καλύτερος διάκονος του Χριστού σε σχέση με τους αντιπάλους του, στα οποία μάρτυρας είναι ο ίδιος ο Θεός. Επισημαίνεται ότι η μαρτυρία του Θεού ρητορικά είναι άτεχνη πίστη, δηλαδή επιχείρημα που δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Έτσι, εναρμονίζεται με την πρακτική της παράθεσης των καταλόγων παθημάτων, που όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν ευρύτατα γνωστή για την ενίσχυση της θέσεως των ομιλητών. Επιπροσθέτως, μέσω του καταλόγου, ο Παύλος φανερώνει το αποστολικό του ήθος, αφού ενδιαφέρεται και αγωνιά για το συμφέρον και το καλό των πιστών και δεν νουκάπτουν τα παθήματα και οι κακουχίες. Συγχρόνως απευθύνεται και στα συναισθήματα των Κορινθίων, αφού παθαίνει τόσο πολλά για χάρη του αποστολικού του έργου. Τέλος, το περιεχόμενο του καταλόγου με τις κακουχίες που υπέστη ο Απόστολος αποτελεί και απόδειξη της αποστολικής του διακονίας, αφού τα γεγονότα, τα παθήματα αποτελούν αποδείξεις της αποστολικότητάς του. Επισημαίνουμε ότι η επιχειρηματολογία σύμφωνα με τη ρητορική διδασκαλία βασίζεται πρώτον στο ήθος του ομιλητή και μάλιστα είναι από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα, δεύτερον στο πάθος, δηλαδή στα συναισθήματα των ακροατών που γεννά ο ομιλητής, αλλά και στο λόγο, δηλαδή στα καθ' αυτό επιχειρήματα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο Απόστολος με τη χρήση του καταλόγου κατορθώνει να χρησιμοποιήσει και τα τρία είδη των έντεχνων αποδείξεων που οφείλονται στη ρητορική δεξιοτεχνία του ρήτορα. Καταλήγοντας, ο Απόστολος χρησιμοποιεί πλήθους ρητορικών τεχνικών, αποσκοπώντας να γίνει όσο πιο παραστατικός και πιστικός γίνεται. Έτσι, αναδεικνύεται η πρόθεσή του να ενισχύσει ρητορικά την επιστολή του και αποκαλύπτεται η αγωνία του να απευθυνθεί στους παραλήπτες της επιστολής με τον κατάλληλο τρόπο και να τους πείσει για το αποστολικό του κύρος, το οποίο υποσκάπτουν οι αντίπαλοι του. Συμπερασματικά, ο Απόστολος Παύλος υιοθετεί στοιχεία της ελληνορωμαϊκής ρητορικής, τα οποία εντάσσει στο πλαίσιο του Ευαγγελίου και των χριστιανικών κοινοτήτων για την επίτευξη του ιεραποστολικού του έργου. Στο πλαίσιο αυτού του έργου χρησιμοποιεί τους καταλόγους παθημάτων, επειδή ήταν ευρύτατα γνωστοί και αποτελούσαν ένα ρητορικό μέσο στην εποχή του κατά την οποία άκμαζε η ρητορική. Έτσι παραθέτει τους καταλόγους παθημάτων σε κομβικά σημεία των επιστολών του για να υπηρετήσει τους εκάστοτε διδακτικούς και απολογητικούς του στόχους. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κουκότσικα για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Ακολουθεί ένα δεκάλεπτο με ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Τι αγορεύει, βουλευτή? Ποιος θέλει να ερωτήσεις? Ο κύριος Ατματζήρης.
2: Ευχαριστούμε την κυρία Κουκότσικα για την ωραία εισήγησή της. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μέσα από τα από τους καταλόγους παθημάτων που αναφέρατε, ερώτηση, αναδεικνύεται ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν αντιαφισβήτητος Απόστολος εκείνη την εποχή ή πολύ έντονα αμφισβητούμενος από τους συγχριστιανούς του. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, καθώς αναπτύξατε την έννοια του ήθους που αναδεικνύει ακριβώς την προσωπικότητα του Αποστόλου, του συγκεκριμένου του ρήτορα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η ανάπτυξη των παθημάτων είναι μόνο προς την κατεύθυνση του να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του, την οποία αμφισβητούν οι άλλοι χριστιανοί στην Κόρινθο του παραδείγματος χάρη, ή μέσα από την περιγραφή των παθημάτων και τη ρητορική που ασκεί να βοηθήσει και τους χριστιανούς έχοντας πρότυπό τους αυτόν τον ίδιο να βελτιωθούν? Ευχαριστώ.
0: Ναι. Ξεκινώντας από το δεύτερο, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τους καταλόγους παθημάτων όχι μόνο για να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του, γιατί αμφισβητείται από τους αντιπάλους του, κυρίως αυτό φαίνεται στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, αλλά για να διδάξει κιόλας, και αυτό φαίνεται στην προφιλιππισίους επιστολή, όπου παραθέτει τον κατάλογο παθημάτων στον επίλογο. Στην προφιλιππισίους δε επιστολή και στο 4.10 αλλά και στον στην πρόθεση της επιστολής, εκεί δηλαδή που δηλώνει τους στόχους του, αναφέρεται στα παθήματά του. Συνδέει δηλαδή, συνδέονται όλα αυτά. Άρα στην προσφιλιππισίους επιστολή φαίνεται ξεκάθαρα και από τις θέσεις που τοποθετεί και αναφέρεται στα παθήματα, αλλά και το πώς δομεί την επιστολή, ότι τα παραθέτει όχι μόνο για να υπερασπιστεί την αποστολική του αυτάρκεια, αλλά για να διδάξει τους Φιλιππισίους, να τους διδάξει πώς να αντιμετωπίζουν τις κακουχίες και τα παθήματα, όπως μπορεί να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, και μάλιστα προβάλλει τον εαυτό του ως πρότυπο, λέει μιμητές μου να γίνετε, αυτό φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπως ο ίδιος είναι μιμητής του Χριστού. Βεβαίως αυτό φαίνεται και στη δεύτερη επίσης προς Κορινθίους επιστολή, όπου ξεκινά πάλι και αναφέρεται στα παθήματά του και μετά στη συνέχεια παραθέτει 4 καταλόγους παθημάτων. Βέβαια, σε αυτούς συνεχώς περισσότερο τους παραθέτει, γιατί υπάρχει έντονη αμφισβήτηση της αποστολικότητάς του. Και όμως θεμελιώνει θεολογικά τα παθήματα, τα συνδέει με το Σταυρό του Χριστού, γιατί εκείνη την εποχή θεωρούνταν για τους Ιουδαίους ο Σταυρός του Χριστού σκάνδαλο και για τους εθνικούς μορία. Εδώ τώρα έρχεται μέσω στην πρώτη επιστολή, αλλά και στην δεύτερη επιστολή, τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, να τα συνδέσει όλα αυτά και στο τέλος και στην άλλη. Δηλαδή δίνει σταυρική διάσταση στα παθήματα. Ο Απόστολος Παύλος, συμμετέχοντας, παραθέτοντας τα παθήματα, και ο τρόπος που επίσης που αντιμετωπίζει τα παθήματα, συμμετέχει στο πάθος του Χριστού. Και εφόσον συμμετέχει στο πάθος του Χριστού, προσκαλεί το ίδιο να κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί, προσμένοντας τι, την Ανάσταση. Ελπίζω να σας κάλυψα.
3: Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, εκλεκτοί σύνεδροι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι εδώ και θα προσπαθήσω τα επόμενα 20 λεπτά να δείξω ακροθυγώς αυτό τον πολύχρωμο κόσμο των παπύρων και τη σχέση που μπορεί να έχει με το αντικείμενο του συνεδρίου μας, το έργο του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο. Είναι η πρώτη φορά στα Παύλια και είμαι εντυπωσιασμένος και από τη φιλοξενία και από την ποιότητα του επιστημονικού λόγου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους, έχω μόνο κάποιες σημειώσεις, νομίζω θα είναι πιο άμεσο αυτό. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι ένα γλωσσικό μνημείο το οποίο για πάρα πολλούς λόγους είναι ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, όχι μόνο θρησκεολογικά και για εμάς τους χριστιανούς, αλλά είναι και ως επιστολικό μνημείο, είναι και ως μνημείο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε ελληνική καταγωγή, αλλά είναι εξελληνισμένος και έχει και μετέχει της ελληνικής παιδείας σε πολύ μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο ίσως από όσο είναι αυτή τη στιγμή παραδεκτό στην επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτές οι επιστολές δεν εξηγούν μόνο το δόγμα και το χριστιανισμό και τις απαρχές του, αλλά μας βοηθούν να καταλάβουμε και μια σειρά άλλων πραγμάτων πολύ κομβικών για την κοινωνία του πρώτου αιώνα, του δεύτερου μισού του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Για να κατανοηθούν όμως και να ερμηνευτούν σωστά, οι επιστολές πρέπει να ενταχθούν στο περιβάλλον παραγωγής τους. Και είναι αυτό νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε κάθε είδος, και πάντα χρησιμοποιούσαμε από την εποχή των μεγάλων πατέρων και νωρίτερα ακόμα, κάθε είδος συγκριτικού υλικού για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε με ένα ορθό τρόπο τις επιστολές και τη διδασκαλία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να επενέσω ακριβώς αυτή τη σειρά συνεδρίων, τα Παύλια, γιατί συνεισφέρουν πάρα πολύ σε αυτόν ακριβώς τον επιστημονικό διάλογο. Θα χρησιμοποιήσουμε τους ελληνικούς παπύρους για να δούμε τις επιστολές του Παύλου και τη γλώσσα τους, και θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ως παράδειγμα, γιατί φυσικά ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Εκεί άλλωστε έχει επικεντρωθεί και η δική μου προσωπική μελέτη και νιώθω πιο άνετα να μιλήσω γι' αυτό. Για τους παπύρους, πολλοί τους ακούνε, τους χρησιμοποιούμε τη λέξη. Δεν είναι πολύ γνωστό τι είναι ο πάπυρος. Παπύρους ελληνικούς έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε περίπου 80.000 ελληνικούς δημοσιευμένους παπύρους. Και έχουμε περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο αδημοσίευτους ελληνικούς παπύρους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα κειμένων που έρχονται κατευθείαν από την αρχαιότητα, οι ελληνικοί πάπυροι. Ακολουθούν οι αραβικοί, οι αρχαίοι αιγυπτιακοί της φαραωνικής περίοδου, η συριακή, αραμαϊκή, λατινική και ούτω καθεξής. Οι παπύροι μπορεί να είναι λογοτεχνικοί, όπως η χριστιανική, η θεολογική, όπως εδώ η επιστολή αυτή που είναι του Αποστόλου προς Εφεσίους, ή μπορεί να είναι μη λογοτεχνική, όπως ας πούμε αυτό εδώ το κείμενο. Όπως βλέπετε, συχνά είναι σε αποσπασματική κατάσταση, σώζονται σε αποσπασματική κατάσταση, σε τραύσματα. Παρόλα αυτά, ο τεράστιος αριθμός τους, 80.000 κείμενα, μας δίνει τρομερές πληροφορίες για την κοινωνία, την οικονομία, την ιδεολογία, τις αντιλήψεις και φυσικά και τη λογοτεχνία της εποχής. Οι πάπυροι προέρχονται κυρίως κατά ένα 95-96% από την Αίγυπτο. Γιατί αυτό ήταν βιολογικό υλικό η πάπυρη, ήταν ανακυκλούμενο, ήταν από το φυτό πάπυρος. Αν είχε υγρασία, σαπίζει, καταστρέφεται. Γι' αυτό και το καλύτερο μέρος των παπύρων σώθηκαν στις ερήμους της Βόρειο-Ανατολικής Αφρικής, στην Αίγυπτο ή στη Μέση Ανατολή. Έχουμε παπύρους σε σχεδόν από όλες τις περιοχές όπου έχουν ερημικές συνθήκες. Από την Ιορδανία, τη σημερινή, το Ισραήλ, την Συρία, το Ιράκ, από τη Μικρά Ασία έχουμε ένα-δυο. Έχουμε και κάποιους από την Ελλάδα, πολύ λίγους όμως. Και έχουν σωθεί σε ιδιάζουσες συνθήκες. Το βασικό ερώτημα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά αυτά κείμενα, είναι κατά πόσο οι πάπυροι αυτοί που στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από την Αίγυπτο είναι αντιπροσωπευτικοί ή όχι. Γιατί αν είναι μια εξαιρετική περίπτωση η Αίγυπτος, μια Sonderfall, όπως είχαν υποστηρίξει κάποιοι Γερμανοί του όψιμου 19ου αιώνα, τότε δεν αξίζει τον κόπο να τους χρησιμοποιούμε ως συγκριτικό υλικό. Όταν ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1880 κυρίως, έρθει αυτό το ερώτημα, το οποίο στο μεταξύ έχει απαντηθεί. Ναι, οι πάπυροι είναι αντιπροσωπευτικοί. Οι πάπυροι της Αιγύπτου για το σύνολο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Αν θέλετε, συζήτηση μπορούμε να αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτό. Δεν θέλω να φάω πάρα πολύ χρόνο. Στο μεταξύ, πιστεύουμε ότι και για την παλαιογραφία και για την ιστορία, για την οικονομία, για τη λογοτεχνία, ό,τι υπήρχε στην Αίγυπτο, περίπου υπήρχε και σε άλλες περιοχές του ελληνορωμαϊκού κόσμου, με τις μικρές τοπικές διαφορές, τα τοπονύμια και ούτω καθεξής, και κάποιες νομικές ιδιαιτερότητες, μικρές όμως. Τώρα, πώς μπορούν να συμβάλλουν οι πάπυροι στη μελέτη της Καινής Διαθήκης? Όπως είπαμε, διασώζουν αφενός τα ίδια τα κείμενα. Έχουμε πάρα πολλούς παπύρους από την Καινή Διαθήκη και από τις επιστολές του Παύλου. Εγώ ίδιος έχω εκδώσει για πρώτη φορά παπύρους του κόρπους των επιστολών του Παύλου. Και εκεί βλέπουμε ότι αυτοί οι πάπυροι, μεταξύ άλλων, προσφέρουν πολύτιμες κειμενικές πληροφορίες, εξασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν αναγνώσεις, κυρίως όμως πάνω απ' όλα επιβεβαιώνουν ή αμφισβητούν κάποιες επιμέρους αναγραφές, αλλά κυρίως επιβεβαιώνουν το ότι δεν μπορεί να σταθεί κάποια θεωρία συνωμοσίας, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές στις μέρες μας, ότι όλα αυτά τα έχουν γράψει στα υπόγεια του Βατικανού ή ξέρω εγώ, τα υπόγεια κάποιας μυστικής οργάνωσης κλπ. Οι πάπυροι ακριβώς δείχνουν ότι το κείμενο που έχουμε από τη μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση είναι κατά 99,9% αξιόπιστο, ελάχιστες διαφορές όσον αφορά στην Καινή Διαθήκη, τις οποίες μπορούμε να βρούμε και είναι ασήμαντες και εξηγούνται εύκολα από το γεγονός ότι αυτά τα κείμενα αντιγράφονταν με το χέρι και με το ανθρώπινο μυαλό. Τώρα, ο δεύτερος όμως και πολύ μεγάλος χώρος από τον οποίο μπορούν οι πάπυροι να βοηθήσουν είναι γιατί μας δίνουν ανασυγκροτούμε και ανασυνθέτουμε μέσα από αυτούς το σύνολο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και έτσι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κείμενα, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης σε συμφραζόμενα πολύ καλύτερα, να ελέγξουμε το τι λέγεται και να είμαστε βέβαιοι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι βέβαια στο 100%, γιατί αν κάτι το οποίο υπάρχει σε ένα κείμενο όχι μόνο τις κοινές διαθήκες, γενικά στα κείμενα, τα λογοτεχνικά, ας πούμε, ας το πούμε, τα σωζόμενα μέσω της μεσαιωνικής χειρογραφικής παράδοσης, είναι σωστό ή όχι. Υπήρξε μια τέτοια προσπάθεια ήδη από την πρώτη μέρα της έβρεσης των παπύρων, από τη δεκαετία του 1880, προσπάθησε κανείς να χρησιμοποιήσει τους μη λογοτεχνικούς παπύρους του πρώτου αιώνα και του πρώτου αιώνα π.Χ. και του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν για να εξηγήσει τα πρωτοχριστιανικά κείμενα της πρώιμης εκκλησίας μας. Ένα κομβικό σημείο σε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο και όχι μόνο ήταν το έργο του Άντολφ Ντάισμαν, Licht vom Osten, δηλαδή φως εξ Ανατολών, das Neue Testament und die Neuen Deckten Texte der Hellenistischen Römischen Welt, δηλαδή την Καινή Διαθήκη και τα, προσφάτως ευρεθέντα κείμενα του ελληνιστικού και ελληνορωμαϊκού κόσμου. Η τελευταία έκδοση είναι στο Tübingen 1923, πριν ακριβώς 100 χρόνια. Έφερε επανάσταση το βιβλίο του Μούρτον Μίλιγκαν, αν και στα γερμανικά, στο μεταξύ έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Ήδη το 1930 αυτή η νέα τάση οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα νέο λεξικό, το λεξικό των Μούλτον Μίλιγκαν, που έχει τον ωραίο τίτλο τον αγγλικό The Vocabulary of the Greek Testament Illustrated from the Papyri and Other Non-Literary Sources, εδώ εννοεί κυρίως επιγραφές, το οποίο τι είναι, είναι ένα λεξικό στο οποίο οι Μούλτον Μίλιγκαν μετέφρασαν τους όρους και τις λέξεις οι οποίες απαντούσαν στο περίφημο λεξικό, παπυρολογικό λεξικό του Friedrich Preissiger, σας δίνω τον τίτλο, Wörterbuch der Griechischen Papyrus Urkunden κλπ. Δηλαδή λεξικό των ελληνικών παπυρικών εγγράφων, το οποίο είχε εμφανιστεί πολύ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 25 και το 27. Και μάλιστα προσέθεσαν και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό επιγραφικών μαρτυριών, που είναι η δική του συμβολή, γιατί κατά τα άλλα είναι απλώς μια μετάφραση ενός τμήματος του Preissiger. Τώρα, για τα επόμενα 60 σχεδόν χρόνια είχαμε χρήση και ξανά χρήση και επαναξιοποίηση του υλικού των Preissiger και Μούλτον Μίλιγκαν και του Ντάισμαν από τις καινοδιαθηκολογικές σπουδές. Ήταν δηλαδή μια ανακύκλωση αυτών των πρωτοπόρων, των έργων των πρωτοπόρων αυτών επιστημόνων, η οποία ερχόταν και στην Ελλάδα μέσα από διάφορα κανάλια, αργά ή γρήγορα, τις επόμενες δεκαετίες. Περίπου το 1990 υπήρξε μια στροφή σε αυτό, σε ένα πρόγραμμα που έγινε στο Σάλτσμπουργκ από θεολόγους καθολικούς της καθολικής θεολογίας εκεί, των καινοδιαθηκολογικών σπουδών του Institut für Neue Testamentliche και Bibelwissenschaft. Ήταν κυρίως ο Wolfgang Beilner, ο Michael Ernst και ο Peter Arzt Grabner. Για δύο χρόνια δούλεψα και εγώ σε αυτό το πρόγραμμα, 1994 με 1996, και το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μέχρι και σήμερα με μια πολύ γενναία χρηματοδότηση από το Αυστριακό Forschungsfonds, δηλαδή από το Αυστριακό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Έρευνας, και έχει ήδη οδηγήσει σε μια σειρά από τόμους οι οποίοι εκδίδονται εδώ και από το 2003 και μετά στη σειρά «Παπυρολόγησε κομμεντάρι του Νέου Τεσταμέντ». Ήμουν και εγώ συνεπιμελητής, γενικός συνεπιμελητής της σειράς για αρκετούς τόμους. Τώρα λόγω άλλων υποχρεώσεων έχω απομακρυνθεί λίγο. Έχω εκδοθεί μεταξύ άλλων η πρώτη προς Κορινθίους, η δευτέρα προς Κορινθίους, η προς Θεσσαλονική στη δεύτερα, ο Φιλίμων, η επιστολή προς Φιλίμωνα κλπ. Προσωπικά δημοσίευσα ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό που βλέπετε το 2009 και ασχολείται με το θέμα και της σημερινής μας της σημερινής ομιλίας, το οποίο όμως θα το προχωρήσω λίγο και θα το προωθήσω οδηγώντας και κάνοντας κάποιες νέες υποθέσεις σήμερα. Αυτό έχει τον τίτλο «Γιουρίστησε Μπεγκρίφε, Μέρσταν Κορίντερ Πρίφτες Πάουλους» κλπ. Αν είσαι μάντς λεξικάλης οντριζούχουν, δηλαδή νομική όρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μια σημασιολογική λεξικογραφική έρευνα με βάση τους παπύρους. Τώρα, το σκεπτικό της επιλογής της πρώτης προς Κορινθίους για τη μελέτη μου σε σχέση με άλλα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τόσο για την παρούσα ανακοίνωση όσο και για το βιβλίο αυτό το πρώτο 15 ετίας, ήταν πολλαπλή. Δηλαδή αφενός η πρώτη προς Κορινθίους είναι μια επιστολή που έχει πολλά ρεάλια, έχει πολλές αντικειμενικές πληροφορίες, δεν πηγαίνει, έχει βέβαια και πολύ μεγάλη δογματική σημασία και θεολογικό περιεχόμενο, αλλά έχει και πολλές πρακτικές οδηγίες για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, και αυτό ταιριάζει πολύ και είναι πρόσφορο για τη σύγκριση με κείμενα της εποχής αυτής, κυρίως νομικά κείμενα. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν ότι πρόκειται για μια γνήσια επιστολή και μάλιστα είναι πολύ πρόημη, πριν τα Ευαγγέλια βέβαια ούτως ή άλλως, αλλά και σε σχέση με τις επιστολές του Παύλου, νομίζω 54, δεν ξέρω, το κοινό είναι πιο ειδικό από μένα γι' αυτό, για τη χρονολόγηση. Τώρα, οι επιστολές που σώζουν τις, οι πάπυροι που σώζουν τις επιστολές του Παύλου είναι... απλώς επιβεβαιώνουν το κείμενο και σε μερικές μόνο περιπτώσεις δίνουν διαφορετικές γραφές που εξηγούνται όμως οι αποκλήσεις. Ενώ εδώ έχουμε έναν τεράστιο πλούτο περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση και της ρητορικής του Αποστόλου και, και των συμβάσεων, ακόμα και των επιστολικών συμβάσεων που περιέχουν οι επιστολές. Τώρα, γιατί ασχολήθηκα με το νομικό λεξιλόγιο στην πρώτη προς Κορινθίους και ασχολούμαι, γιατί πιστεύω ότι ο Απόστολος το χρησιμοποίησε σε ένα βαθμό πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Όταν κάναμε ένα βιβλίο που αναφέρθηκε προηγουμένως, το ερμηνευτικό υπόμνημα για την πρώτη προς Κορινθίους, καθώς ερμηνεύαμε λέξη προς λέξη το κείμενο, βγήκε αυτό το βιβλίο στη σειρά των Παπυρολόγησων Commentaries του Νέου Τεσταμέντου, διαπίστωσα και διαπιστώναμε όλοι ότι συνεχώς υπήρχαν νομικοί όροι οι οποίοι μέχρι τον Παύλο ήταν μόνο, απαντούσαν μόνο σε νομικού περιεχομένου έγγραφα και είχαν μια νομική σημασία, και μετά τον Απόστολο γίνονται πια κοινοί χριστιανικοί όροι, εντάσσονται στη χριστιανική ορολογία. Πολλοί από αυτούς οι πλήστοι υιοθετούνται από τους Ευαγγελιστές ή αργότερα από τους πατέρες, τους πρώτους πατέρες της πρώιμης Εκκλησίας, των πρώτων αιώνων, και είναι πια μέρος του χριστιανικού λεξιλογίου σε τόσο τέτοιο βαθμό που πια δεν καταλαβαίνουμε τη νομική αφετηρία τους. Τώρα, τι υλικό χρησιμοποίησαμε? Δώσαμε έμφαση στα αυθεντικά νομικά παπυρικά κείμενα του πρώτου αιώνα που σώζουν τη συγκεκριμένη ορολογία, δηλαδή και κατά το δυνατόν στην εποχή εκεί από το 40 μέχρι το 60, μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκαν πολλά νομικά έγγραφα της καθημερινότητας, παραδείγματος χάρη δικαιοπρακτικά έγγραφα, πρακτικά δικών και ούτω καθεξής, αρχαία νομοθεσία, νομοθετικά κείμενα της αρχαιότητας και της ελληνιστικής εποχής αλλά και της ρωμαϊκής κυρίως, διατάγματα και προστάγματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων, κείμενα όπως ο γνώμονας του ιδίου λόγου, κανονιστικά κείμενα εσωτερικής διοίκησης, νομικού χαρακτήρα, κείμενα της ρωμαϊκής, πρώιμης ρωμαϊκής κρατικής μηχανής, πάπυροι των αποκριμάτων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κλπ. Τώρα, γίνει μια προσπάθεια χρήσης του συνόλου των σωζωμένων παπύρων που προέρχονται και εκτός Αιγύπτου για να πιστοποιηθεί αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή η αντιπροσωπευτικότητα των ελληνοαιγυπτιακών παπύρων για το σύνολο του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε από 100 πάπυρους της Αιγύπτου, ψάχναμε να το βρούμε σε 2-3 από τη Δούρα Ευρωπό, από την Ιουδαία, από τον Εφράτη, από την Μεσοποταμία, από την Κυρηναϊκή κλπ. Ώστε με κάποιο τρόπο να έχουμε, να ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε σε 100 κείμενα από την Αίγυπτο είναι αντιπροσωπευτικό για όλη την περιοχή, απλώς έχουν σωθεί από εκεί λιγότερα κείμενα. Άλλωστε, ο Ιουδαιο-Παλαιστινιακός χώρος συνανήκε κατά την ελληνιστική εποχή, σε πλήστο μέρος της ελληνιστικής εποχής, ανήκε στο Πτολεμαϊκό Βασίλειο. Υπήρχε πάντα μια διελκυστίνδα με τους Ελευκίδες. Αλλά μετά από τη Ρωμαϊκή εποχή και τη Βυζαντινή ήταν τμήματα επαρχίες της ίδιας αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής και κατόπιν της Ανατολικής Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και αργότερα του πρώιμου Χαλιφάτου την Αραβική περίοδο. Οπότε είναι ο ίδιος χώρος στην πραγματικότητα. Υπάρχουν μεθοδολογικά προβλήματα για αυτήν την έρευνα. Υπάρχουν. Ας πούμε, η ελληνική νομική ορολογία είναι σε σχέση με τη ρωμαϊκή ορολογία κάπως πιο ρέουσα. Γι' αυτό και μιλάω για ελληνικούς όρους και όχι για συγκεκριμένη ορολογία. Οι ιστορικοί του δικαίου το ξέρουν αυτό. Το ρωμαϊκό δίκαιο είναι πολύ σταθερό. Το ελληνικό, αρχαίο ελληνικό δίκαιο, όπως ακριβώς διασώζεται και εν μέρη στους παπύρους, σε αυτή τη περίοδου, σε μεγάλο μέρος, είναι λίγο πιο ωραίο όσον αφορά στην ορολογία του. Το δεύτερο είναι. Μάλλον, όχι, αυτό είναι το βασικό θέμα, να μην επεκταθώ, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Σας έδειξα ήδη κάποιους πίνακες. Είναι όροι οι οποίοι οι οποίοι είχαν είτε αποκλειστικά είτε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και οι οποίοι απαντούν στις επιστολές, δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω μπορεί να τους δει κανείς, και οι οποίοι είχαν νομικό περιεχόμενο και απαντούν κυρίως ή αποκλειστικά σε νομικά έγγραφα μέχρι το 54-55 μετά Χριστόν. Οι όροι αυτοί χωρίζονται σε όρους ποινικού και αστικού δικαίου. Ανακρίνω, άνομος, απολογία, διώκω, ένομος, ένοχος, κατακρίνω, κλέπτης, κρίμα, κρίνω, κριτήριον, μαρτυραίων, νόμος, ψευδομάρτης, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολλοί από αυτούς τους όρους είναι δικονομικοί, όπως δικαίως, ένοχος, καθίζω, κριτήριον, η φράση πράγμα έχω προς, που σημαίνει έχω μια δικαστική διαμάχη, η οποία είναι από τις φράσεις που χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά στην πρώτη προς Κορινθίους, στο έκτο κεφάλαιο. Άλλοι πάλι απαντούν στην περιοχή του δικαίου των ιδιωτικών συναλλαγών, όπως εξαπατάω, ζημιώ, πλανάωμαι, και βρίσκονται στους παπύρους συχνά σε νομοθετικά κείμενα και αιτήσεις προς τις αρχές αλλά και σε ιδιωτικές επιστολές. Ας πούμε στους όρους αυτούς, από το ποινικό δίκαιο, ας το πούμε, σε εισαγωγικά ανήκει και το ρήμα σταυρό, το οποίο είναι ενδιαφέρον ότι δεν απαντά στους παπύρους παρά μόνο σε μία περίπτωση ενδεχομένως. Γιατί φυσικά η πρακτική της σταύρωσης ήταν μια διάζουσα πρακτική. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό και αργότερα. Δεν είναι απαντά στην Αίγυπτο. Έχουμε όρους από το οικογενειακό δίκαιο, όπως καταλάσσομαι και χωρίζω, όρους που έχουν ηθικό νομικό περιεχόμενο και καταστρατήγηση τους οδηγεί σε πράξεις ποινικώς κολάσιμες, οι όρους που χαρακτηρίζουν εγκλήματα ή παραπτώματα και ανθρώπους που συμπεριφέρονται κατά παραβατικό τρόπο. Αδικαίο, άδικος, δυσφημαίο, εξαπατάω, καταχρώμε, λιδωραίο, πλεονέκτης, δικαιοσύνη, κακία, πονηρία. Ηθικονομικοί όροι που όμως παράγουν αποτέλεσμα ποινικώς κολάσιμο συνήθως. Έχουμε όρους που απαντούν σε νομικές συμβάσεις, δικαιοπρακτικά έγγραφα για παράδειγμα. Ευδοκαίο, συνευδοκαίο, εκών άκων, εξυμφώνου, εξουσία ανέχω και ούτω καθεξής. Μερικοί από τους όρους αυτούς είναι ενδιαφέρον ότι δεν τους καταλαβαίναμε καν ότι είναι νομικό περιεχόμενο, όπως το φανερόν γίγνεται, που είναι μια τυπική φράση για τις κλάουζε των δικαιοπρακτικών εγγράφων της εποχής, σχεδόν κατά απόλυτο βαθμό. Αλλά πια δεν το αντιλαμβανόμαστε, δεν το φανταζόμαστε καν. Και φυσικά έχουμε όρους που έχουν περιγράφουν νομικό στάτους, μια πράξη που σχετίζονται με νομικό στάτους, όπως το ελεύθερος δούλος, η παραγωγά του, το δουλαγωγέο, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος, θα σας δώσω μια κατανομή των νομικών όρων μέσα στην πρώτη προς Κορινθίους. Εδώ τους πίνακες βλέπετε εδώ σε ένα τόσο εξοικειωμένο με το κείμενο του Αποστόλου ακροατήριο. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω ιδιαίτερα τους λόγους συγκέντρωσης και γενικότερα κατανομής των επιμέρους νομικών όρων στα επιμέρους κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους. Είναι λογικό αυτό. Για παράδειγμα, όταν στο έκτο κεφάλαιο έχουμε για το αν πρέπει οι χριστιανοί να καταφεύγουν σε δικαστήρια εθνικών κλπ. Είναι λογικό να έχεις και όρους οι οποίοι δεν έχουν μεταφορική χρήση, όπως είναι ο κανόνας στη Λυπή Επιστολή, αλλά έχουν πολύ κυριολεκτική χρήση με φράσεις όπως κριτήριον, που είναι το δικαστήριο, όπως το πράγμα έχω κλπ. Βλέπετε εδώ. Έχω προσπαθήσει επίσης να δείξω, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ λόγω χρόνου. Βλέπετε την κατανομή ανατετράδης κεφαλαίων και την κατανομή στο πρώτο και το δεύτερο ήμιση της επιστολής, που δείχνει αρκετά νομίζω και για το πώς έχει λειτουργήσει ο Απόστολος στο να δομήσει την επιστολή του και πώς αναφέρεται σε ποια σημεία της επιστολής αναφέρεται σε πρακτικά θέματα της ζωής της πρώιμης εκκλησίας εν Κορίνθο και σε ποια όχι. Ασχολείται με άλλες θεματικές, νομίζω. Αλλά νομίζω είναι αυτονόητο, γνωρίζουμε όλοι το κείμενο της πρώτης προς Κορινθίους, οπότε είναι αυτονόητο. Και βλέπουμε εδώ για παράδειγμα και το πώς, ας πούμε, στο έκτο και το έβδομο κεφάλαιο έχουμε μια τρομερή συσσόρευση όρων, γιατί ακριβώς η θεματική είναι τέτοια που το επιβάλλει. Μιλάει και για το διαζύγιο, όπως θυμόμαστε κλπ. Ενώ αντιθέτως έχουμε μικρή συσσόρευση, έχουμε ελάχιστη συσσόρευση στα τελευταία 4-5 κεφάλαια. Τώρα. Έχουμε νομικούς όρους σε θεολογικά, τι παρατηρούμε, ας πούμε, κάποια συμπεράσματα. Έχουμε όρους νομικούς σε θεολογικά και σε εσχατολογικά συμφραζόμενα. σχεδόν πάντοτε, σχεδόν μεταφορική χρήση. Έτσι. Έχουμε νομικούς όρους για την περιγραφή κοινωνικών διεργασιών και των σχέσεων των ανθρώπων εντός της κοινωνίας. Έχουμε νομικούς όρους για τη δήλωση της ίδιας της ζωής του Αποστόλου Παύλου, σε μεταφορική χρήση πάλι, και το ίδιο το δουλαγωγέο, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν έχουμε καθόλου λατινικούς όρους. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε στη συζήτηση, αν έχουμε χρόνο. Έχουμε ομοιότητες και διαφορές στη χρήση νομικών όρων στην επιστολή, μεταξύ της επιστολής και των αυθεντικών νομικών εγγράφων της εποχής. Ο Απόστολος είναι κάπως πιο λογοτεχνικός. Μερικές φορές προτιμάει πιο λογοτεχνικές εκφράσεις από τον τεχνικό όρο. Δεν είναι όμως πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν όμως. Ενώ υιοθετεί ταυτόχρονα, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αντιθετική κίνηση, ενώ υιοθετεί συνάμα και πιο καθημερινές εκφράσεις που δεν αποτελούν αυστηρούς νομικούς όρους. Δηλαδή, από τη μια, πάει πολύ, δίνει, όταν ξεφεύγει από τη νομική ορολογία, είτε θα δώσει λογοτεχνικούς όρους, είτε θα χρησιμοποιήσει όρους της καθημερινότητας. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιούνται τόσο πολύ νομικοί όροι? Καταρχάς, η θεματική της επιστολής εν μέρει το υποστηρίζει αυτό. Έτσι, συζητώνται και νομικά ζητήματα, και κανονιστικά ζητήματα. Δεύτερον, η νομική ορολογία είναι ρητορικά αποτελεσματική, γιατί οι όροι αυτοί προέρχονται από ένα κομψό και ενοιολογικά επεξεργασμένο λεξιλόγιο. Πάντα στη νομική και σήμερα η ορολογία είναι πάρα πολύ επεξεργασμένη ενοιολογικά. Και έτσι διευκολύνει κάποιον ο οποίος θέλει να δώσει με σαφήνεια και καθαρότητα τη διδασκαλία, τις εντολές, τις παροτρύνσεις του, χωρίς να γίνονται παρεξηγήσεις. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, για τον Απόστολο, ακριβώς η σαφήνεια. Και αυτό χρησιμοποιεί ορολογία τέτοια. Επίσης, οι αποδέκτες είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι στο νομικό λεξιλόγιο της εποχής. Ιδίως οι πάπυροι, αυτοί οι 80.000 πάπυροι που γνωρίζουμε, μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι ασχολούνταν καθημερινά με νομικά ζητήματα. Και ο πιο απλός άνθρωπος, ακόμα και αναλφάβητος, θα έβρισκε κάποιον, θα υπέβαλε μια διαμαρτυρία, ένα υπόμνημα, θα ζητούσε κάτι. Οι άνθρωποι ζούσαν με το δίκαιο και τις δικαιικές έννοιες με τρόπο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε σήμερα για την αρχαιότητα, αλλά ισχύει. Επίσης, το νομικό λεξιλόγιο προσθέτει προσθέτει επιπλέον στην αίσθηση αυθεντίας. Αυτό είναι χρήσιμο για τον Απόστολο, αφού η επιστολή περιέχει κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας της κοινότητας της Κορίνθου συγκεκριμένα και γενικότερα, τον τρόπο ζωής των χριστιανών, αλλά και δογματικά, έτσι, θέματα. Οπότε χρειάζεται να μιλήσει με έναν τρόπο αυθεντικό. Και βέβαια, οι νομικοί όροι είναι χρήσιμοι στη μεταφορική τους χρήση και σε χωρία με εσχατολογική θεματική. Είναι πάλι κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε καμιά φορά, αλλά όλο το εσχατολογικό μας σχεδόν λεξιλόγιο προέρχεται από νομικό λεξιλόγιο αρχαίο με μεσολαβητή τον Απόστολο Παύλο. Τώρα, η μεταφορική, ολοκληρώνω, η μεταφορική αυτή χρήση των όρων διακρίνεται για τη δημιουργικότητά της πολλές φορές. Για παράδειγμα, παίρνει τη φράση κρίμα έχω, η οποία αναφέρεται στο δικαστή και τη μεταφέρει με άλλο περιεχόμενο στο έχω δικαστική διαμάχη. Κάνει μερικές μικρές διαφοροποιήσεις, παίρνει κάποιες ελευθερίες. Χρησιμοποιεί όρους όπως λύσεις και δέο, που δεν είναι τεχνικοί όροι, για τη σύζευξη του ανδρόγυνου και το χωρισμό, που τώρα επίσης δεν το συνειδητοποιούμε καμιά φορά. Και αυτό οδηγεί μερικές φορές σε προβλήματα στο εξηγητικό μέρος. Ας πούμε, τι είναι τα ελάχιστα κριτήρια. Μιλάμε για ποινικά, αστικά, δικαστήρια. Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Επίσης, υπάρχει μια επιρροή στη χρήση των νομικών όρων από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, προτιμά, και είναι κατανοητό αυτό, να ξεφύγει λίγο από την τρέχουσα νομική ορολογία, ακόμα και όταν τη χρησιμοποιεί συνειδητά, αν είναι να επιλέξει έναν δόκιμο όρο για την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος απαντά στην Παλαιά Διαθήκη και με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι οι χριστιανοί, κυρίως που προέρχονται από τον εβραϊκό κόσμο, οι πρώτοι χριστιανοί. Τώρα, η τελευταία μου έτσι καταληκτήρια πρόταση είναι ότι γιατί να το κάνει αυτό ο Παύλος. Ο Απόστολος, πιστεύω ότι, και αυτό το προσπάθησα να το δείξω και σε άλλες δημοσιεύσεις, ας πούμε σε μια δημοσίευση στο New Testament Studies του 1995, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το αγωνιστικό λεξιλόγιο της 1ης Προσκορινθίους 9:24-27, όπου εκεί χρησιμοποιεί αγωνιστικό λεξιλόγιο όταν μιλάει για τον φθαρτό ή τον άφθαρτο Στέφανο. πιστεύω ότι χρησιμοποιεί ομάδες τεχνικού του λεξιλογίου, κυρίως το νομικό, της ανασημασιοδοτής σε μεταφορική χρήση και καταφέρνει να δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυναμική, καλλιεργημένη, κομψή γλώσσα, την οποία την εισάγει με τις επιστολές του στο χριστιανικό κόσμο, στον κόσμο των πρώτων κοινοτήτων. Αυτή η γλώσσα γίνεται αποδεκτή, υιοθετείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Ευαγγελιστές και από τους πρώτους πατέρες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει η δική μας γλώσσα, είναι η χριστιανική γλώσσα, είναι μια, πιστεύω, κεφαλαιώδης συμβολή του Αποστόλου, η οποία μπορεί και πρέπει να αναλυθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα λίγο
4: κατάσταση. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθωμά. Παρακαλώ πολύ, αν υπάρχουν ερωτήσεις, διευκρινήσεις, διασαφήσεις.
5: Ήθελα λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες αυτό που αφήσατε σε εκκρεμότητα λόγω χρόνου, για το γεγονός της απουσίας της λατινικής ορολογίας στην Κόρινθο, δεδομένου της φυσιογνωμίας της πόλης εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εμείς την έχουμε στο μυαλό μας ότι η Κόρινθος είναι μια ελληνική πόλη στο κλασικό ελλαδικό χώρο.
3: Αλλά μετά ρωμαϊκή αποικία.
5: Ακριβώς. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε υπόψη μας ίσως οι περισσότεροι ότι την εποχή του Παύλου πρόκειται για μια ρωμαϊκή αποικία, κατοικούμενη κατά κύριο λόγο από Ρωμαίους βετεράνους στρατιωτικούς, με καθαρά πολύ μεγάλη, τέλος πάντων, λατινική επιρροή και επίδραση της κοινότητας εκεί, κατ' επέκταση και της χριστιανικής. Οπότε θα ήθελαμε να έτσι ένα σχόλιο παραπάνω προς το κομμάτι αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα, αν την έγραφε την επιστολή κάποιος Ρωμαίος βετεράνος της Κορίνθου ή έστω ο Κεφάς, η Χλώη, δεν ξέρω ποιος, ίσως να υπήρχαν και κάποιοι ρωμαϊκοί όροι. Όμως ο Παύλος δεν ζει στην Κορίνθο, έτσι, δεν έχει εκεί, δεν μάθει εκεί τα ελληνικά του, αλλά και γενικά νομίζω ότι ακόμα και στη γνώση που έχουμε από τις ρωμαϊκές, ας πούμε, αποικίες, τις κολόνιες, δεν είναι πραγματικά όπως θα το φανταζόμαστε, που είναι συνέχεια Ρωμαίοι που μιλάνε λατινικά. Το αντίθετο. Οι Ρωμαίοι, όταν περνάνε το Ιόνιο Πέλαγος,
4: γίνονται Έλληνες.
3: Γίνονται Έλληνες. 100%. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό, μίλησα για 1,5 εκατομμύριο ελληνικούς παπύρους. Ξέρετε πώς είναι η λατινική? Λιγότερο από 2.000. Γιατί και οι ίδιοι οι Λατίνοι μαθαίναν ελληνικά και δεν χρησιμοποιούσαν τη λατινική. Παλιότερα, πριν από 20, 30, 40 χρόνια, λέγαμε τουλάχιστον στα δικαστήρια και στο στρατό ήταν η λατινική γλώσσα. Όχι, δεν είναι πια, το ξέρουμε, και εκεί ήταν τα ελληνικά. Το μόνο στα πρακτικά δικών ο δικαστής παραδοσιακά έγραφε μερικές στάνταρ φρασούλες στα λατινικά. Υπάρχει τώρα ένα πολύ ωραίο βιβλίο που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την Άννα Ντόλγανοφ που τα δείχνει αυτά. Δεν χρησιμοποιούνταν σχεδόν πουθενά. Και από πολύ γρήγορα οι Λατίνοι έμαθαν ελληνικά. Τα κάπιτα προβινκιάρουμ, οι επικεφαλείς των επαρχιών που ερχόντουσαν στην Ανατολική Μεσόγειο, μαθαίναν ελληνικά. Τα κείμενα που επιδίδαν, τα εντίκτα, ήταν όλα στα ελληνικά, στις έδρες των επάρχων, των επαρχιών, των επάρχων, των ηγεμόνων, όπως λέγονταν. Και από τον, όπως είπαμε και την προηγούμενη συνεδρία, από την εποχή του Αδριανού ξεκινά και πια ιδρύεται το σκρίνιουμ του Απεπίστουλης Γκρέκης, που ακόμα και τα κείμενα, οι ρεσπονσιώνες, τα ντεκρέτα, τα εντίκτα,
4: τα αιτήματα, όλα.
3: Όλα αυτά γράφονται κατευθείαν στα ελληνικά όταν πρόκειται για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τους Πάρθους είναι μόνο ελληνικά. Και γι' αυτό ακόμα και οι Ρωμαίοι βετεράνοι, και αυτό ξέρουμε από πάρα πολλές αποικίες εκτός Κορίνθου, από την Κορίνθο δεν έχουμε δυστυχώς πολλά, αλλά έχουμε πληροφορίες για πολλούς άλλους βετεράνους, όλα τους τα αρχεία Ρωμαίους βετεράνους είναι στα ελληνικά. Και επίσης να πούμε ότι είναι ένα ερώτημα κατά πόσο είναι βετεράνοι από λεγιώνες ή από αουξιλιάρια, από βοηθητικά, επικουρικά στρατεύματα, όπου εκεί δεν ήταν καν Ρωμαίοι. Ήταν κάτοικοι των επαρχιών. Οπότε μιλάγανε απλώς τη γλώσσα, την ελληνική, που ξέρανε οι άνθρωποι, και όντα στο Ρωμαϊκό στρατό. Και τελευταίες έχουμε πάρα πολλές νέες ανακαλύψεις στην Ανατολική Έρημο, στο Κλαβδιανό Όρος, στο όριο Πορφυρίτη, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, που ήταν αποκλειστικά μόνο ρωμαϊκά στρατόπεδα και χρησιμοποιούνταν σχεδόν κατά 99,9% η ελληνική ακόμα και εκεί.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Για άλλη μια φορά, όπως πλέον γνωρίζετε καλά, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, η οποία ανοίγοντας το λεξικό της ελληνικής μας γλώσσας θα ψαρέψει, να πω έτσι, θα ανιχνεύσει ίσως καλύτερα μια ακόμα ελληνική λέξη από την οποία θα μας δώσει τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η λέξη. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και πάλι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης ανεξάντλητο και κυρίως ευέλικτο. Σήμερα θα μας απασχολήσει το ρήμα «την χάνω» με δύο σύνθετες παράγωγες ελληνικές λέξεις πολύ συνηθισμένες στο ελληνικό λεξιλόγιο. Οι λέξεις αυτές που τις συναντούμε πολύ συχνά και τις χρησιμοποιούμε συχνά στο καθημερινό μας λόγο είναι οι λέξεις επιτυχία και αποτυχία. Είναι το ρήμα «την χάνω» που στην πρώτη σύνθεση έχει την πρόθεση «επί» και στη δεύτερη λέξη την πρόθεση «απο». Επιτυχία λοιπόν και αποτυχία οι δύο λέξεις που σήμερα θα δούμε και έχουν να μας πούν πολλά.
0: Η μία πολύ αγαπητή λέξη

0: συνώνυμη με τόσες πολλές θετικές έννοιες και οφείλουμε να πούμε ότι η επιτυχία μπορεί να φανεί σε πολλούς τομείς. Στον κοινωνικό τομέα επιτυχία, στον ακαδημαϊκό τομέα επιτυχία, στον επαγγελματικό τομέα, στον οικογενειακό τομέα. Η επιτυχία είναι ένας στόχος.
1: Και στο πνευματικό τομέα.
0: Και στο πνευματικό τομέα.
1: Κάνουμε έναν αγώνα.
0: Έτσι,
1: όλοι.
0: Ναι. Όλοι κάνουμε αγώνα. Η επιτυχία είναι το να φτάσει κανείς όσο γίνεται πιο κοντά στο στόχο του. Και μια εικόνα που μας έρχεται στο νου είναι εκείνος ο στρόγγυλος δίσκος στον οποίο καταλήγει το βέλος από το τόξο. Και όσο πιο κοντά στο κέντρο φτάσει το βέλος, τόσο πιο επιτυχημένο είναι το τίναγμα του βέλους. Το οποίο όμως χρειάζεται αυτό που λέμε προσπάθεια. Γιατί στο κάθε βέλος, στο κάθε τόξο, συγγνώμη, υπάρχει μια χορδή την οποία πρέπει να τεντώσουμε για να φύγει το βέλος και να φτάσει το στόχο. Και για να τεντώσει η χορδή χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι και για να φτάσει κανείς στην επιτυχία είναι προϋπόθεση η προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Όσοι προσπαθούν ενδεχομένως επιτυγχάνουν σε όλα όσα προαναφέραμε και φυσικά κερδίζουν συνώνυμο. Ευωδώνεται κάθε προσπάθειά τους και τελικά ικανοποιούνται και χαίρονται. Η ικανοποίηση είναι η αμοιβή, τόσο η κυριολεκτική υλική ικανοποίηση όσο και η ηθική ικανοποίηση. Η επιτυχία είναι στόχος ζωής και τελικά ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων που αυτοί επιλέγουν να προσπαθήσουν και να πετύχουν. Όμως δεν είναι πάντοτε το χτύπημα με το βέλος επιτυχημένο. Για να φτάσει κανείς να πετύχει το στόχο του χρειάζεται να κάνει επανειλημμένες προσπάθειες ώστε να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο κέντρο. Εν τω μεταξύ έχουν μεσολαβήσει άπειρες προσπάθειες, άπειρες όπως λέμε στον αθλητικό χώρο προπονήσεις. Σκεφτείτε έναν αθλητή που το ξέβει με το τόξο του και το βέλος του το στόχο. Έχει δηλαδή προηγηθεί αυτό που λέμε επανειλημμένη δοκιμασία, επανειλημμένη αποτυχία. Και μιλάμε τώρα για την άλλη όψη του νομίσματος. Αν η επιτυχία είναι ο επιθυμητός στόχος, υπάρχει οπωσδήποτε πριν την επιτυχία το ενδεχόμενο λάθος, το ενδεχόμενο σφάλμα, το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δεν είναι η επιτυχία δεδομένη με την πρώτη φορά, με την πρώτη προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια πολλές φορές είναι ανεκπλήρωτη. Χρειάζεται προπόνηση, επιμονή και επιμονή προκειμένου κανείς να φτάσει στην επιτυχία. Ως εκεί υπάρχει το κλίμα που λέγεται αποτυχία, δηλαδή αστοχία, ατυχία, αδυναμία, σφάλμα, ακόμα και αμαρτία.
1: Η αποτυχία είναι και μια εμπειρία όμως, κυρία Μαρία.
0: Έτσι.
1: Και ίσως αυτό φέρνει στο τέλος την επιτυχία, ας το πω, ένα μάθημα είναι.
0: Έτσι. Η διαδρομή μέχρι την επιτυχία είναι η δυνατότητα κανείς να μάθει να αποτυγχάνει όσο γίνεται λιγότερο. Είναι δεδομένη η αποτυχία στη ζωή μας γιατί μόνο μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Εδώ οι αρχαίοι έλεγαν γυράσκω αΐ διδασκόμενος. Κάνω λάθη δηλαδή ακόμα και

0: τα μεγάλα χρόνια της ζωής μου και μαθαίνω. Μαθαίνω. Επομένως, η αστοχία και η αποτυχία είναι για τον καθένα από τα μικρά παιδικά χρόνια μας έως τα μεγαλύτερα ενδεχόμενη φάση. Δείτε πώς ένα παιδί μαθαίνει να γράφει. Μαθαίνει αριθμητική μέσα από την επανειλημμένη προσπάθεια που περιέχει αδυναμίες, αποτυχίες, άγνοια, αλλά όλο και πιο πολύ, όπως πολύ ωραία είπατε, με επανειλημμένες προσπάθειες, μέσα από αρετές που κατακτά, φτάνει στην επιτυχία. Η υπομονή και η επιμονή είναι πολύ σημαντικές διαδικασίες στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Η αποτυχία μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να προχωρήσει κανείς την επιτυχία και να καταφέρει το στόχο του. Και έτσι να περάσει από την άγνοια στη γνώση, από την αμορφωσιά στη μόρφωση, από την αδυναμία στη δύναμη. Η αποτυχία είναι το πρώτο βήμα που λέει «δεν ξέρω, θέλω να μάθω». Που το έλεγαν οι αρχαίοι, εν είδα, ένα ξέρω, ότι ουδέν είδα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και ότι πρέπει με την αυτογνωσία μου και με τη συνεχή προσπάθειά μου να μετατρέψω την άγνοια, την αποτυχία και την επανειλημμένη προσπάθεια σε επιτυχία. Αυτή είναι η θετική διαχείριση της αποτυχίας, της φάσης αυτής που κανείς μαθαίνει.
1: Ο Έντισον, κυρία Μαρία, όπως γνωρίζουμε, ο εφευρέτης του λαμπτήρα, για να τα καταφέρει έκανε είχε χίλιες αποτυχίες και τα κατάφερε τη χιλιοστή πρώτη.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: έτσι.
1: Πόση επιμονή και προσπάθεια έκανε και έτσι. Δεν τα παράτησε.
0: Και δεν τα παράτησε. Η προσπάθεια καταξιώνει τελικά τον κόπο. Ξανά και ξανά και ξανά. Αυτή, ξαναλέω, είναι, όπως είπα πριν, η θετική διαχείριση της προσπάθειας. Υπάρχει και ένας όμως κίνδυνος. Η συμπεριφορά του ανθρώπου να διακατέχεται από εγωισμό, να είναι αλαζονική, να είναι ένα σύμπλεγμα που δεν καταδέχεται.
1: Μια αιμονή ίσως.
0: Ναι, που δεν καταδέχεται να ακούσει συμβουλές. Διότι για να μετατραπεί η αποτυχία σε επιτυχία χρειάζεται δάσκαλος και μαθητής που να συνεργάζονται. Ο μαθητής να ακούει και να εφαρμόζει τα του δασκάλου ταπεινά. Και ο δάσκαλος να μεταλαμπαδεύει αργά και σταθερά και να μετατρέπει την προσπάθεια σε επιτυχία με ταπεινότητα και χωρίς εγωισμό και αλαζονία. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, αν ο δάσκαλος συμβουλεύει, ευρύτερα η λέξη δάσκαλος, προωθεί, διαθέτει το background των γνώσεών του, ο μαθητής όμως, πάλι για τον καθένα μας ισχύει, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, ο μαθητής όμως είναι εγωιστής, ισχυρογνώμων, πεισματάρης, θυμονιάρης, προσπαθεί να βγάλει αυτάρκεια και αιμονική συμπεριφορά, χτυπά το πόδι όπως λέμε σε ένα παιδί και δεν ακούει συμβουλές, τότε η αποτυχία μετατρέπεται σε εφιάλτη, γιατί αυτό το παιδί δεν μαθαίνει και επιπλέον κλείνεται στον εαυτό του. Γίνεται εγωπαθής, εγώ ξέρω λέει και ας μην ξέρει, και επιπλέον θυμώνει με το δάσκαλο που τον συμβουλεύει γιατί δήθεν αυτός τα ξέρει, θυμώνει με τους συμμαθητές του ότι δήθεν τον περιφρονούν. Γιατί αυτοί ξέρουν και αυτός δεν ξέρει, ή το αντίστροφο. Και δημιουργούνται έτσι αυτό που λέμε συμπλέγματα. Άλλοτε ανωτερότητας και άλλοτε κατωτερότητας. Γιατί ο εγωισμός, συμπλεκόμενος με την αποτυχία, είναι καταστροφικός. Το παιδί αυτό ή ο κάθε άνθρωπος που δεν θέλει να μαθαίνει καταδικάζεται στην γνώση που του δίνει μόνο ο εαυτός του και φορά παροπίδες σε σχέση με το υλικό που θα μπορούσε να αντλήσει από το κοινωνικό του σύνολο. Ζει με αυτάρκεια, αυτοδικαίωση και γίνεται επικίνδυνος, εριστικός. Και φυσικά έρχονται ως παρεπόμενα και άλλα αρνητικά. Αν δεν μάθει να συνεργάζεται, θα αγκαλιάσει την αποτυχία. Θα αγκαλιάσει και θα δεθεί με την αποτυχία. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ταπεινός, συνεργάσιμος, αγαπητικός, καλοδιάθετος, με ανοιχτή την αγκαλιά και κυρίως τα αυτιά για να ακούει, να μαθαίνει, να κρίνει και να συγκρίνει, να απορρίπτει και να δέχεται και να ζει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο δίνοντας και παίρνοντας, εισπράττοντας και καταθέτοντας, ένας άνθρωπος που βγάζει όλο το κοινωνικό προφίλ όπως πρέπει σε μια καλώς ευνομούμενη πολιτεία, είναι αυτό που λέμε επιτυχημένος. Σ' όποιο πόστο και αν τον καλέσει η ζωή, σ' όποιο επάγγελμα και αν χρειαστεί να υπηρετήσει, σ' όποιο διακόνημα και αν χρειαστεί να καταθέσει τις δωρεές που ο Θεός του έδωσε, τα προτερήματά του. Γιατί έτσι μόνον, πρώτον ανοίγει την αγκαλιά του στο παρελθόν και παίρνει δυνάμεις από τους παλιότερους, και δεύτερον καταθέτει τις σκυτάλη στους νέους, παίρνει και δίνει, και τότε οι επιτυχίες των προηγούμενων γίνονται κατάκτηση για αυτόν και γίνονται κεφάλαιο για τους νεότερους, και υπάρχει αυτό που λέμε αλληλοπεριχώρηση. Δεν είναι ο παραγκονισμένος, μονόχνοτος, αυτοδικαιωμένος άνθρωπος, αλλά ο δυναμικός, δημιουργικός, άνθρωπος που αξιοποιεί το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον και λειτουργεί για τον εαυτό του και την κοινωνία, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του, για τους πολίτες και τους συνεργάτες του, ως έναν σωστό κρίκο στην αλυσίδα της διαδοχής, της κοινωνικής διαδοχής. Έτσι οι άνθρωποι διαχειρίζονται σωστά την ενδεχόμενη αποτυχία και τη μετατρέπουν σε επιτυχία.
1: Και όταν η αποτυχία είναι καθοριστική για τη ζωή μας?
0: Ναι. Έχετε δίκιο ότι μέχρι τώρα μιλήσαμε για αποτυχίες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να διορθωθούν. Προσπάθειες που επαναλαμβανόταν και μπορούσαν να φτάσουν στην επιτυχία. Και είπαμε ότι αυτή η επιτυχία είναι ένας επιθυμητός στόχος. Όμως, πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν αποτυχίες αναπότρεπτες. Μια αναπηρία, παράδειγμα. Μια αρρώστια. Μια ορφάνια. Μια οικονομική καταστροφή. Αποτυχίες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και οι οποίες είναι ενδεχόμενες για τη ζωή των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Η ξαφνική αποτυχία δεν οφείλεται πάντα στα δικά μας λάθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάθε ώριμος άνθρωπος πρέπει να έχει πνευματική πανοπλία για να τις αντιμετωπίσει. Αυτές οι αποτυχίες διαχειρίζονται ή καλύτερα ας το πω αλλιώς, είναι δυνατό να διαχειριστούν καλά μόνο μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Αυτές οι αποτυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του ανθρώπου μετά από μια αναπηρία, ας πούμε, μπορεί όμως και να βοηθήσουν τον άνθρωπο να υψωθεί αν χρησιμοποιήσει το Λόγο του Θεού ως βακτηρία. Το πρώτο σκαλί που πρέπει να έχει ανεβεί ένας άνθρωπος σε μια αποτυχία είναι αυτό που λέει «γεννηθείτε το θέλημά σου». Θα αποδεχτώ το θέλημά σου, Θεέ μου, αυτή την ώρα που η αποτυχία μου χτυπάει την πόρτα. Θα αποδεχτώ το θέλημά σου και θα πω «δόξα τω Θεώ». Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος της περίφημης κοφάλαλης και τυφλής Έλεν Κέλλερ, η οποία ομολογεί περίτρανα ότι όταν ο Θεός κλείνει μία πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο. Και εμείς καμιά φορά αιμονικά στείνουμε το βλέμμα μας, ξαναλέω, στείνουμε, στηρίζουμε, κρατάμε το βλέμμα μας στην πόρτα και δεν αντιλαμβανόμαστε το ανοιχτό παράθυρο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν ο Θεός δίνει το πρόβλημα, αν τον ακολουθούμε, όταν ο Θεός μας φέρει αντιμέτωπος με την αποτυχία, αν εμείς τον ακολουθούμε, μας φέρνει και τη λύση. Ο Ιώβ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που άνθρωπος δέχτηκε το χτύπημα της αποτυχίας. Ήταν πλούσιος, οικογενειάρχης και τα χάσε όλα. Και δεν γόγγιζε. Και δεν διαμαρτυρόταν. Και έλεγε «γεννηθείτε το θέλημά σου». Και έτσι ο Θεός τα έφερε τα πράγματα ώστε να τον δικαιώσει. Να είμαστε έτοιμοι για την αποτυχία. Πόσα πλάσματα στη ζωή τους αντιμετωπίζουν την αναπηρία και πρέπει να παλέψουν με αυτήν. Αν δουν την αναπηρία ως αποτυχία, καταστρέφονται, και αν δουν την αναπηρία ως μία ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις κρυμμένες τους δυνατότητες, τότε αυτός ο τρόπος τους δίνει δρόμο για επιτυχία. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοια είναι ο περίφημος Νίκ Βούσιτς, Σέρβος, χριστιανός, ορθόδοξος, μεγαλωμένος στην Αυστραλία, χωρίς πόδια και χωρίς χέρια, που όμως μεγαλωμένος από την οικογένειά του με Πνεύμα Θεού και μέσα από πολλές δυσκολίες κατάφερε να γίνει, πως λέει στα αγγλικά, coach, δηλαδή δάσκαλος πνευματικός σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, που δείχνει το δρόμο του Θεού, το δρόμο της χαράς, το δρόμο της ανθρώπινης ψυχής και της αξίας που αυτή έχει για το Θεό. Και δίνει κουράγιο σε τυφλούς, σε χολούς, σε ανάπηρους, σε ασθενείς, αλλά και σε δυνατούς εργαζόμενους που τους φοβίζει το φάσμα της ανεργίας, το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, το φάσμα της αποτυχίας, ο φόβος της ανέχειας. Βλέπετε λοιπόν πως η αναπηρία του αποτελεί τρόπο για να φύγει από αυτήν, να αποδεχτεί το πρόβλημα και να επιτύχει σε έναν άλλο τομέα. Σήμερα τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα προκαλούν πολλές αναπηρίες. Ανθρώπους χωρίς μέλη. Ξέρετε τι φοβερή αυτή είναι η αποτυχία. Στα καλά του καθουμένου να υποστείς αυτό που λέμε απώλεια ενός ποδιού ή ενός χεριού μετά από ένα ατύχημα στα 19 και στα 20 και στα 25 σου χρόνια. Αν το δεχτείς ως αποτυχία στη ζωή σου, θα καταστρέψεις τα νιάτα σου και δεν θα ανθίσει ποτέ το τριαντάφυλλο για σένα. Αν αντίθετα αγωνιστείς με στόχο την επιτυχία και αγκαλιά τη δυσκολία, να την ξεπεράσεις τη δυσκολία, να συνηθίσεις με τη δυσκολία, να καταξιώσεις το ανθρώπινο πρόσωπο και να πολεμήσεις την κατάθλιψη, αν γίνεις εσύ κυρίαρχος των συναισθημάτων σου και διαχειριστείς την αποτυχία, τότε ο στόχος της προσωπικής σου επιτυχίας είναι κοντά. Δεν είναι τυχαίοι οι παραολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι ανεβάζουν στο βάθρο των νικητών ανθρώπους από όλο τον κόσμο, των οποίων η αναπηρία ή η σωματική δυσκολία είναι εμφανής. Κι όμως αυτών των ανθρώπων η προσπάθεια νομίζω ότι ζυγίζει πολύ περισσότερο από όλων των υπόλοιπων γερών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αποτυχία στη ζωή μας, για να κλείσω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Η αποτυχία στη ζωή μας είναι αναπόφευκτη. Πρώτον, θα δεχτούμε το θάνατο συγγενικών μας προσώπων. Και αυτό αποτυχία είναι. Θα δεχτούμε χτυπήματα από την υγεία μας. Και αυτό αναπόφευκτο είναι. Δεν θα πετύχουμε αμέσως το πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν είναι σίγουρο το η επιτυχία ή η αποτυχία. Ας είμαστε έτοιμοι. Το λέει πολύ ωραία το βιβλικό. «Ετοιμάστην και ου καταράχθην». Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Να είναι από τα ενδεχόμενα το ότι θα προσπαθήσω ξανά για να πετύχω. Γιατί κανείς δεν είναι Θεός για να πετυχαίνει σίγουρα με την πρώτη φορά. Το θέμα είναι να προσπαθεί ξανά και ξανά και ξανά, ώστε να πετύχει το στόχο του. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους στόχους. Υπάρχει αυτό που λέμε εξατομικευμένη προσπάθεια, γιατί υπάρχει και προσωπικότητα τελείως δική μου, τελείως δική σου. Για σένα είναι άλλος ο στόχος. Και όταν λειτουργούμε συναγωνιστικά γινόμαστε φίλοι. Όταν λειτουργούμε ανταγωνιστικά γινόμαστε εχθροί. Και τότε η επιτυχία γίνεται ένας στόχος επικίνδυνος. Μαλώνουμε, συγκρουόμαστε αν τον πετύχεις εσύ και εγώ δεν πετύχω. Η επιτυχία είναι για τον καθένα μία προσωπική υπόθεση και γίνεται στην καρδιά του πρώτα. Όταν δημιουργεί κλίμα δοξολογίας στο Θεό, κλίμα ευγνωμοσύνης, κλίμα ευχαριστίας, τότε είναι προσπάθεια που έχει επιτύχει. Αλλιώς είναι αυτοδικαίωση και εγωισμός. Το ξαναλέω, η επιτυχία μας πρέπει να έχει σχέση με το Θεό, να λέμε ευχαριστώ στο Θεό που πέτυχα. Και δεν πέτυχα εγώ, πέτυχα με τη δική σου δύναμη. Πέτυχα γιατί με το δικό σου εργαλείο, το δικό σου χέρι με προστάτεψε από τους κινδύνους και με βοήθησε να φτάσω στο στόχο μου. Μόνον έτσι η επιτυχία είναι κατά Θεόν. Και όταν η επιτυχία συνοδεύεται από άχρηστους επένους, κολακίες και εγωισμό, όταν συνοδεύεται από υπερηφάνεια και αυταρέσκεια, είναι επιτυχία σε εισαγωγικά μακριά από το Θεό και αλίμονο σε αυτόν που στηρίζεται στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν η επιτυχία και η αποτυχία είναι κάτι πολύ σχετικό, πολύ προσωπικό. Κάποια ψυχή θα μπορούσε να πει εγώ αναπαύομαι και θεωρώ επιτυχία να γίνω αδελφή νοσοκόμος και να διακονώ στο νοσοκομείο και είναι πράγματι για μένα στόχος ζωής αυτή η θέση. Και κάποιος άλλος να θέλει να γίνει γιατρός και να μην ικανοποιείται ούτε με αυτό και να βρίσκει κουσούρια και να βρίσκει αδυναμίες και να είναι ανικανοποίητος σαν προσωπικότητα. Βλέπετε λοιπόν πως ο καθένας αντιμετωπίζει την επιτυχία ή την αποτυχία με θετικό ή αρνητικό πρόσημο κατά την προσωπική του εκτίμηση. Και το καλύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι το τελικό κριτήριο είναι ο ουρανός. Επιτυχία για τον καθένα μας θα ήταν αυτό που λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, θα είμαστε από αυτούς που θα μας κρίνει ο Θεός επιτυχημένους. Βαρύ που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν θα κρυθούμε από την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτή τη ζωή, αλλά στην άλλη ζωή θα κρυθούμε. Η κρίση, η μέλουσα κρίση θα κρίνει την επιτυχία ή την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτά τα 60, 70, 80 χρόνια. Γι' αυτό κατά τη δευτέρα κρίση, τη μέλουσα κρίση όπως λέμε, θα φανεί η κάθε ψυχή αν εργάστηκε για την επιτυχία της ή την αποτυχία της. Προς δόξαν Θεού και διακονία των ανθρώπων ή προς ίδιον όφελος του σαρκίου του ανθρώπινου.
1: Κυρία Μαρία, μακάρι να φτάσουμε σε σημείο όπως είπατε, να ευχαριστούμε για την επιτυχία τον καλό Θεό μας, αλλά να τον ευχαριστούμε και για την αποτυχία που μας ταπεινώνει και μας δίνει την ευκαιρία και βοήθεια όπως είπατε να ζητήσουμε, αλλά και να ξαναπροσπαθήσουμε. Βέβαια όλοι ευχόμαστε το ένα στον άλλον καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά και η αποτυχία έχει την θέση της στη ζωή μας και πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι και στο έργο Άγιος Παΐσιος που πρόσφατα όλοι είδαμε, η γιαγιά σε ένα σημείο λέει ότι ο μεταξοσκόλικας τυλίγει γύρω του το μετάξι για να κάνει τον τάφο του. Είναι ο τάφος του. Αλλά από εκεί μέσα μετά ξεπετιέται μια πεταλούδα η οποία είναι πανέμορφη. Έτσι λοιπόν το κουκούλι δεν θεωρείται αποτυχία, αλλά είναι ο διάδρομος μέσα από τον οποίο πορευόμαστε για την επιτυχία.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει ο καθένας. Πρώτα στον πνευματικό αγώνα, στον οικογενειακό αγώνα, αλλά και στον κοινωνικό αγώνα. Με ό,τι ασχολούμαστε, μακάρι εμείς θα ευχόμαστε καλή επιτυχία και ας παρακαλούμε το Θεό, εκείνος που ξέρει ποια είναι ακριβώς η επιτυχία, γιατί πολλές φορές τα δικά μας τα μάτια είναι λίγο κοντόφθαλμα και δεν μπορούμε να δούμε, εκείνος να στέφει την κάθε προσπάθειά μας και αν τη στέφει πραγματικά, όποιο αποτέλεσμα και να έχει, θα είναι μια επιτυχία.
0: Έτσι. Να αναπαυόμαστε όχι στις δάφνες μας, αλλά στις προσπάθειές μας. Και τότε ξέρει ο Θεός πώς θα μετατρέπει τις συνθήκες προς δόξαν Του και για επιτυχία τη δικιά μας.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και να συναντηθούμε και στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολάς σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προς τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρωσε επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Σλήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, η δού ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με των αμαρτωλών και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με των ανάξιων δούλων Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά

0: Νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένου την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
1: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Ήπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα στιγάσιμον. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφηση μην, τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους δικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας. Βασιλεύειν και χωρίκη αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδικε στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκαι έστι η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος αξιγέρθη, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθημένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους ευθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος θα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξαν σε πεμέ την χείρα Σου. Ουκές την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ουκές την ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τόλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζαν εμπορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύφει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα Σύ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθρίζω. Εδίψεις έσε η ψυχή μου προς απλώση, η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι εγενείδης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εχολήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί τον Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγι, στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενείδης βοηθός μου.
και αντισκεύει των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησε. Έθεν το με εν λάκο κάτω τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη. Οφθαλμή μου εις θένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς θαυμάσια. Η ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετες της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Η να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόμπης εκ νεότος μου. Υψωθήστε ταπεινώδη και εξυπορήθη μου. Επεμέδε ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμμο. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνυή. Ό,τι κατά το ύψος του τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως διάνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού,
Ευλογείτε τον Κύριο Μπάς δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες τον θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταφέρνους εν εις λάκων. Ακουστώ ποιήσω μη το πρωτοελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισω με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απουλείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου για το πλήθος των εγκυρμών σε εξάλληψον τα νόημά μου. Επιπλέον πλήρω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το χνεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθηκε να αμαρτίες εκεί σε έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα χρήφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο ή καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλυκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύν να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκέντησον της εγκάτης μου. Μία απορρίφθηκαν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση μην την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή σε επισέβη στρέψουση. Πρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία ανέδοκα άνουρ καυτώματα ου και δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθείου τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίζει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίγουν επί το θυσία.

Αμήν. Γυναικός Θεόφρονος, τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος, Ανδριανέ μάρτης Χριστού, εν τες βασάνης προσέδραμες, συν της συζύγω

Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα, Ανδριανού του Θείου εν Θεός εφρανθόμεν, αναβοώντες προς Αυτόν, μάρτης του Κυρίου, ο των αγώνατων καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανόθεν, δεξάμενος της δικαιοσύνης, από πάσης εμπειρίας του αλωτρίου, ημάς ρίσε πάντας, ή ασύντε ψυχών και των σωμάτων, εξ απόστηλων ημίν, και την κυρίδα πάσαν του νοός εκάθαρον ουρανόθεν. Συν τη σύζυγο το στέλνο.

Η 26η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας και της συνοδείας αυτών. Τι αυτή η μέρα οι συναθλήσαντες στο Αγίου Ανδριανό ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Συσσηνίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιβυστίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη Εταίρου Μάρτυρος Ανδριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ Ιού Αβενίρ του Βασιλέως. Τι αυτή η μέρα όσιος τυφώνει εις εν ειρήνη τελειούται. Τες των Αγίων σου

0: Επισκέψε συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των θυλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προναβαυσαμένων πατέρων

0: ευλόγησον.
1: Όνε φαγητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντί, η αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεράκια Θεοτό και στους ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ο λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα εσύ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την και νύν και έξω να στον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πατρά Αγίε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επωρανίων δυνάμεων σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολού Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθεων Πατώρων Ιωκήμ Κιάνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Άντριανού και Ναταλίας, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Καλημέρα.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα, 26 Αυγούστου, σε μία ακόμη εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Αυγούστου 1071. Καταστροφή των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ, κοντά στη λίμνη Βαν. Τον 11ο αιώνα το Βυζάντιο, κυρίως στο χώρο της Ανατολής, παρουσίαζε έντονα σημεία παρακμής. Ο στρατός είχε παραμεληθεί. Τα χωριά παρήκμαζαν. Οι ακρίτες σχεδόν εγκατέλειπαν τις θέσεις τους. Όλα αυτά βοήθησαν τους Τούρκους, ένα νέο λαό προερχόμενο από τις στέπες του Τουρκεστάν, να εκστρατεύσουν εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έχοντας πολυάριθμο στρατό, κυρίως μισθοφόρους, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο Τέταρτος, ο Διογένης, αμήνθηκε με ηρωισμό στη μάχη που διεξήχθη στο Μαντζικέρτ για να σταματήσει τις επιδρομές των Τούρκων. Η ήττα των Βυζαντινών ήταν δεινή. Ο στρατός έπαθε πανολεθρία. Οι εχμάλωτοι ήταν πολυάριθμοι. Η γενναιότητα του αυτοκράτορα και ο ηρωισμός του συγκίνησαν τον Σουλτάνο Αλπ Αρσλάν. Συνέψαν φιλική συνθήκη, άφησε τον αυτοκράτορα ελεύθερο και αφού πληρώθηκε αδρά, με λίτρα, ελευθέρωσε και τους εχμαλώτους. Βέβαια, η ήττα δεν περιορίστηκε μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα ο δρόμος για τη Μικρά Ασία ήταν εύκολος και ανοιχτός για τους Τούρκους και οι ελπίδες αναπτερωμένες για την κατάκτηση της βασιλίδος των πόλεων.
0: Αυγούστου 1740. Γεννιέται ο εφευρέτης του αερόστατου Ζωζέφ Μολγκοφιέ. Ο Γάλλος μηχανικός και υδραυλικός κατασκεύαζε μαζί με τον αδελφό του Ζακ το πρώτο αερόστατο. Αυτή η μηχανή, στη γαλλική γλώσσα, ονομάστηκε Μονγκολφιέρ, από το όνομά τους.
1: Αυγούστου 1789. Στην επαναστατημένη Γαλλία ψηφίζονται για πρώτη φορά η Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. Καταργήθηκαν οι διακρίσεις σε τίτλους ευγενίας, όλοι οι πολίτες ήταν δεκτοί σε όλα τα αξιώματα, ελεύθεροι και είχαν το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας.
0: Αυγούστου 1883. Εξεράγει το ηφαίστειο του Κρακατόα στον Ινδικό ωκεανό. Σε απόσταση 150 χιλιόμετρων εξαφανίστηκε κάθε ίχνος ζωής. 36.000 ήταν οι νεκροί. Η μελέτη του φαινομένου κατέδειξε ότι η αρχαία Κνωσός κατεστράφη μάλλον από το ηφαίστειο της Σαντορίνης το 1650 π.Χ.
1: Αυγούστου 1896. Σφαγές Αρμενίων από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να πυρποληθεί από τους πρώτους η Οθωμανική Τράπεζα. 6.000 υπολογίζονται οι νεκροί.
0: Αυγούστου 1907. Σκοτώνονται στην Κερκίνη ο αρχηγός του ανταρκτικού σώματος Παντελής Παπαϊωάννου και τρεις άνδρες του.
1: Αυγούστου 1920. Δίδεται το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος.
0: 26 Αυγούστου 1940. Η ΡΑΦ, Βρετανική Αεροπορία, βομβαρδίζει ανηλαιώς το Βερολίνο σε αντίπεινα των βομβαρδισμών της ναζιστικής αεροπορίας στο Λονδίνο.
1: Αυγούστου 1957, η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει επιτυχή δοκιμή διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου.
0: 26 Αυγούστου 1959, ένα μίνι κούπερ αυτοκίνητο σχεδιασμένο από τον ελληνικής καταγωγής Άλεκ Ισιγκόνης παρουσιάζει η British Motor Corporation.
1: 26 Αυγούστου 2004, αργυρό μετάλλιο κατακτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας η Εθνική Γυναικεία Ομάδα Υδατοσφαίρισης.
0: 26 Αυγούστου 2004. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 26 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας, την μνήμη των 23 μαρτύρων των συναθλησάντων με τον Άγιο Αδριανό, των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου, του Οσίου Ιβυστίωνος, του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού, του Οσίου Τιθώη και του Οσίου Ιωάσαφ, βασιλέως των Ινδιών. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη και έβαλε ανάμεσά τους αμοιβαία φυσική έλξη που οδηγεί στην κοινωνία και την ένωση, δηλαδή στον γάμο. Έτσι, η ιστορία του γάμου αρχίζει μέσα από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση, και από την ιστορία της δημιουργίας. Ο πρώτος άνθρωπος είχε την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό μέσα στον επίγειο παράδεισο, δεν είχε όμως κάποιον όμοιό του να επικοινωνεί. Ο Θεός διεπίστωσε αυτή την έλλειψη και είπε «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον» και δημιούργησε από την πλευρά του Αδάμ γυναίκα, την Εύα, βοηθόν κατά αυτόν. Βοηθός η γυναίκα του ανδρός. Όχι βεβαίως με την έννοια του βοηθού στις οικιακές ανάγκες ή στις κοινωνικές σχέσεις και συναλλαγές, αλλά με έννοια σωτηριολογική. Δηλαδή, ο Θεός έπλασε την γυναίκα, συμπαραστάτη και συμπορευτή του ανδρός, στον ανηφορικό δρόμο της τελειότητος, για να προκόβουν από κοινού στην πίστη και στη γνώση του θελήματος του Θεού, για να αλληλοσυμπληρώνονται και να προχωρούν χέρι με χέρι στον αγώνα για την θέωση. Ο Δημιουργός ανέθεσε τον ρόλο της βοηθού στην γυναίκα με εμπιστοσύνη πως θα την εκπληρώσει σε τέλειο βαθμό, γιατί έβαλε μέσα τις πηγαίες μυστικές δυνάμεις, τέτοιες που στον πνευματικό στίβο μπορεί να κατορθώσει ανεκτίμητο έργο, να στηρίζει και να παρηγορεί, να εμπνέει και να καλλιεργεί, να υποδεικνύει και να αναδεικνύει ήρωες και μάρτυρας και αγίους. Μία τέτοια βοηθό στην πορεία προς τον ουρανό στάθηκε κοντά στον άνδρα της η Αγία Ναταλία, που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα μαζί με τον μάρτυρα σύζυγό της Αδριανό.

Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία έζησαν στην εποχή των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, στην εποχή του αυτοκράτορος Μαξιμιανού, ο οποίος βασίλεψε από το 284 ως το 305 μετά Χριστόν. Ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ο Αδριανός, υδρολάτρης τότε νέος 28 ετών, θεωρούσε υπέροχη και ιδανική σύζυγο την Ναταλία. Λίγος καιρός πέρασε από τότε που παντρεύθηκαν και έστησαν ζεστή φωλιά το σπιτικό τους στην ονομαστή πόλη της Νικομιδίας. Χριστιανή ζωντανή η Ναταλία μιλούσε στην καρδιά του ιδωλολάτρου συζύγου της με την υποταγή της και τη στοργή της, με την σεμνότητά της και την αρετή της. Πόσο λαχταρούσε να ειδεί μια μέρα χριστιανό τον Αδριανό με τον οποίο είχε ενώσει την ζωή της. Μα ο Θεός την αξίωσε πολύ μεγαλύτερα τιμής. Και να πώς. Το έτος 298 ο αυτοκράτορας κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών. Πολλοί χριστιανοί κρυβόταν, γιατί πράγματι κανείς δεν πρέπει να εκθέτει θεληματικώς τον εαυτό του σε κίνδυνο. Γι' αυτό, μόνον όταν τους συνελάμβαναν, τότε ομολογούσαν την πίστη τους και ήταν αποφασισμένοι να υποστούν τον μαρτυρικό θάνατο. Εκείνο τον καιρό οι στρατιώτες του Μαξιμιανού ανεκάλυψαν 23 χριστιανούς κρυμμένους σε μία σπηλιά. Τους έπιασαν και τους οδήγησαν στη φυλακή. Στόχος τους να τους κάμουν να αρνηθούν τον Χριστό με τα βασανιστήρια. Και επειδή εκείνοι έμεναν σταθεροί στην πίστη τους, τα μαρτύρια ακολουθούσαν το ένα το άλλο. Μια από εκείνες τις ημέρες, ενώ διαρκούσε ο βασανισμός των 23 χριστιανών, πέρασε από εκεί ο Αδριανός. Βλέποντας τα βασανιστήρια, ρώτησε τους στρατιώτας «Τι κακό έκαμαν και τους βασανίζετε» και αυτοί του είπαν «Δεν έκαναν άλλο κακό. Είναι χριστιανοί και έχουμε διαταγή να τους βασανίσουμε». Όταν ο Αδριανός έμαθε πως η μόνη τους ενοχή ήταν η χριστιανική τους ιδιώτης, τόσο τους συμπάθησε, τόσο ελκύστηκε από την καρτερία τους, ώστε ζήτησε να τον εγγράψουν στον κατάλογο των μελοθανάτων μαρτύρων. «Σημειώστε», είπε, «και το δικό μου όνομα. Θέλω και εγώ να πεθάνω χριστιανός». Και αυτοί τον σημείωσαν, τον έγραψαν και τον έκλεισαν στη φυλακή ως μελοθάνατο. Μα ασφαλώς την ίδια ώρα γράφτηκε το όνομά του και στον κατάλογο των αθανάτων πολιτών του ουρανού. Όταν η Ναταλία έμαθε την φυλάκιση του συζύγου της, έτρεξε αμέσως κοντά του. «Τι κακό να έκαμε ο Αδριανός», σκέφτηκε. Όταν όμως έμαθε τον λόγο, σκύρτησε από χαρά, γιατί ζητούσε στην προσευχή της πάντα με επιμονή από τον Θεό να γνωρίσει το φως του Χριστού ο σύζυγός της. Και ο Θεός της έδωσε πολύ περισσότερα. Την αξίωσε να γίνει σύζυγος μάρτυρος, γιατί ο Αδριανός είχε ήδη υποστεί μαρτύρια, όμως είχε γενναίο το φρόνημα. Ασφαλώς και η Ναταλία πόνεσε ως γυναίκα και σύζυγος. Όμως η αγάπη της για τον Χριστό της έδινε την υπερφυσική δύναμη να ξεπερνά τον πόνο της. Έτρεξε αμέσως να δει τον Αδριανό. Και εκεί, μέσα στο κελί των μελοθανάτων, διεξήχθη ένας ηρωικός διάλογος. Ο σύζυγός της, ο Αδριανός, ήταν σταθερός στην απόφασή του. Όμως η Ναταλία αγωνιούσε και ένιωθε την ανάγκη να του πει λόγια ενθαρρυντικά. Τι εκπληκτική εικόνα! Μια γυναίκα να δίνει κουράγιο σε έναν άνδρα, μια σύζυγος προέτρεπε στο μαρτύριο τον σύζυγό της. Πραγματικά, τι μεγαλείο κρύβουν οι χριστιανές γυναίκες! Και αφού με στοργή του μίλησε και του έδειξε όλη την αγάπη της και τη συγκίνησή της για την κακοπάθειά του στο όνομα του Χριστού, έσκυψε και φίλησε με ευλάβεια τις αλυσίδες του. «Γίνου πιστός, άχρη θανάτου», του είπε, θυμίζοντάς του την αγιογραφική προτροπή. «Και ο Κύριος στεφάνι άφθαρτο θα σου χαρίσει στον ουρανό». Ο Αδριανός την διαβεβαίωσε συγκινημένος πως θα μείνει σταθερός και ακλόνητος με την βοήθεια του Θεού. «Προσευχή σου», της είπε, «στον Κύριο να με αξιώσει της βασιλείας του, αφού με κρατήσει άτρομο μπροστά στον θάνατο». Όσο ο Αδριανός βρισκόταν στη φυλακή, η Ναταλία δεν τον εγκατέλειψε αβοήθητο. Όσο περισσότερο μπορούσε έμενε κοντά του, περιποιόταν τις πληγές του και τις πληγές των άλλων μαρτύρων.
Τα δακρυσμένα μάτια της εύγλωτα μιλούσαν για το πόσο συμμετείχε στους πόνους του συζύγου της, γιατί τα μαρτύρια του δεν είχαν τέλος. Ύστερα από επανειλημμένα μαστιγώματα, ξάπλωσαν τον Ανδριανό ανάσκελα και τον χτύπησαν άγρια στην κοιλιά. Το αίμα έτρεχε ποτάμι, αλλά ο μάρτης υπέμενε καρτερικά. Μπροστά στην επιμονή των μαρτύρων, ο Αυτοκράτορας διέταξε σκληρότερα βασανιστήρια. «Είμαστε του Χριστού», ομολογούσαν οι μάρτυρες, «και δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Θα ζήσουμε αιωνίως στην αληθινή πατρίδα. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Ήταν η τελευταία σκηνή του δράματος. Μπροστά στα μάτια της νεαρής Ναταλίας ξετυλίχθηκαν δραματικές σκηνές. Η ηρωίδα σύζυγος έκλαιγε και προσευχόταν. Χρειαζόταν πολύ δύναμης για να αντέξει αυτό που έβλεπε. Οι δήμοι έστηκαν δίπλα στον Ανδριανό. Με το τσεκούρι του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Μόλις πρόλαβαν οι δυο νεαροί σύζυγοι να ανταλλάξουν τον τελευταίο χαιρετισμό για την αιωνιότητα. Και ύστερα πήραν το ακροτηριασμένο σώμα μαζί με τα άλλα των μαρτύρων και τα έριξαν στη φωτιά για να τα κάψουν. Οι ματιές των δύο συζύγων διασταυρώθηκαν πονεμένες, μανικηφόρες και αποφασισμένες για τελευταία φορά στην γη. Μα τα σώματα στη φωτιά δεν κάηκαν ολότελα, γιατί δυνατή βροχή έσβησε την φωτιά. Ό,τι απόμεινε από τα μαρτυρικά σώματα τα μάζεψε κάποιος χριστιανός Ευσέβιος το όνομα. Αυτός με βάρκα τα μετέφερε στην Αργυρούπολη. Έτσι τα μισοκαμένα μαρτυρικά σώματα τάφηκαν στο σημερινό Φουντουκλί, στην περιοχή του Βοσπόρου. Εκεί αργότερα πήγε και η Ναταλία. Σ' όλη της την ζωή προσπάθησε να υπομείνει με καρτερία την πρόωρη χειρία της και τις θλίψεις της ζωής για να μην υποληφθεί σε τίποτε του μάρτυρο συζύγου της στον ουρανό. Και αφού έτσι ευσεβώς πολιτεύτηκε στη γη, εκοιμήθηκε εκείνη εν ειρήνη και τάφηκε κοντά στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρο συζύγου της. Θα ήταν μαζί του τώρα για πάντα στον ουρανό. Εκεί όπου η χαρά των γάμων των ψυχών με τον Ιμφίο Χριστό διαρκεί αιωνίως.

Είδαμε την Αγία Ναταλία πώς επετέλεσε τον ρόλο της ως βοηθού του συζύγου της, ρόλο που ανέθεσε σε κάθε γυναίκα σύζυγο ο Θεός, γιατί μόνο με την γυναίκα στον υπέροχο ρόλο της βοηθού μπορεί να εκπληρωθεί και ο πρώτος σκοπός του γάμου, που είναι η αλληλοβοήθεια, η αρμονική ενότητα και η αλληλοσυμπλήρωση, με απότερο πάντα στόχο τον αγιασμό και τη θέωση. Πρέπει όμως να πούμε πως πολλές γυναίκες σύζυγοι δεν ξέρουν ή έχουν λησμονήσει τούτο το θεϊκό προνόμιο, τούτη την τιμητική αποστολή να είναι βοηθή των συζύγων τους, και παρασυρμένες ίσως κάποτε από τα σύγχρονα φεμινιστικά συνθήματα απεμπολούν τους δοκιμασμένους θεσμούς που κράτησαν μέχρι σήμερα την συνοχή της ελληνικής οικογενείας. Και άλλοτε πάλι υποτάσσονται σε κοσμικόφρονα κοινωνικά σχήματα ή σε κατασκευασμένες ως ένα βαθμό οικονομικές ανάγκες και βγαίνουν έξω από τον ρόλο της βασιλίσσης του σπιτιού. Όμως η γυναίκα σύζυγος δεν είναι και μέσα στο σπίτι ποτέ η σταχτοπούτα που ανασκαλεύει τον τζάκι, αλλά η δυναμική εκείνη παρουσία που στηρίζει τον άνδρα, που εμπνέει τον σύντροφο, που οδηγεί τον σύζυγο προς το καλό, προς τα άνω. Είναι το φωτεινό εκείνο πρόσωπο που θεώνει τον άνδρα, που αγιάζει το σπιτικό της και αναμορφώνει ολόκληρη την κοινωνία.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 1-12-15, 10-1-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, η διακονία της λειτουργίας ταύτης μόνον εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης δοξάζοντες τον Θεόν επί τη υποταγή της ομολογίας ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της διακονίας εις αυτούς και εις πάντας και αυτόν δε ίση υπερ ημών επιποθούντον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημίν. Χάρις δε το Θεό επί τη ανεκδιηγή του αυτού δωρεά. Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού. Ως καταπρόσωπον μεν ταπεινός εν ημίν, απόν δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε το μη παρόν θαρίσε, την πεπιθύση λογίζομαι τολμήσε επί την ας τους λογιζομένους ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκή γάρ περιπατούντες, ου κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημών, ου σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψομα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και ενετοίμα έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοή όταν πληρωθεί ημών η υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε ή της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλιν αφεαυτού ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού. Με πιο απλά λόγια, διότι η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής όχι μόνον ικανοποιεί τις ανάγκες των Αγίων, αλλά και ξεχυλίζει σε πολλές ευχαριστίες προς τον Θεό. Με τις αποδείξεις που θα έχουν από την υπηρεσία αυτή, θα δοξάζουν τον Θεό δια την υποταγή σας εις την ομολογία του Ευαγγελίου του Χριστού και δια την γενεοδορία της συνεισφοράς σας προς αυτούς και προς όλους. Και εις την προσευχή τους για σας θα αισθάνονται σφοδρόν πόθο για σας ένεκα της πλουσίας χάριτος που σας έδωσε ο Θεός. Ας γίνει ευχαριστία εις τον Θεόν για την ανεκδιήγητη δωρεά Του. Εγώ ο ίδιος ο Παύλος σας παρακαλώ δια της πραότητος και της επιοικίας του Χριστού, εγώ ο οποίος ενώπιόν σας είμαι ταπεινός, αλλά όταν είμαι μακριά είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ να μη αναγκαστώ να φανώ θαραλέος όταν θα είμαι μεταξύ σας με την τόλμη την οποία σκέπτομαι να χρησιμοποιήσω εναντίον μερικών οι οποίοι μας θεωρούν ότι ενεργούμεν κατά τρόπων κοσμικών. Διότι αν και ζούμε εις τον κόσμο, δεν πολεμούμεν όμως κατά τρόπων κοσμικών. Διότι τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν θείαν δύναμη για να γκρεμίζουν οχυρώματα. Γκρεμίζουμε επιχειρήματα και κάθε τι που υψώνεται με υπερηφάνεια κατά της γνώσεως του Θεού και πιάνουμε εχμάλωτη κάθε σκέψη για να την κάνουμε να υπακούσει στον Χριστό και είμαι θα έτοιμη να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρη υπακοή σας. Σεις βλέπετε τα πράγματα επιφανειακώς. Εάν έχει κανείς την πεποίθηση ότι είναι του Χριστού, τότε ας σκεφτεί πάλι μόνος του τούτο, ότι όπως είναι αυτός του Χριστού, έτσι και εμείς είμαστε του Χριστού.

0: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 3, 20-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις οίκον και συνέρχεται όχλος ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν. Και ακούσαντες υπαρ αυτού εξήλθον κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εξέστη. Και οι γραμματείς ή από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δημονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος σε αυτούς εν παραβολές έλεγε αυτής πως δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλει. Και αν η βασιλεία εφε αυτής μεριστεί, ου δύναται σταθήνει η βασιλεία εκείνη. Και αν οικία εφε αυτήν μεριστεί, ου δύναται σταθήνει η οικία εκείνη. Και ή ο σατανάς ανέστη εφε αυτόν και με μέριστε, ου δύναται σταθήνει, αλλά τέλος έχει. Ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού, εισηλθώνει στην οικίαν αυτού διαρπάσε, ή αν μη πρώτον των ισχυρών δύση, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσε. Με πιο απλά λόγια, και έρχονται σε ένα σπίτι και μαζεύεται πάλι κόσμος ώστε να μην μπορούν ούτε να φάγουν. Όταν άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον πιάσουν, διότι έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού. Και οι γραμματείς οι οποίοι είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει τον Βελζεβούλ και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και αφού τους προσεκάλεσε, τους έλεγε με παραβολές πώς είναι δυνατόν ο σατανάς να διώξει τον σατανά. Εάν ένα βασίλειο χωριστεί εις αντιμαχόμενα μέρη, δεν είναι δυνατόν να σταθεί το βασίλειο εκείνο. Και αν μια οικογένεια χωριστεί, δεν είναι δυνατόν να σταθεί η οικογένεια εκείνη. Και αν ο σατανάς σηκώθηκε εναντίον του εαυτού του και χωρίστηκε σε μερίδες, δεν είναι δυνατόν να σταθεί, αλλά θα λάβει τέλος. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάσει τα σκεύη του εάν δεν δέσει πρώτα τον ισχυρόν, και τότε θα μπορέσει να λαιλατίσει το σπίτι του.
1: Ηγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Ο άνθρωπος όσο ζει και υπάρχει εδώ σε αυτή τη ζωή αγωνίζεται να αποκτήσει υλικά αγαθά και άλλοι άνθρωποι αποκτούν, άλλοι λίγα, άλλοι περισσότερα, άλλοι γίνονται πλούσιοι, άλλοι τα αποκτούν από κληρονομιά και έτσι ο άνθρωπος είτε λίγο είτε πολύ έχει κάποια αγαθά με τα οποία θέλει και προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του. Υπάρχει συνήθως σκόπος για να αποκτηθούν αυτά τα αγαθά. Άραγε πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει κάποιος τα αγαθά, αλλά όμως και πόσο δύσκολο είναι αν χρειαστεί να τα αποχωριστεί, διότι τα υλικά αγαθά έχουν αυτήν την ιδιότητα ότι μπορούν να αποκτηθούν με δυσκολία αλλά μπορούν με μιας όλα να χαθούν. Πόσες φορές βλέπουμε, ιδίως τις ημέρες μας, που παίρνουν τα δάση φωτιά και καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, καίγονται κόποι πολλών ετών σε μια στιγμή. Πόσο ο άνθρωπος μπορεί αυτό να το αντιμετωπίσει, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να χάσει όλα αυτά τα οποία απέκτησε με κόπους πολλούς. Σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, μας παρουσιάζει έναν νέον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πλούσιος και παράλληλα ήταν και καλό παιδί. Τηρούσε τις εντολές του Θεού και προσπαθούσε με την τήρηση των εντολών του Θεού να κερδίσει και την ουράνια βασιλεία. Είχε όμως αγωνία εάν ζούσε σωστά, εάν αυτά όλα που έκανε θα του έδιναν την βασιλεία του Θεού. Και όταν άκουσε για τον Χριστό, όταν άκουσε ότι υπάρχει ένας μεγάλος διδάσκαλος μέσα στον Ισραήλ, ο οποίος κηρύττει τη βασιλεία των ουρανών, θέλησε να το συναντήσει για να του κάνει αυτήν την ερώτηση, το τι θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Και όντως πήγε, βρήκε τον Χριστό μας, τον πλησίασε και επειδή είχε μεγάλη αγωνία και επειδή ήθελε πολύ να βρει απάντηση σε αυτή την ερώτηση, όταν το συνάντησε έπεσε κάτω στα γόνατα και τον παρακάλεσε να του πει τι πρέπει να κάνει ούτως ώστε να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός του απάντησε πολύ απλά, τήρησον τας εντολάς. Όλες αυτές τις εντολές τις οποίες έχει δώσει ο Θεός για τους ανθρώπους, εσύ να τις τηρήσεις. Και αυτός επάνω στην αμηχανία του ρώτησε τον Χριστό ποιες εντολές πρέπει να τηρήσω και του απαρίθμησε ο Χριστός μας τις εντολές αυτές που είχε δώσει ο Θεός το Μωυσή. Το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και τότε ο νεανίσκος χάρηκε μέσα του και απάντησε στον Χριστό με κάποια ικανοποίηση. Όλα αυτά τα έχω κάνει από μικρό παιδί. Μήπως κάτι άλλο πρέπει να κάνω? Μια ερώτηση που πολλοί άνθρωποι απευθύνουν στους ιερείς, στους πνευματικούς και τους λένε «Τι να κάνω γέροντα για να σωθώ?» Και τότε ο Χριστός του είπε να κάνει ένα ακόμα βήμα. Ένα ακόμα βήμα το οποίο δεν το είχε κάνει. Πήγαινε, πούλησε όλη την περιουσία σου, δώσ' την στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Και όταν άκουσε αυτό ο νεανίσκος στεναχωρέθηκε. «Ίγγαρ πλούσιος φόδρα, είχε κτήματα πολλά», μας λέει το Ευαγγέλιο, και έφυγε λυπούμενος. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Του ήταν πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Και τότε είπε ο Χριστός μας πόσο δύσκολο είναι για έναν πλούσιο να αποκοπεί από τον πλούτο του και να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Και θαύμασαν οι μαθητές και είπαν στον Χριστό, πόσο δύσκολο είναι κάποιος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, αφού χρειάζεται τόσο μεγάλες θυσίες. Και τότε ο Χριστός απάντησε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Αυτά τα οποία φαίνονται αδύνατα να γίνουν για τους ανθρώπους, για το Θεό είναι δυνατά. Όλο αυτό το περιστατικό το οποίο μας θύμισε σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, μας δείχνει αυτήν την μεγάλη δυσκολία για την οποία ομιλήσαμε στην αρχή. Τη δυσκολία κάποιος να αποχωριστεί τα υλικά αγαθά. Είπαμε ότι κάποιος για να αποκτήσει υλικά αγαθά είναι δύσκολο, χρειάζονται κόποι, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται υδρότας, χρειάζονται θυσίες. Μήπως όμως είναι ακόμα πιο δύσκολο αν χρειαστεί αυτά τα υλικά να τα αποχωριστεί ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας βλέπουμε ότι ζητάει από αυτόν τον αιανία να τα αποχωριστεί. Και αυτός βλέπουμε ότι δυσκολεύεται τόσο πολύ που μάλιστα ενώ του είπε ο Χριστός μας ότι για να μπεις στη ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να μην είσαι δεσμευμένος με αυτά, αυτός να μην μπορεί να το κάνει. Να μην μπορεί να αποκοπεί από όλα αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία είχε μαζέψει όλα τα χρόνια. Και εκεί αγαπητοί μου αδελφοί έρχεται το ερώτημα, άραγε είμαστε έτοιμοι εμείς οι άνθρωποι να αποχωριστούμε κάτι το οποίο το θέλουμε πολύ? Μπορεί να μην είναι χρήματα, μπορεί να μην είναι υλικά αγαθά και αυτά είναι, αλλά όμως και άλλα πολλά είναι τα οποία μας δεσμεύουν, είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν επάνω στην καρδιά μας και δεν αφήνουμε την καρδιά μας να είναι ολότελα δοσμένη στο Χριστό μας. Τι άλλο μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι τα ίδια τα παιδιά μας. Μπορεί να είναι ο σύζυγος ή η σύζυγός μας. Μπορεί να είναι κάποια συνήθεια που έχουμε. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος πολύ κοντινός μας. Μπορεί να είναι χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αποχωριστούμε. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε από αυτά, άσχετα αν όλα αυτά μας κάνουν κακό. Και θα πει κανείς, τι κακό μου κάνουν τα χρήματα, τι κακό μου κάνουν τα κτήματα, τι κακό μου κάνουν τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, τι κακό μου κάνει κάποια συνήθεια που έχω, κάποιο χόμπι, κάτι το οποίο θέλω στη ζωή μου. Αρχικά δεν μας κάνουν κακό. Μας κάνουν κακό πότε? Όταν γινόμαστε ένα με όλα αυτά. Όταν αν χρειαστεί να αποκοπούμε από αυτά, δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Αν μας πει ο Χριστός μας ότι πρέπει να βάλετε την αγάπη τη δική μου πάνω από την αγάπη όλων αυτών, αν εμείς δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε, τότε μας κάνουν κακό. Πώς μας κάνει κακό, ας πούμε, ένας πολύ αγαπητός μας άνθρωπος? Μας κάνει κακό όταν μας οδηγεί μακριά από τον Χριστό, όταν μας λέει να συμβαδίσουμε μαζί Του, ενώ αυτός βαδίζει μακριά από τον Χριστό. Μας κάνει κακό ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τα παιδιά όταν θα πρέπει να μην κάνουμε πράγματα που λέει ο Θεός μας για να ικανοποιήσουμε αυτά που θέλει ο σύζυγος ή η σύζυγος τα παιδιά. Όταν μας λένε μην νηστεύετε, θα πάμε τώρα διακοπές, μην νηστεύεις και εσύ. Όταν μας λένε μην πας στην εκκλησία, όπως κάνουμε και εμείς. Αν λοιπόν αυτή η αγάπη μας για τους ανθρώπους μας είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Χριστού, τότε δεν αξίζουμε την ουράνια βασιλεία. Και αν τα χρήματα και τα κτήματα και οι περιουσίες είναι και αυτά τα πάντα, ήταν τα πλούτη του, για τον οποίον η ασφάλειά του ήταν εκεί στα χρήματά του. Αλλά όμως ο Χριστός ήθελε να του διδάξει ότι η ασφάλειά του, η αγάπη του, η καρδιά του, το μυαλό του πρέπει να είναι στο Χριστό. Τα άλλα όλα είναι απλά για να διευκολύνουν τη ζωή μας και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των συνανθρώπων μας. Γι' αυτό και του είπε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς. Δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για τους άλλους ανθρώπους. Δεν του είπε ο Χριστός πήγαινε κατέστρεψέ τα, αλλά όμως βοήθησε με αυτά τους συνανθρώπους σου. Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα τα υλικά αγαθά, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία μας κρατούν μακριά από τον Χριστό, όλα αυτά τα οποία κυριεύουν την καρδιά μας, όλα αυτά στα οποία γινόμαστε δούλοι και όχι κύριοι, από όλα αυτά πρέπει να αποκοπούμε. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι και να πούμε, αν έρθει κάποια στιγμή και τα χάσω και τα χρήματα και τα κτήματα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τους φίλους μου και τις συνήθειές μου, εγώ δεν θα μελαγχολήσω, γιατί δεν είναι εκεί η κύρια αγάπη μου. Η κύρια αγάπη μου είναι ο Χριστός μου. Εκεί είναι η ελπίδα μου, εκεί είναι η παρηγοριά μου, εκεί είναι η δύναμή μου, εκεί είναι ολόκληρη η καρδιά μου. Μακάρι να τα έχουμε όλα, αλλά όμως μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί κάτι από όλα αυτά που αγαπάμε να τα αποχωριστούμε, ιδίως εάν μας κάνουν κακό στο θέμα της σωτηρίας μας. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην ομοιάζουμε με τον Αιανία, ο οποίος δεν μπόρεσε τελικά να αποχωριστεί αυτά όλα που τον κρατούσαν μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς ας είμαστε έτοιμοι οτιδήποτε μας κρατάει μακριά από τον Χριστό μας να το αποκόψουμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Και αυτό θα το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας και για τίποτε άλλο. Και αν έτσι δείξουμε την αγάπη προς τον Χριστό μας, τότε η Βασιλεία των Ουρανών είναι ανοιχτή. Τότε ο δρόμος αυτός ο οποίος οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι ανοιχτός να τον βαδίσουμε και δεν θα υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες θα μας δεσμεύουν και δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φτάσουμε νοερός στο περιβόλι της Παναγίας. Είναι καλεσμένος στην εκπομπή μας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βενέδικτος από την Νέα Σκήτη, Αγίου Όρους. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος σας ευλογεί.
0: Γέροντα, ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε, μας φέρνετε το άρωμα του Αγίου Όρους από το περιβόλι της Παναγίας. Αυτές τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που τόσο πολύ είναι λίγο πιο εντατικός ο αγώνας.
1: Ναι. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή και γιατί έχουμε και τον άνεση να επικοινωνήσουμε τους Σοκράτες με τους εγχριστώ αδερφούς περισσότερο, οι οποίοι λόγω της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχουν ένα πιο έντονο αγώνα πνευματικό και με την νηστεία και με τις μελέτες και με όλα τα υπόλοιπα τα πνευματικά όπλα.
0: Όπως λέμε, Γέροντα, για σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για την αγιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε τι είναι αγιότητα.
1: Θα έλεγα περισσότερο πιο συγκεκριμένα τι είναι ένας άγιος. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος διέπρεψε στον κόσμο ή ένας αποτυχημένος κοινωνικά και αγίεσε. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι ένας άγιος ο οποίος είχε κάποιο μεγάλο αξίωμα στον κόσμο και μετά αγάπησε τον Χριστό και μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού, μπορεί να θεωρούνται ένας αποτυχημένος. Αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό και είναι πολύ ωραίο μέσα στην Εκκλησία μας, η Εκκλησία δεν αρνείται τα μέλη της, οτιδήποτε και έτσι, οποιαδήποτε ηθική κατάσταση και αν ήταν πριν τη μετάνοια. Γιατί αυτό έχουμε αγίους οι οποίοι, ενώ ήταν πρώτα μεγάλοι αμαρτωλοί, θα δούμε κανείς ότι έχουν αγιάσει και φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο Θεός τους χαρίτωσε και με την ευωδία των Αγίων Λειψάνων την οποία έχουν, αλλά και με τα θαύματα τα οποία κάνανε ζώντας ακόμα μετά τη μετάνοια, αλλά και μετά το θάνατό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Άγιος Γεδιών, ο Σιωμάτης Ασέης στο μοναστήρι του Καρακάνου, γιορτάζει 31 Δεκεμβρίου. Είχε αρνηθεί τον Χριστό, νέος όταν ήταν. Μετά μετεμελήθηκε. Γύρισε, πήγε στο μοναστήρι του Καρακάνου, και ζούσε με μετάνοια συντριπτική και είχε τις ευλογίες των πατέρων και του πνευματικού και ήταν εκκλησιαστικός στο μοναστήρι. Και ενώ είχε την ευλογία να παραμείνει στο μοναστήρι, όπως δεν μπορούσε να ερημήσει, μέχρι που μια μέρα άκουσε φωνή από τον τρόλο του κυρίου τη φωνή που το έλεγε: «Ώστις αν ομολογήσει άμεσα των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ». Αυτό έγινε αιτία να πάει να μαρτυρήσει. Και από το μαρτύριο αυτό τα Άγια Λειψανά το ευωδιάζουν και στο τύρναγο που έχουν και στο μοναστήρι του Καρακάλου. Δηλαδή βλέπουμε ο Θεός δοξάζει τους Αγίους του και στη γη και στον ουρανό. Ανεξάρτητα ποιον τρόπο ζωής είχαν πρώτα, που σφράγισαν τη ζωή τους με τη μετάνοια και την ολοκληρωτική επιέβαιση του Θεού μετά.
0: Δηλαδή, Γέροντα, δεν ήταν αναμάρτητοι οι Άγιοι, δεν ήταν υπεράνθρωποι. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς.
1: Πολλές φορές έχουμε αυτή την εντύπωση ότι ο Άγιος είναι αναμάρτητος ο αλάχτος. Και εδώ υπάρχει σύγχυση, γιατί οι μεγάλοι του κόσμου αυτού κατάφεραν να θέλονται αλάχτοι και αναμάρτητοι. Ενώ οι Άγιοι με τα κοσμικά κριτήρια δεν είναι αυτός που είναι κατά κόσμο δοξασμένος. Ο Άγιος είναι αυτός που είναι σταυρωμένος, περιφρονημένος, αποτυχημένος θα λέγαμε κοινωνικά, που δεν έχει τα κοσμικά παράσημα, αλλά έχει τα στίγματα του Κυρίου στο σώμα του πάνω. Γι' αυτό βλέπουμε στους βίους των Αγίων, θα δούμε άνθρωπους που ζήσαν δεν ζήσαν ως αψεγάδια στη Ελλάδα, στη τέλη, αλλά θα δούμε ανθρώπους που είχαν μετάνοια, γιατί επειδή αδίκεψαν, όρνευσαν, έκλεψαν, ψευδομαρτύρησαν, απάτησαν, ακόμα και σκότωσαν. Και μετά με τη μετάνοια την οποία τους χάρισε ο Θεός και αυτοί με τον αγώνα τους απέκτησαν, φτάσαν στο σημείο που φτάσανε τις αγιότητες που λέμε.
0: Μας αναφέρετε, Γέροντα, τον Άγιο Γεδεών. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα.
1: Βεβαίως. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και πολύ συγκινητικό είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, ο οποίος το 1817-1820 είπε το Κοκρατία, δηλαδή ήταν τότε, ήταν στη Ρόδο. Και εκεί όταν ήταν νέος, ο Πασάς είχε προσέξει, λέει, γραφείο συναξαριστής, την εξυπνάδα του καλό χαρακτήρα του νεαρού Ιδραίου και τελικά κατάφερε να τον εξισλαμίσει. Και τον Κωνσταντίνο τον έκανε Χασάν, αφού ασπάστηκε τον Ισλαμισμό. Ύστερα όμως από καιρό μετεμελήθη ο πρώην Κωνσταντίνος Κένιν Χασάν και πήγε να επιστρέψει. Πήγε στη μητέρα του, πριν μετανοήσει, πήγε στη μητέρα του και η μητέρα του του έκλεισε την πόρτα. Και λέει, εγώ δεν είχα γιο, το λέγανε Χασάν, το παιδί μου λεγόταν Κωνσταντίνος. Και του έκλεισε την πόρτα και έφυγε. Και αυτό το ταρακούνησε πάρα πολύ. Και ο ποιος μετεμελήθη, το κέντρισε η σύνη του πάρα πολύ και άρχισε να αγωνίζεται. Ό,τι χρήματα έκανε σιγά σιγά τα έδινε ελεημοσύνες, μέχρι που την πάροδο του χρόνου ορίμασε πνευματικά, παρουσιάστηκε μπροστά στον Πασά με την ευλογία του πνευματικού του και μαρτύρησε ότι είναι χριστιανός. Το πρόβλημα είναι ότι στη συνέχεια τον βασάνισε σκληρά, μέχρι του 1814 Νοεμβρίου τον κρέμασαν. Σημείων λέει ότι το αξιοσημείο του είναι το ότι η μητέρα του, η οποία ζούσε και άμαθε το μαρτύριο του για το γιο της, η ίδια επισκέφθηκε τη Ρόδο και έκανε την ανακομιδή του λειψάνου του. Και έκανε ναό στη τιμή του γιου της. Αυτό είναι από τα παραδείγματα τα οποία έχουμε από αυτούς που ήταν σαν λέει αλλοξοπίστησαν βρισκόμενοι υπό διάφορες συνθήκες και μετά συνήρθαν, κατάβαλαν τι έκαναν και μαρτύρησαν για την αγάπη του.
0: Μας παρουσιάζεται όμως και μια μητέρα ηρωίδα, γέροντα, που έκοψε την...
1: Έκοψε την επικοινωνία με τον γιο της και η ανάδοχος κοινωνά του και εκείνη του είχε κλείσει την πόρτα και η μητέρα του. Δηλαδή βλέπουμε όταν έχουμε μητέρες οι οποίες αγαπάνε τον Χριστό και δεν αρνούνται, ακόμα και τα παιδιά τους δεν τα δέχονται όταν πέσουν σε τέτοια κατάσταση, αυτό έχει το αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή να ταρακουνήσει τη συνείδηση των παιδιών και να συνέλθουν και να επιστρέψουν στην αγάπη του Θεού πάλι. Γι' αυτό και δεν πρέπει οι γονείς όταν βλέπουν τα παιδιά τους να απελπίζονται, να πούνε ότι τέλειωσε, για μας δεν υπάρχει σωτηρία. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, πάντα υπάρχει. Και οι προσευχές και το γονάτισμα των γονιών πιστεύουμε ότι θα φέρουν το αποθόμενο όποτε θέλει ο Θεός.
0: Γέροντα, εμείς στα δικά μας τα χρόνια, μας αναφέρεται βέβαια ένα νεομάρτυρα, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά ακόμα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι αγίασαν.
1: Ναι, πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν. Ας πούμε, εγώ έπαρα η περίοδος της τουρκοκρατίας είναι γεμάτη από πίθος νεομαρτύρων. Και αναφερθήκαμε σε μια κατηγορία ανθρώπων τώρα, ας πούμε, οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό και μετά επέστρεψαν. Αλλά έχουμε και άλλους Αγίους οι οποίοι έκαναν διάφορες άλλες εργασίες και από εκεί βρέθηκαν μπλεγμένοι, θα λέγαμε, στην αμαρτία. Αλλά μέσα από την αμαρτία γύρισαν πάλι στην Εκκλησία. Εδώ στους βίους των Αγίων έχει ένα ωραιότατο παράδειγμα για έναν μοναχό, τον οποίο τον είχαν υπερεξηγήσει σε όλη την Αλεξάνδρεια. Λένε, τώρα γυρίζουμε πίσω στον 4ο-5ο αιώνα. Και ο μοναχός αυτός όμως είχε τον τρόπο που ζούσε. Ούτε χρήματα έπαιρνε, τα μοίραζε. Τα μοίραζε στα κέντρα της αμαρτίας και έλεγε εκεί να μην πέφτω στην αμαρτία. Με αποτέλεσμα, όταν πέθαινε, ενώ κυκλοφορούσε φήμη ότι ήταν ένας αμαρτωλός γέροντας, γέμισε ο ναός από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μετανοήσει εξαιτίας του τρόπου της ζωής του. Εκεί που λέγανε ότι ήταν ένας μεγάλος αμαρτωλός, ξαφνικά μπροστά τους βρέθηκε ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος ήταν άγνωστος σε όλους. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές, μην κρίνετε κανέναν, δεν ξέρεις πώς εργάζεται ο Θεός. Αυτόν τον οποίο το κατέκριναν ως αμαρτωλό και έξω από τη χάρη του Θεού, βρέθηκε οδηγός για τη σωτηρία των ανθρώπων πολλών ψυχών.
0: Εμείς νομίζουμε, γέροντα, πως η αγιότητα έχει πολύ, σαν να έχει φωτεινές επιγραφές, σαν να έχει αστραποβόλο φωτοστέφανο, αυτός που είναι Άγιος.
1: Ναι, ζητάμε να έχει φωτοστέφανο και να φωνάζω μακριά του ότι εγώ είμαι ο Άγιος, ελάχτε να με δει. Βέβαια, ο κόσμος τέτοιος ψάχνει. Και πολλοί που έρχονται στο Άγιον Όρος δεν ζητάνε κάποιον μοναχό να αγωνίζει και τα πιόνιση στην επίπεδο. Ήταν διορατικούς και προορατικούς. Ενώ οι παλιοί γεροντάδες λέγανε τι θέλετε. Θέλετε τέτοιους ανθρώπους, πηγαίνετε μέσα στα μοναστήρια και ζητείτε ανθρώπους που κάνουν υπακοή. Όπου το ευλόγησε και τον ανευλογημένο δεν ξέρουν άλλο τι όποτε. Βρήκατε τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι άγιοι στην εποχή μας. Άλλα ανθρώπους με θαύματα ικανοποιούν την κοινοδοξία μας το ότι είδα εκείνον, είδα τον τάδε, τον τάδε. Τον είδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που τον είδα και κέρδισα. Εφήρωσα τίποτε από αυτά που έκανα. Όχι. Είδα όμως τον άλλον που ζει σαν πραγματικός μοναχός. Είδες τέτοιο, βλέπεις άγγελο να πήγε.
0: Και εμείς, Γέροντα, πώς μπορούμε να είναι εύκολο να αποκτήσουμε την αγιότητα?
1: Η αγιότητα δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι και δύσκολο. Στο μοναχισμό λέγαμε, οι γερονάδες μας λέγαμε, ο μοναχός χειδαϊκά, ο υπερτακτικός δεν θέλει πολλά πράγματα, ούτε πολλά γράμματα. Άμα μάθει δύο φράσεις ευλόγησον, να είναι ευλογημένο, δεν θέλει άλλα πράγματα για τη σωτηρία του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό, να λέει το ευλόγησον και να είναι ευλογημένο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει πολύ αγώνα. Στο γερονικό διαβάζουμε ένα ωραίο απόφθημα που λέει «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Σημαίνει ότι για να σωθεί κανείς ή για να αγιάσει, θέλει αγώνα σκληρό. Εκοπή του θελήματος, θέλει ταπείνωση, θέλει προσευχή, θέλει υπακουή. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι το αδύνατο. Με τη χάρη του Θεού και όταν έχει κανείς ένα πνευματικό ο οποίος τον καθοδηγεί, πορεύεται σωστά και πετυχαίνει τη σωτηρία του στο τέλος.
0: Γέροντα, είπατε ότι χρειάζεται οδηγό το πνευματικό του, μόνος του?
1: Ναι. Μόνος του είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες πνευματικές, τις οποίες ο παντερός τις εκμεταλλεύεται και μπορεί να βρεθεί εκτός εκκλησίας το ένα απλό πράγμα. Να βασιστεί στη γνώμη τη δική του, το ότι ξέρω εγώ τι κάνω, δεν χρειάζεται κανένα να με ρωτήσω. Αυτό όμως το ξέρω εγώ τι κάνω, το πρώτο είναι το οποίο κρύβει εγωισμό. Δεν έχει ταπείνωση. Ένας που δεν ξέρει και να ξέρει, θα πάει να ρωτήσει για να είναι βέβαιος για αυτό το οποίο κάνει. Στα γεροντικά είχε ένα ωραίο κάποιος, ήταν υποτακτικός και όπου πήγαινε έπαιρνε ευλογία από το γέροντα. Και κοιμήθηκε ο γέροντας και δεν είχε ποιον να ρωτήσει. Λέει το ιστορικό, πήγε και ρέβαζε μετά σε ένα κούτσουρο. Και κάποτε δεν έπρεπε να πάει κάπου και το κούτσουρο κινήθηκε. Και δεν πήγε, το θεώρησε ότι δεν είχε ευλογία να πάει. Αυτή είναι η ταπείνωση. Γιατί όταν βασιστώ το ότι θα κάνω εγώ αυτό που ξέρω, είναι εγωισμός και χάνουμε το παιχνίδι, θα έλεγα.
0: Και πάλι, Γέροντα, ερχόμαστε στο ίδιο που μας είπατε στην αρχή, ότι θέλει ταπείνωση η αγιότητα.
1: Βέβαια. Το βασικό το οποίο είχα ρώτησαν, τον Άγιο Αυγουστίνο διάβαζα, ρώτησαν, του είπαν ποιο είναι το πρώτο πράγμα στον χριστιανισμό, η ταπείνωση. Το δεύτερο, η ταπείνωση. Το τρίτο, η ταπείνωση. Έτσι λέμε, η αρχή, η ταπείνωση, το μέσο, η ταπείνωση, το τέλος, πάλι η ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να σωθούμε.
0: Πώς μπορούμε, Γέροντα, να συγκρίνουμε την εποχή μας με την εποχή των εκατομμυρίων μαρτύρων?
1: Θα λέγα, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά, γιατί ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Αυτός το κάνω. Το κόμμα πλάζο θα έλεγα αλλάζει. Τα προβλήματα ήταν και είναι πάντα τα ίδια. Διαβάζοντας κανείς στον Αγίο και όλα τα άλλα, βλέπω ότι και σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες θα λέγω ότι εξασκείται κάποιος διωγμός. Ή όλοι κανείς μέσα σε μια υπηρεσία, παράδειγμα λέμε τώρα, που αντιμετωπίζει ένα εχθρικό και αντιχριστιανικό περιβάλλον. Δεν αντιμετωπίζει ένα μαρτύριο εκεί πέρα. Εφόσον ειρωνεύεται από όλους, το ότι είναι κάτι να κάνει. Η ρετσινιά είναι ότι είσαι και χριστιανός. Οι προσβολές από κάθε άποψη δεν μπορεί να. Στη συμπεριφορά, στη δίαιτα, στο λεξιολόγιο, στον άλλο πρέπει να είναι προσεκτικός πάρα πολύ. Αυτό όμως το τέλος κατατάει ένα μαρτύριο. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερα, δεν μπορεί να θεστεί όπως θα θεστεί ένας μοναχός στο μοναστήριο του και η ζωή του έτσι γίνεται μαρτυρική. Με αυτόν τον τρόπο όμως δείχνει και την αγάπη στον συνάνθρωπο και την ταπείνωση και την αγάπη στον Θεό. Όταν σε αυτά τα οποία τον προσβάλλουν, τα ανέχεται χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Και το όπλο του είναι Παναγία μου, συγχώρεσέ τους και βοήθησέ τους. Με αυτόν τον τρόπο έτσι προχωρεί ο άνθρωπος και η χάρη του Θεού έρχεται και τον καλύπτει.
0: Γέροντα, δεν ξέρω αν θέλετε προς να μας πείτε μερικά ακόμη παραδείγματα Αγίων, να μας δώσετε και ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
1: Κοιτάξτε, η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος μετανοίας. Τώρα την Πέμπτη Κυριακή, ξέρετε, έχουμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία μπορούμε να δούμε σε ποια ήταν η ζωή της από 12 χρονών που ήρθε μέσα στην ασοφία και πού έφτασε μετά. Γι' αυτό λέει στον Αβάζα Συμμάχου που στη Συναξάρτηση αναφέρει η πρώην δημόσιον προκείμενη της ασοφίας υπέκαυμα, στο τέλος έγινε παράδειγμα μετανοίας. Δεν ήταν μόνο αυτοί που αρνήθηκαν τον Χριστό, αλλά αυτοί και που έζησαν στην αμαρτία. Γι' αυτό το έφερα ως παράδειγμα τώρα την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία την είχε δύο Άγιους, λέει μέσα, υψωθήσαν ως ένα πύχαινα από τη γη και το αέρι κρεμαμένη. Και ούτε προσεύχεστε. Σε αυτό το σημείο είχε φτάσει, ενώ σαν νέα είχε ζήσει στο καταποκρύφωμα της αμαρτίας. Και δεν είναι μόνο η Ουσία Μαρία Αιγυπτία, και πλήθος άλλων Αγίων έχουμε. Ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγιος Βονιφάτιος και η Αγλαία. Αυτοί δεν ήταν ούτε η οικογένεια του συναντάνε, ήταν σαρκολάτρες άνθρωποι. Και η Αγία Αγλαία ήταν μια πούσια αρχόντισσα, η οποία είχε ως υπηρέτη τον Βονιφάτιο. Και είχε ακούσει ότι όσοι έχουν στο σπίτι τους λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και τα έχουν σε ευλάβεια, οι Άγιοι θα με συντέσουν για τη σωτηρία της. Και πράγματι λέει στον Βονιφάτιο να πάει να τη φέρει λείψανα μαρτύρων. Και αστειευόμενο ο Βονιφάτιο λέει: και αν σου φέρω το δικό μου το λείψανο, τον αποπήρε η Αγία Αγλαία, θα λέγαμε. Και έφυγε ο Βονιφάτιο, πήγε στην Αλεξάνδρεια, άκουσε ότι γίνονται μαρτύρια χριστιανών. Πήγε, παρακολούθησε το μαρτύριο, συγκίνηθηκε τόσο πολύ, που ανέβηκε στην έδρα πάνω και λέει: και εγώ είμαι χριστιανό. Τον βασάνισαν με σκληρά μαρτύρια και μαρτύρησε. Οι συνοδοί του που ήταν έψαχναν να βρουν που είναι. Και όταν έμαθαν ότι είναι και πήγε εκεί πέρα, πήραν τα λείψανα του Αγίου Βονιφατίου πλέον και τα πήγαν στην Αγλαία, η οποία τα δέχτηκε κατόπιν με μεγάλη τιμή και έκτισε και ενώ στη μνήμη του Αγίου. Και βλέπουμε ένα νέο ο οποίο από αστείο πήγε να παρακολουθήσει τα μαρτύρια των Αγίων, όσο τον άλλαξε η χάρη στο Θεό. Γιατί είχε πραότητα μέσα, είχε ταπείνωση, είχε καλοσύνη που λέμε στην γλώσσα. Και η καλοσύνη αυτή τον ανέλεξε μάρτυρα μέσα στην Εκκλησία. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατακρίσουμε και να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Έλεγε ένα γέροντα παιδί μου: άνθρωπο βλέπει, καρδιά δεν βλέπει. Τι σκέφτεται ο άλλο, πώ συνέβη στο δωμάτιο το διπλανό, ή στο διπλανό κελί, ή στο σπίτι του. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό είναι παντογνώτη. Και εμεί εκεί θα αποθέσουμε τι ελπίδε μα και να παρακολουθούμε έτσι οι πρεσβείε όλων αυτών των Αγίων. Που ήταν πρώτα αμαρτωλοί και αγίασαν, να πρεσβεύουν και για όλου εμά να οδηγηθούμε όλοι στη σωτηρία.
0: Γέροντα, δεν ξέρουμε αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Εμεί θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε την ευλογία σα.
1: Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Απλώ θα έλεγα απλά τώρα, επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη, οι μέρες δύσκολες. Και αλλού που μου είχαν ρωτήσει τι θα προτείνατε, τι θα λέγατε, το σκέφτηκα πολλές φορές και λέω: δύο όπλα μένουν στους χριστιανούς, η υπομονή και η προσευχή. Δηλαδή είτε κανείς είναι οικογενειάρχης, είτε είναι μοναχός, είτε ιερέας, είτε οποιαδήποτε θέση έχει στη κοινωνία, το όπλα που μας μένουν είναι αυτά, η υπομονή και η προσευχή όσο μπορούμε περισσότερο. Να ελύσει ο Θεός και μας και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας.
1: Κύριε.
0: Χαίρετε. Είχαμε καλεσμένο στην σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βενέδικτο, από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, η σημερινή μας καλεσμένη είναι φιλόλογος, ποιήτρια. Είναι η κυρία Φωτεινή Φωτιάδου. Τη χαιρετούμε αμέσως και την ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Κυρία Φωτιάδου, νομίζω ένα μεγάλο κεφάλαιο έχουμε να ανοίξουμε σήμερα. Κάποιες νήξεις όμως, κάποιες πτυχές του μπορούμε να αγγίξουμε. Γιατί στη σύγχρονη καθημερινότητα του τρεξίματος και του άγχους για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις οικογένειες, σήμερα φιλοξενούμε μια ποιήτρια. Δεν ξέρω τι έχει να καταθέσει η ποιήση σήμερα. Θέλετε να μας βοηθήσετε να ανοίξουμε το θέμα, το κεφάλαιο ποιήση?
1: Ναι, για τους περισσότερους ανθρώπους η ποιήση είναι άχρηστη. Αλλά θα πω μια κουβέντα που είπε ο Σεφέρης. Μα πώς είναι δυνατόν να ανεβάζει τόσο ψηλά τον άνθρωπο η ποίηση που θεωρείται κάτι τόσο άχρηστο? Δεν είναι άχρηστη η ποίηση, αν κανείς την προσεγγίσει με καλή διάθεση. Γιατί η τέχνη του λόγου, γιατί πρόκειται για τέχνη του λόγου, όπως έχουμε τέχνη των χρωμάτων ή τέχνη του πυλού ή του μαρμάρου, έχουμε και την τέχνη του λόγου που είναι η ποίηση και η πεζογραφία φυσικά. Η τέχνη της ποίησης όμως δίνει έναν συμπυκνωμένο υπαινικτικό λόγο που βοηθάει τον άνθρωπο να προβληματιστεί, να σκεφτεί, να νιώσει. Η ποίηση είναι μέσω ενσυναίσθησης. Μέσα από τους στίχους ο ποιητής, ο δημιουργός κάθε φορά μοιράζεται συνέστημα, μοιράζεται πόνο, μοιράζεται χαρά, μοιράζεται ενθουσιασμό. Και αυτό είναι άκρος κοινωνική λειτουργία της ποίησης. Και όταν η ποίηση υπηρετεί, δεν θα πω στρατεύεται, γιατί εκεί πάμε σε άλλα κανάλια, όταν υπηρετεί την αρετή, υπηρετεί την αγάπη, υπηρετεί την κοινωνία για να ανέβει λίγο ψηλότερα από την πεζή καθημερινότητα, τότε στοχεύει ψηλά και επιτελεί σπουδαίο έργο.
0: Αυτή είναι μάλλον η ποίηση που εσείς επιλέξατε να υπηρετήσετε. Έχουμε όμως και μια άλλη μορφή ποίησης σήμερα, τη στρατευμένη όπως είπατε, ή την ποίηση που υπηρετεί άλλες αξίες ή απαξίες.
1: Απαξίες. Εγώ θα μείνω στις απαξίες, ναι. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Για μένα προσωπικά, από αρχαιωτά των χρόνων, η ποίηση ανέβαζε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι τραγωδίες λεγόταν διδασκαλία, τις δίδασκαν. Ήτανε ένα σχολείο η επαφή με την ποίηση. Γι' αυτό και έχουμε τα σπουδαία έργα των αρχαίων τραγικών ποιητών. Τα σπουδαία έργα τα οποία είναι διαχρονικά και περνάνε αξίες ανά τους αιώνες. Μιλάω για αυτή την ποίηση, γιατί η άλλη στρατευμένη ποίηση που θέλει να υπηρετήσει σκοπούς, ας πούμε, μηδενιστικούς, απαξιωτικούς, σκοπούς που δεν βοηθάνε τον άνθρωπο να ανέβει, αλλά τον κατεβάζουν στο επίπεδο του μίσους, στο επίπεδο της ψυχικής αλωτρίωσης, του μηδενισμού. Εκείνη η ποίηση δεν κάνει καλό. Εκείνη η ποίηση κάνει κακό στον άνθρωπο. Και ο ποιητής, ο έντιμος ποιητής, οφείλει το τάλαντο που του έδωσε ο καλός Θεός να το αξιοποιήσει για να ανεβάσει τους ανθρώπους ψηλότερα, ένα βήμα ψηλότερα, όχι να τους κατεβάσει χαμηλά εκεί που έρπουν τα πάθη, οι μικρότητες, τα μίση, ο φθόνος, η ζήλια, όλα αυτά.
0: Τελικά διπλός είναι ο ρόλος της ποίησης. Μπορεί να πετύχει και τα δύο, και να ανεβάσει τον άνθρωπο ή και να τον κατεβάσει.
1: Ναι, είναι όπως το μαχαίρι που κόβει το ψωμί για να μοιράσει η μάνα στα παιδιά της, αλλά και το παίρνει ο εγκληματίας για να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι ακριβώς και η ποίηση. Μπορεί να είναι ένα μαχαίρι, ένα νηστέρι, ένα εργαλείο ιατρικό που να μπορέσει να βγάλει το απόστημα, ας πούμε, το κοινωνικό απόστημα και να βοηθήσει τους ανθρώπους να καθαρθούν. Γιατί μην ξεχνάμε στις τραγωδίες, αυτός ήταν ο σκοπός. Μέσα από την αυτογνωσία να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στην κάθαρση συμμετέχοντας στα πάθη των ηρώων, και αυτή η ποίηση πραγματικά υπηρετεί τον άνθρωπο, δεν τον καταρακώνει.
0: Κυρία Φωτιάδου, πολύ ωραίες λέξεις εισάγατε στην κουβέντα μας, επειδή θυμηθήκατε την αρχαία ελληνική ποίηση, ως φιλόλογος άλλωστε, μιλήσατε για διδασκαλία, μιλήσατε για κάθαρση. Όλα αυτά ανεβάζουν την ποίηση πολύ πάνω. Άλλωστε και οι τραγικοί οι ποιητές της αρχαιότητας ήταν, ας πω, φιλόσοφοι, ήταν μεγάλες μορφές της αρχαιότητας.
1: Πάρα πολύ, ναι. Ναι. Και θεωρώ ότι όταν η ποίηση δεν τρέχει για να κόψει το νήμα του εντυπωσιασμού. Δηλαδή, όταν ο ποιητής δεν ψάχνει να βρει λέξεις για να απλά να εντυπωσιάσει, σαν τα πυροτεχνήματα που ναι μεν εντυπωσιάζουν αλλά διαρκούν τόσο λίγο, τόσο λίγο. Θα πρέπει η ποίηση για να περάσει μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη να υπηρετεί αξίες. Υπηρετεί αξίες. Τότε έχει πραγματικά και η ίδια αξία. Δηλαδή η ποίηση να σέβεται τον άνθρωπο, να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται πρωτίστως και πάνω απ' όλα το Θεό, το δημιουργό μας. Τότε η ποίηση για μένα υπηρετεί πανανθρώπινες αξίες. Και τότε η ποίηση καταξιώνει και τον δημιουργό της, αλλά και τους αναγνώστες.
0: Πολύ ωραία μηνύματα. Κυρία Φωτιάδου, όμως, αυτή η ποίηση τελικά έχει θέση σήμερα στη ζωή μας? Της δίνουμε εμείς θέση? Τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε?
1: Δυστυχώς δεν της δίνουμε θέση. Δεν της δίνουμε θέση. Κάποτε ακούστηκε και η ποίηση κατέστρεψε τον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αν ψάξουμε όπως ένας μεταλλιολόγος θα ψάξει βαθιά, θα σκάψει να βρει το μετάλλευμα που θέλει, έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να ψάξει. Να ψάξει στην πληθώρα των βιβλίων που υπάρχουν και κατακλείζουν. Κάποτε έλεγε η συγχωρεμένη η Σουρέλη, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, λέει, να είμαστε ένα έθνος που έχουμε τόση μεγάλη αξία όσον αφορά τα γραπτά μας κείμενα και οι Έλληνες να μην διαβάζουν, να μην διαβάζουν. Είναι αλήθεια αυτό. Πιο πολλοί γράφουν παρά διαβάζουν. Άμα δείτε στις βιβλιοθήκες, υπάρχουν σωρία βιβλίων. Εκατομμύρια βιβλία εκδίδονται συνεχώς. Και σκέφτομαι μήπως ο κάθε άνθρωπος θέλει να γίνει, ας το πούμε, γνωστός. Θέλει να καταξιωθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να εκδώσει κάτι, να πει κάτι. Ίσως και αυτό να είναι ένα δείγμα της έλλειψης κοινωνικότητας, του ατομικισμού που δέρνει, μαστίζει την εποχή μας. Που οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στον εαυτό τους, δεν επικοινωνούν. Και η αληθινή ποίηση αυτό το σκοπό έχει, να επικοινωνήσει. Να επικοινωνήσει μηνύματα, να δώσει και να πάρει. Γιατί το έλεγα συχνά στους μαθητές μου. Μου λέγανε, μα κυρία, πού ξέρουμε ότι ο ποιητής σκέφτηκε αυτά που σκεφτόμαστε τώρα εμείς αναλύοντας τις λέξεις? Λέω, παιδιά μου, να μην μας απασχολεί τι σκέφτηκε ο ποιητής. Ένα να μας απασχολεί. Εμείς τι σκεφτόμαστε με αφορμή αυτά που είπε ο ποιητής. Γιατί η ποιήση αυτό το καλό έχει. Και αυτή είναι η μαγεία της. Ότι επιδέχεται πάρα πολλές άπειρες προσεγγίσεις ανάλογα με το πόσοι τη διαβάζουν. Και αυτή είναι η ομορφιά της. Και όταν η ποίηση βγάζει από τον άνθρωπο το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του, τότε έχει επιτελέσει το ρόλο της.
0: Από μαθητές πάλι έχει ακουστεί, κυρία Φωτιάδου, αφού αυτούς θυμηθήκατε τους μαθητές σας, έχει ακουστεί λοιπόν ότι η ποίηση είναι δύσκολη και η εποχή μας ίσως δεν σηκώνει πολλές δυσκολίες. Ναι. Θέλουμε γρήγορα να τα τελειώσουμε όλα. Εύκολα πράγματα.
1: Ναι. Εδώ στο κομμάτι αυτό πρέπει να σας πω ότι θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο ο διδάσκων, ο καθηγητής, ο δάσκαλος, όποιος τέλος πάντων θα την αναλύσει. Αυτός μπορεί τα δύσκολα να τα κάνει εύκολα. Και κάποτε μου λέει ένα κοριτσάκι στην πρώτη γυμνασίου, μου λέει, α, καθόλου δεν τα αγαπάω τα αρχαία. Λέω, με αυτό που μου λες ένα συμπέρασμα βγάζω. Ότι ο καθηγητής που σας κάνει το μάθημα δεν προσεγγίζει με τη δέουσα αγάπη το μάθημα. Ναι, λέει, δεν του αρέσει ούτε αυτού.
0: Μάλιστα.
1: καταλαβαίνετε.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ότι τα παιδιά αγαπούν κάτι όταν αυτός που θα τους το δώσει σε πρώτο πιάτο για να το καταναλώσουν, το αγαπάει ο ίδιος. Τότε πραγματικά και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Και είναι συνοδοιπόρος ο δάσκαλος για να μπουν σε αυτά τα μονοπάτια. Άρρωστε, μέσα από τη δυσκολία ο άνθρωπος όταν καταφέρει και την ξεπεράσει, τότε νιώθει όντως νικητής. Στα εύκολα δεν έγινε και τίποτα. Δεν νιώθει χαρά. Η χαρά είναι όταν κερδίσει κάτι δύσκολο. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Κυρία Φωτιάδου, όμως, η κοινωνία μας αυτή είναι σήμερα. Θέλει τη βιαστική ενημέρωση, την μηδενική απασχόληση με τη λογοτεχνία. Σε ένα τέτοιο κόσμο βιασύνης και ιδιαίτερης ανασχόλησης με το βιοπορισμό, πώς μπορεί να διεισδύσει ο ποιητής, πώς μπορεί να πείσει,
1: ναι,
0: για να ελκύσει το κοινό κοντά του, ή μήπως πρέπει να το πάρει απόφαση ότι δεν είναι ποιητική η εποχή μας?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι εντελώς αντιποιητική η εποχή μας. Αλλά όσον αφορά εμένα τουλάχιστον,
0: ναι,
1: δεν το βάζω κάτω.
0: Ναι.
1: Όχι. Συνεχίζω να γράφω γιατί πιστεύω ότι υπηρετώ τον άνθρωπο. Έτσι πιστεύω. Γιατί όταν μέσα από τον λόγο μου θα προσεγγίσω το παρελθόν, θα προσεγγίσω την πίστη στο Θεό, το δικαίωμα του ανθρώπου στην ανθρωπιά, την ομορφιά, όλα αυτά, νομίζω ότι όταν εγώ τα οικειωθώ και τα προσφέρω με πολύ αυθορμητισμό και με καθαρή καρδιά, νομίζω ότι οι προσλαμβάνοντες θα το καταλάβουν. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε υποκρισία, όταν υπάρχει αγνή διάθεση, νομίζω οι 5, 10, 20 που θα διαβάσουν θα το προσλάβουν.
0: Αφού ήρθαμε λοιπόν και στη δική σας θεματική θεματολογία, αν θέλετε να μας αναλύσετε λιγάκι, τι σας εμπνέει, πώς ξεκινάτε, γιατί ξεκινάτε ένα ποίημα?
1: Ναι. Πρώτα να σας πω, γιατί το πιστεύω ακράδαντα όσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι είναι ένα δώρο Θεού. Ότι με αξίωσε ο Θεός να μπορώ να εκφράζομαι και να μετέρχομαι διάφορες καταστάσεις μέσα από τον λόγο τον έντεχνο. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο δώρο του Θεού και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Και τα θέματα που με απασχολούν είναι διάφορα. Αλλά κάποτε μου είπε μια φίλη, «Α, εμπνέεσαι από αυτά που βλέπεις και λοιπά». Λέω, μπορεί και να εμπνέομαι από αυτά που βλέπω, αλλά μπορεί και να μην εμπνέομαι. Να σκύβω μέσα μου και από εκεί να εμπνέομαι. Γιατί, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι τα ποίηματα δεν κάθομαι να σκεφτώ, «Α, τώρα θα γράψω ένα ποίημα». Όχι. Είναι ένα αυθόρμητο ξεχύλισμα της ψυχής μου. Αυθόρμητο εντελώς. Γι' αυτό από Θεία Έμπνευση. Κάτι, μία λέξη που θα χτυπήσει το μυαλό μου. Ένας θόρυβος που θα ακουστεί. Κάποτε να σας πω το εξής. Περνούσε το λεωφορείο και ήμουν πάνω στο λεωφορείο ως επιβάτης και είχαν κλαδέψει τα δέντρα, αλλά είχαν αφήσει, δεν ξέρω αν το έκαναν τυχαία οι επίτηδες, ένα κλαδί. Ήταν φθινόπωρο, είχαν πέσει όλα τα φύλλα. Και πέρασε το λεωφορείο και το χτύπησε με δύναμη. Εκείνος ο χτύπος πέρασε μέσα μου σαν πόνος. Και αμέσως γύρισα στο σπίτι και έγραψα ένα ποίημα για το πόσο διοπραγούμε στη φύση. Δηλαδή με ενέπνευσε αυτός ο ήχος. Γιατί ένιωσα ότι πόνεσε το δέντρο εκείνη τη στιγμή. Ότι το πονέσαμε. Γιατί αδιαφορούμε. Αδιαφορούμε για τα δέντρα, για τα φυτά, για τα λουλούδια. Αδιαφορούμε. Και όμως αυτά είναι το περιβάλλον μας. Αυτά είναι η πρίκα που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι αυθόρμητα γράφω. Δεν λέω, α, κάτω να γράψω. Οτιδήποτε. Ένα κλάμα ενός μωρού μπορεί να με εμπνεύσει να γράψω. Ή από ένα κήρυγμα που θα ακούσω. Ή το Ευαγγέλιο της Κυριακής που θα ακούσω στην Εκκλησία. Να έρθω στο σπίτι και να γράψω κάτι.
0: Είναι όμως, συγγνώμη, και τα βιώματά σας, η αγάπη στο Θεό, η ευσέβειά σας, η ευλάβειά σας, ίσως και ο τρόπος που μεγαλώσατε, πάντως ο τρόπος που βιώνετε σήμερα τον Θεό, όπως ο υμνογράφος νομίζω εκφράζεται μέσα από τα τροπάρια.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Και εσείς εκφράζετε το θρησκευτικό σας συνέστημα μέσα από την ποίηση.
1: Ναι. Η οποία, να το πούμε πάλι, δεν είναι στρατευμένη. Δεν κάνω προπαγάνδα μέσα από την ποίηση. Δεν κάνω προσιλητισμό μέσα από την ποίηση. Εκφράζω ένα βίωμα το οποίο είναι αυθεντικό και όποιος έχει καλή διάθεση θα σταθεί με σεβασμό. Άλλοι θα πετροβολήσουν κάτι ιερό και άλλοι θα σταθούν με σεβασμό μπροστά του.
0: Κυρία Φωτιάδου, πολύ φορτισμένες αρνητικά οι λέξεις που είπατε. Φυσικά η προπαγάνδα, ο προσελητισμός, αλλά και η στρατευμένη τέχνη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κακό να μιλάμε και να υμνούμε το Θεό και να το δηλώνουμε αυτό. Άλλωστε δεν πρόκειται για προσελητισμό όταν μιλάμε για την αλήθεια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μόνο για τις αιρέσεις μιλάμε για προσελητισμό.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ο Θεός. Και ο Θεός δεν έχει ανάγκη από διαφήμιση. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι τα πάντα. Νιν και αι. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δεν χρειάζεται εμείς οι μικροί, οι τυποτένοι, να τον διαφημίσουμε. Γιατί και μόνο η ύπαρξή μας μαρτυρά την αγάπη εκείνου. Και μόνο η ύπαρξή μας. Επομένως, εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς ως κοινή θνητή, είναι εμπροκειμένο τώρα που μου έδωσε αυτό το τάλαντο ο καλός Θεός να εκφράσω με πηγαίο, αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο αυτά που νιώθω. Και όσοι μπορούν από αυτά ακριβώς να νιώσουν τα ίδια θα συνταυτιστούν και θα συμπορευτούμε. Όσοι αντιτίθενται στην πίστη μου, στον Θεό, στην αγάπη μου για όλα που βρίσκονται γύρω μας, την αγάπη για την πατρίδα, αυτοί θα σταθούν απέναντι. Έτσι κι αλλιώς απέναντι ήταν. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
0: Πολύ ωραία το θέτετε. Κυρία Φωτιάδου, όπως μόλις τώρα είπατε, μια ιδιαίτερη κατεύθυνση της ποιητικής σας έκφρασης είναι και αυτή της εθνικής συνείδησης, ταυτότητας και αυτήν παρουσιάζεται μέσα στο έργο σας. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι σχετικά?
1: Ναι, δυστυχώς τις μέρες μας, αν πεις ότι είμαι εθνικιστής, αγαπώ το έθνος μου, είναι αρνητικό. Δεν ξέρω πώς έγινε και αυτή η τόσο όμορφη λέξη έχει αρνητικό φορτίο. Γιατί θεωρώ ότι όπου μας έταξε ο Κύριος, την πατρίδα που μας χάρισε, οφείλουμε να την αγαπούμε. Οφείλουμε να αγαπούμε όλα εκείνα που την συνέχουν αυτή την πατρίδα. Την ιστορία της, τις επιστήμες της, τους ανθρώπους της, τα βουνά της, όπως λέει πολύ ωραίο Ηλίτης, τις θάλασσές της. Να τα αγαπούμε όλα αυτά, να τα τιμούμε και να τα σεβόμαστε. Και δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό να τα υμνώ όλα αυτά. Δεν το θεωρώ αρνητικό. Γιατί ειδικά στις μέρες μας, στην Ελλάδα μας, την έχουμε πάρα πολύ πολεμήσει και από μέσα και απ' έξω και με τον τρόπο της ζωής μας, δυστυχώς. Η Ελλάδα μας αγκάλιασε. Έγραψε μια ιστορία μοναδική στο παγκόσμιο στερέωμα. Γιατί αυτή η πατρίδα να μην μας εμπνέει, να μην την αγαπούμε? Γιατί να μιλάμε έτσι εθνομηδυνιστικά? Για ποιο λόγο? Αυτά με κάνουν και θλίβομαι πραγματικά. Θλίβομαι όταν βγαίνει ο καθένας και μιλάει σε βάρος της πατρίδας, σε βάρος του έθνους. Μιλάνε για κατάργηση συνόρων, για παγκοσμιοποίηση. Αυτά με θλίβουν πάρα πολύ. Άκουσα πολλές φορές την Αρβελέρ που είναι εναντίον όλων αυτών. Γιατί θα πρέπει να τα καταργήσουμε όλα αυτά και να αρνηθούμε την, την πολύ όμορφη ιστορία μας. Να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και να εμπνευστούμε από το μεγαλείο του παρελθόντος. Γιατί να τα αρνηθούμε όλα αυτά.
0: Κυρία Φωτιάδου, εσείς με ποιο κομμάτι της Ελλάδος έχετε ιδιαιτέρως ασχοληθεί? Τι σας εμπνέει περισσότερο?
1: Έχω ένα συλλογικό τραύμα στην ψυχή μου. Ναι. Ο πατέρας μου καταγότανε από τον Πόντο. Ήτανε πρόσφυγας δεύτερης γενιάς. Και όταν άκουγα τη γιαγιά μου που πολλές φορές αναστέναζε και έλεγε «Α, συμπατρίδαν», ήταν Πόντια, «συμπατρίδαν». Αυτό έχει μείνει μέσα στην ψυχή μου. Με πονάει πάρα πολύ. Το ότι χάθηκαν εκείνες οι όμορφες πατρίδες. Δεν τις θεωρώ, τις θεωρώ αλυσμόνητες. Αντισμόνητες και μένουν μέσα στην ψυχή μας. Και όπως έλεγε εκείνος ο υπέροχος, ο Ιασονίδης, ας ξεραθεί ο λάριγκάς μας αν δεν μιλάμε για την πατρίδα μας, τον Πόντο. Ο Πόντος με εμπνέει και με συγκινεί κατάβαθα. Αλλά και όλη η Ελλάδα μας με τις ομορφιές της, τα βουνά της, τα υπέροχα, όλα αυτά με συγκινούν βαθύτατα. Έχω γράψει ποίηματα για τον Αλιάκμονα, για τον Όλυμπο, για πολλά μέρη της πατρίδας που έχω επισκεφτεί, έχω γράψει, έχω εμπνευστεί και έχω γράψει ποίηματα.
0: Έχετε αγαπήσει πολύ την πατρίδα και ό,τι ναι. αυτή περιλαμβάνει.
1: Ναι, την αγαπώ γιατί αυτή μου χάρισε ο Θεός. Αυτή μου χάρισε εδώ αυτινή στο χώμα να πατάω και σε αυτινή στο χώμα να επιστρέψω.
0: Μάλιστα. Κυρία Φωτιάδου, θέλετε να μας μιλήσετε και για την τελευταία σας δουλειά, για την τελευταία έκδοση.
1: Η τελευταία έκδοση είναι η 7η κατά σειρά ποιητική συλλογή με τίτλο «Ένεκα τιμής», την οποία αφιέρωσα στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Τυράννων, ο οποίος κοιμήθηκε το 2025 αφού διήνυσε έναν κύκλο προσφοράς θυσίας στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Δίδαξε την Ορθοδοξία από την Αφρική μέχρι τις εσχατιές της Αφρικής μέχρι την καθημασμένη, την ερυπωμένη τη Βόρεια Ήπειρο. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν σημείο αναφοράς και έμπνευση. Αυτή η συλλογή έχει 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ένεκα τιμής. Αναφέρεται πρωτίστως στον Αναστάσιο Αρχιεπίσκοπο, τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Του αφιέρωσα 3 ολόκληρα ποίηματα. Και μετά σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά και σε ανθρώπους απλούς καθημερινούς, όπως στη μάνα της προσφυγιάς, για παράδειγμα. Ή σε ήρωες, όπως τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Το δεύτερο μέρος είναι το ταξιδεύοντας. Να θυμηθώ εκείνο που είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Και αυτός που δεν ταξίδεψε, διάβασε μόνο την πρώτη σελίδα του βιβλίου. Και από τα ταξίδια όπου βρέθηκα έχω εμπνευστεί. Το τρίτο μέρος είναι σημεία των καιρών. Το λέει και η φράση. Είναι αυτά που υπάρχουν σήμερα στη ζωή μας ως κοινωνικό υπόβαθρο, πολιτικό υπόβαθρο, ατομικό, συλλογικό, που μας προβληματίζουν ή μας δίνουν κουράγιο ή αποτελούν μια ελπίδα. Παράδειγμα, για μένα είναι τεράστια η ελπίδα που πολλοί άνθρωποι από την Τουρκία ανακαλύπτουν ότι έχουν ελληνικές ρίζες. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αμέσως αναλαμβάνουν την ευθύνη να δείξουν ότι τελικά αυτά που πίστευαν δεν ήταν η αλήθεια. Αλλού βρίσκεται η αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό συγχρόνως. Θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος που έλεγε ότι το 1/3 των Τούρκων είναι κρυπτοχριστιανοί. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο μέρος είναι εξαφορμής της ποιητικής αυτής συλλογής, όπου εντάσσονται διάφορα ποίηματα, κυρίως εμπνευσμένα από την Καινή Διαθήκη. Όπως σας είπα, από το Ευαγγέλιο της Κυριακής ή τον Απόστολο ή διάφορα τέτοια. Και αυτή η ποιητική συλλογή έχει και ένα τελευταίο μέρος, πρώτη φορά το κάνω αυτό, έχει ένα επίμετρο στο οποίο κάποιοι άνθρωποι, στους οποίους έδωσα κάποια ποίηματα και τους λέω γράψτε τη σκέψη σας, ό,τι σας έρθει στο μυαλό πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Και ανταποκρίθηκαν 15-16 άνθρωποι, έτσι, και γράψανε. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λόθεος, τον οποίο ευχαριστώ. Και νομίζω ότι αυτό δίνει και μια αφορμή σε αυτούς που θα διαβάσουν την ποιητική συλλογή να δουν πώς λειτουργήσε ένα ποίημα στη σκέψη και στην καρδιά ενός ανθρώπου, ενός άλλου ανθρώπου. Και κάπως έτσι ίσως λειτουργήσει και στη δική του τη σκέψη, ναι, και την ψυχή.
0: Πολύ ωραία ιδέα και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί και εσείς περνάτε τα μηνύματά σας, αλλά και αυτός που τα δέχτηκε, που διάβασε, ναι, τα ποίηματα, μπορεί και αυτός να έχει, να κατευθύνει κάπου αλλού την σκέψη μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
0: Κυρία, πολύ ωραία. Κυρία Φωτιάδα, θέλετε κλείνοντας ένα μήνυμα στους ακροατές μας που επέλεξαν την τεχνολογία, δηλαδή το ραδιόφωνο, ναι, το εκκλησιαστικό βέβαια ραδιόφωνο, ναι, ωστόσο η ανάγνωση μάλλον δεν θα πρέπει ποτέ να λείψει από τη ζωή μας. Αν θέλετε, ναι, ένα μήνυμα, ναι, κλείνοντας.
1: Ναι, το βιβλίο να είναι ένας φίλος, ένας πολύ εγκάρδιος και πιστός φίλος, που ποτέ δεν θα διαμαρτυρηθεί αν τον εγκαταλείψουμε.
0: Έτσι. Ενώ οι δικοί μας φίλοι, ναι, μπορεί καμιά φορά να διαμαρτύρονται,
1: ναι, έτσι,
0: όταν προτιμούμε,
1: έτσι,
0: άλλους.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι. Κύριε Φωτεινή, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Και εμείς, χαίρετε. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την κυρία Φωτεινή Φωτιάδου, φιλόλογο και ποιήτρια. Μιλήσαμε για τη θέση της ποίησης στη ζωή μας σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Το είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού και ήδη ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλιον της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε από το πέμπτον κεφάλιον των ένατων στίχων. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι ούκεθε το ημάς εις οργήν αλλης περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, διότι ο Θεός δεν μας προώρησε για οργή και καταδίκη, αλλά για απόκτηση σωτηρίας διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλοι μας προσφυλείς ακροατέ, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Ναι, κανένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Προβλήματα έχουν οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Προβλήματα έχουν οι μεγάλοι επιστήμονες αλλά και ολιγογράμματοι και απλοϊκοί άνθρωποι. Προβλήματα έχουν οι διδάσκαλοι αλλά και οι μαθητές. Προβλήματα έχουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί αλλά και οι στρατιώτες. Προβλήματα έχουν οι πλούσιοι αλλά και οι πτωχοί, οι ιερωμένοι και οι χριστιανοί. Προβλήματα έχουν οι άρχοντες και οι αρχόμενοι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Και χωρίς αμφιβολία, άλλα από αυτά είναι απολύτως προσωπικά. Προβλήματα υγείας, προβλήματα επιβιώσεως, προβλήματα εργασίας, προβλήματα στέγης, προβλήματα επαγγελματικής αποκαταστάσεως, προβλήματα μορφώσεως, προβλήματα συνειδησιακά, προβλήματα σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα ηθικά, προβλήματα θρησκευτικά, προβλήματα εθνικά, προβλήματα παγκόσμια, προβλήματα, ένα πλήθος προβλημάτων προβάλλει μπροστά μας κάθε μέρα. Θα μπορούσαμε όλα αυτά τα προβλήματα να τα εντάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και εις μεν την πρώτη κατηγορία αναφέρονται όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στην παρούσα ζωή και καλύπτουν τη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου. Και είναι πολλά αυτά τα προβλήματα και δημιουργούν μια αληθινή θάλασσα μέσα στην οποία πνίγεται ο άνθρωπος. Εις δε τη δευτέρα ομάδα εντάσσονται τα προβλήματα που αναφέρονται στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου και τις μεταφυσικές του ανησυχίες και έχουν άμεσο σχέση με την αιωνιότητα. Και είναι αλήθεια πως τα προβλήματα που αναφέρονται στη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου συγκεντρώνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον εις το έπακρον μέχρι του σημείου μάλιστα να παραθεωρούνται τα δικαιώματα της ψυχής και η σάρκα να αρπάζει τα σκύπτρα της εξουσίας από την αυτοκρατόρισα ψυχή και να την καθίστα αδούλικη σκλάβα των αδυναμιών της. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε τα προβλήματα του ανθρώπου, οπωσδήποτε το πρώτον και μέγιστον των προβλημάτων
είναι αυτό που επισήμανε και ο Κύριός μας. Τίγαρο φελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Μάρκο 8:36. Και για να βοηθήσει ο Κύριός μας τον άνθρωπο και να τον προφυλάξει από τις λανθασμένες επιλογές, συνέστησε να επιδιώκουμε τη λύση του πρώτου και μεγίστου προβλήματος, που είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ματθαίου 6:33. Σύμφωνα με όσα μας λέγει ο Κύριός μας, το πρώτο και μέγιστον όλων των προβλημάτων είναι η σωτηρία της ψυχής μας και η κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Αν αυτό το πρόβλημα λυθεί, το τελείονται και όλα τα άλλα κατά τον πλέον άριστον τρόπον. Φραγμός στη λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί η αμαρτία. Και η αμαρτία είναι κάθε παράβαση του νόμου του Θεού. Αμαρτία είναι μία επανάσταση του πλάσματος εναντίον του πλάστου. Η αμαρτία είναι ένας τεράστιος ογκόλιθος που φράσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αμαρτία τραυματίζει θανάσιμα την ψυχή και αποκόπτει όλους τους δεσμούς της με το Θεό. Αυτή θολώνει τη σκέψη του ανθρώπου. Αυτή τυφλώνει την όραση. Αυτή νεκρώνει την ακοή. Αυτή μολύνει τη γλώσσα. Αυτή βορβορώνει την καρδιά. Αυτή παραλύει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση πριν από την αιώνιο κόλαση. Αυτή χωρίζει ανδρόγυνα. Αυτή διαλύει σπίτια. Αυτή αναστατώνει τις κοινωνίες. Αυτή δημιουργεί τους πολέμους. Αυτήν την τραγική κατάσταση της ψυχής μπορεί να την αλλάξει μόνον η μετάνοια. Μετάνοια είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου, συνοδευομένη με την απόφαση διακοπής κάθε αμαρτωλού δεσμού. Η μετάνοια είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η μετάνοια αφανίζει την αμαρτία, επαναφέρει τον εκτροχιασθέντα άνθρωπο στην κατάσταση της χάριτος και ελκύει το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, στοιχεία απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και τώρα, προσφυλής μας ακροατέ, καιρός να σκεφτεί ο καθένας μας το δικό του πρόβλημα, το πρόβλημα της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Καιρός να σκεφτούμε πως από το δικό μας αγώνα και από τη χάρη και την ευλογία του Θεού εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας και η κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός θέλει τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας, αρκεί όμως να το θελήσουμε και εμείς.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδο στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.

Ιερός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας, με την ευλογία εδώ του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, που με τόση αγάπη και φιλοξενία μας υπομένει εδώ να κάνουμε τις εκπομπές μας, να μιλήσουμε για τα εγγένεια του ναού. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το ναό, τη δομή του, την εσωτερική του διάταξη, τους συμβολισμούς του και την αισθητική του. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τα εγγένεια του ναού, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα του ευχολογίου και της λειτουργικής μας παραδόσεως. Ο Ιερός Ναός ως οίκος του Πατρός, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι τον έλεγε και ο Κύριος, αλλά και τόπος των και συνάξεως των πιστών επί το αυτό, κατά τον Απόστολο Παύλο πάλι, προκειμένου να λειτουργηθεί, θα πρέπει να καθαγιαστεί με μια ειδική τελετή που ακούει στο όνομα εγγένεια. Είναι η δεύτερη κύρια πράξη μετά την ακολουθία εις θεμέλιον ναού, η οποία μαρτυρείται στη χειρόγραφη παράδοση μας και την τελεί ο Αρχιεπίσκοπος, ο Επίσκοπος κάθε τοπικής εκκλησίας, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, βάζει τα θεμέλια, δηλαδή το λίθο, την κανδύλα και το έλαιο, με αλφαγητό, το λάδι δηλαδή, προκειμένου, όπως λέγει η ευχή εκεί, αυτής της μικρής ακολουθίας, να διατηρηθούν τα θεμέλια του ναού αραγή και ασάλευτα. Όταν λέμε εγγένεια, τώρα εγγενιασμό ενός ναού, εννοούμε τον καθαγιασμό του. Αυτό όμως είναι μια παράδοση παλιά. Η Εκκλησία την κληρονόμησε και έδωσε άλλη διάσταση βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, τον προχριστιανικό κόσμο δηλαδή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθαγιασμού ενός ναού είναι ο ναός του Σολομώντος. Το Τρίτο Βασιλείο, το βιβλίο δηλαδή, περιγράφει τον καθαγιασμό αυτόν. Ή τη σκηνή του μαρτυρίου, ή του Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ συνδέεται με την νοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος μετά την επιστροφή των Ιουδαίων στα Ιεροσόλυμα. Τι περιλάμβανε αυτός ο καθαγιασμός τότε? Ραντισμούς με αίμα, υλικά πράγματα δηλαδή, χρήση με το έλαιο του χρήσματος, πανηγυρικούς λόγους και θυσίας. Ανάλογο τελετουργικό γινόταν και στην περίπτωση που ένας ναός είχε μολυνθεί και έπρεπε να καθαγιαστεί για να είναι κατάλληλος προς χρήση λειτουργική. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος, 165 κάπου εκεί, π.Χ. βέβαια, καθάρεσε το ναό, τον αγίασε έτσι, γιατί τον είχε μολύνει ο αντίοχος, ο επιφανής, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα μέσα στο ναό αυτό. Μολύνθηκε ο ναός από τα είδωλα, έπρεπε να καθαριστεί. Έχουμε τέτοια παραδείγματα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η παλιά παράδοση των εγγενείων και της εκ νέου καθαγιασμού, καθαρισμού ενός ναού μετά από βεβήλωση, επικράτησε και στη χριστιανική μας εκκλησία. Πάντοτε βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε εποχής. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι τα εγγένεια ενός ναού γίνονται οπωσδήποτε με λείψανα. Εάν δούμε ιστορικά, για να δούμε από πότε είναι αυτή η πράξη, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στους πρώτους 3 αιώνες τουλάχιστον ο καθαγιασμός ενός χώρου λατρευτικού γινόταν με την τέρηση απλώς της Θείας Λειτουργίας. Από πληροφορίες που έχουμε ιστορικών τώρα έτσι και πατέρων, όπως είναι ο ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, την εποχή που ζει, τον 4ο αιώνα, έχουμε, μιλάει, κάνει λόγο για έτσι, για ευχές, για αναγνώσματα, για ύμνους, αλλά και κυρίως τη Θεία Ευχαριστία. Ακόμα δεν έχουμε το στοιχείο αυτό, το πολύ ουσιαστικό και θεολογικό και λειτουργικό των νηψάνων. Ούτε έχουμε ακόμα αυτό που
υπάρχει μέσα στα εγγένεια, γίνεται στα εγγένεια ενός χριστιανικού ναού, όπως λέμε, η πλήση, η χρήση, η ένδυση, όλα αυτά δεν υπήρχαν έτσι εξ αρχής. Σταθμό τώρα στην διαμόρφωση της ακολουθίας των εγγενείων αποτελεί η αποεπίδραση της αποκάλυψης τιμή προς τους εσφαγμένους, όπως λέει το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, για τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Αρνίου, δηλαδή τους μάρτυρες. Επάνω στους τάφους των οποίων, το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και γνωστό στους περισσότερους ίσως, ανοικοδομούνται τα μαρτύρια ναοί, έτσι ώστε να τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και αναπτύχθηκε και κάποιο εορτολογικό γεγονός επάνω στους τάφους των μαρτύρων. Ποια γιορτή χωρίς ευχαριστία, δεν εννοείται. Όσοι τώρα μέσα στις πόλεις εκ των ναών δεν είχαν έτσι στερούν των μαρτυρικών τάφων, η θεμελίωσή των γινόταν με την κατάθεση κάτω από το θυσιαστήριο, μαρτυρικών λειψάν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα λέγαμε, είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων στη Ιταλία, στα Μεδιόλανα, το Μιλάνο το σημερινό, όπου εκεί ο Άγιος Αμβρόσιος κατέθεσε το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Ναζαρίου κάτω από το θυσιαστή, όλο το σώμα. Έκτοτε το έθος αυτό της κατάθεσης λειψάνων στο θυσιαστήριο ταυτίστηκε με την πράξη των εγγενείων και κατοχυρώθηκε και συνοδικά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που ασχολήθηκε με τις εικόνες και τη θεολογία περί των εικόνων, το 787. Η σύνοδος αυτή θεωρεί αδιανόητο την άνευ Αγίων Λειψάνων καθιέρωση ιερών ναών. Και μάλιστα όποιος δεν καταθέτει ιερά λείψανα, το επιβάλλεται η ποινή της καθαίρεσης. Έχει μια πληροφορία ο Μέγας Φώτιος που παραπέμπει στον Κύριλο Αλεξανδρίας, ότι εκείνος το λέει δηλαδή, ότι μπορούν να υπάρχουν και λείψανα και οσίων, όχι μόνο μαρτύρων, προφανώς λόγω ελλείψεως, δεν ξέρω. Πάντως έχει επικρατήσει στο Βυζαντινό τυπικό, στο ευχολόγιο και στη σημερινή λειτουργική πράξη απαιτούνται τρεις μερίδες λειψάνων εκ τριών διαφόρων Αγίων. Ίσως για το ιερόν, έτσι, του ιερόν του αριθμού ή και την διασφάλιση της γνησιότητάς των. Άλλα τώρα τελετουργικά στοιχεία, και θα τα δούμε ένα-ένα, θέλει λίγο προσοχή, έτσι ζητώ την προσοχή σας εδώ, που γίνονται μέσα στα εγγένεια, είναι η πλήση, η χρήση, η ένδυση. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχουμε κάποιες άλλες ακολουθίες. Έχουμε τον Εσπερινό, έχουμε τον Όρθρο, έχουμε την έξοδο στο τέλος του Όρθρου από το ναό για να τελεστούν τα θυρανίξια, μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική και με το άρατε πύλας, και στη συνέχεια να γίνουν αυτά που είπα προηγουμένως. Η κατάθεση των λειψάνων, την κυρομαστίχη, οι πλήσεις, χρήσεις, η ένδυση και πολλά άλλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Ας πάμε λίγο στον Εσπερινό. Παίρνω το υλικό από το ευχολόγιο. Η ακολουθία των εγγενείων είναι μέσα στο μέγα, όπως λέμε, ευχολόγιο. Ή στο αρχιερατικό. Δεν βρίσκει κανείς οπουδήποτε. Έχουμε λοιπόν τον Εσπερινό, όπου εκεί ψάνονται, μεταφέρει ο επίσκοπος από κάποιο κοντινό ναό ή από το ναό που υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη, μέσα σε ένα δισκάριο ιερά λείψανα και τα αναποθέτει στο ναό που θα εγγενιαστεί. Η τράπεζα δεν είναι ακόμα ντυμένη, έτσι ώστε την άλλη μέρα μετά τον Όρθρο να τελειστούν τα εγγένια και μετά η λειτουργία. Αυτή η ακολουθία των εγγένειων παλαιότερα γινόταν μέσα στη λειτουργία μετά την μικρή είσοδο. Τώρα, όπως είναι και στο ευχολόγιο, τελείται αυτονομημένα πριν και στη συνέχεια γίνεται η Θεία Λειτουργία. Είναι από τις πιο μεγάλες ακολουθίες, αλλά
από τις πιο σημαντικές και με τους πιο πολλούς συμβουλισμούς. Είναι, το λέω εξ αρχής, βάπτισμα. Βαπτίζεται ο ναός όπως ο άνθρωπος. Βαπτίζεται, χρύεται, ενδύεται. Όπως ένας άνθρωπος. Είναι βάπτισμα λοιπόν του ναού. Γίνεται καινούριος. Πάμε πίσω στον Εσπερινό τώρα. Αφού μεταφερθούν, λείψαν από ένα ναό στον καινούριο ναό, αυτό έχει την έννοια, ξέρετε, της διαδοχής του νέου από το παλαιό. Το παλαιό δίνει τη θέση στο νέο. Αυτή την έννοια έχει η μεταφορά, η λιτάνευση των λιψάνων από ένα ναό κοντινό σε ένα ναό που θα εγγενιαστούν. Ο Εσπερινός έχει τα τροπάρια, τα οποία ψάλλονται στην ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Πότε είναι αυτά? Τελετή αυτή των εγγενείων, πότε εγγενιάστηκε ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα? Στις 13 Σεπτεμβρίου το έτος 335, αν δεν κάνω ο λάθος. Τον ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη. Και μέσα στο Μηναίο υπάρχει αυτή η ακολουθία. Είναι μια ακολουθία πριν προεόρτες, το πούμε έτσι, του Τιμίου Σταυρού. Συνδέονται τα δύο. Γιατί? Στα Ιεροσόλυμα, ενώπιον του πλήθους, κρατούσε 8 μέρες αυτή η ακολουθία των εγγενείων, κατά τον τύπο του 8ημέρου τελετουργίας των εγγενείων του ναού του Σολομώντος, που παλιά είναι αυτό. Τη δεύτερη μέρα, δηλαδή στις 14 του μήνου Σεπτεμβρίου, αναδείκνυαν το Σταυρό στο πλήθος. Γι' αυτό λέμε η ύψη του Τιμίου Σταυρού. Χάθηκε η έννοια των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως, που ήταν τις 13, και αναδείχθηκε η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μια σχέση των δύο γιορτών. Γι' αυτό μέσα στο Μηναίο του Σεπτεμβρίου, πριν τις 14 που είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, μια ωραία γιορτή, είναι και η τελετή των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Από τα τροπάρια εκείνα παίρνει η Εκκλησία μας και τα ψάλλει στα εγγένεια οποιοδήποτε ναού, για να δείξει τη σχέση με το ναό της Αναστάσεως. Και είναι ωραία τα τροπάρια που ψάλλονται στον Εσπερινό των εγγένειων, το προημιακό κλπ. Ιδιόμελα λέμε. Θα διαβάσω ένα-δύο και θα τα σχολιάσουμε. Μιλούν και για την Εκκλησία ως τόπο συνάξεως, αλλά και για τον άνθρωπο ως ναό του σώματος της Εκκλησίας, ως ναό. Εγγενίζεστε, λέει, αδελφοί, και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι. Εν κενότητη της ζωής πολιτεύεστε. Γίνεται καινούργοι, όπως ο ναός. Δεν ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τον ναό. Και το άλλο το τροπάριο, έθου πύργων ισχύω στην Εκκλησία σου Χριστέ, προαιώνιε λόγοι, εθεμελίωσες γαραυτήν επί την πέτρα της πίστεως, διό ασάλετος διεμένει εις τον αιώνα. Στηρίζεται η Εκκλησία στην πέτρα της πίστεως, στους Αποστόλους, αλλά και στον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστού. Και ένα άλλο τροπάριο επίσης, των εγγενισμών τελούνται του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, εκεί, ενώ τελούμε εγγένεια ενός ναού καινούριου που χτίστηκε ή δεν ήταν εγγενιασμένος, ψάλλουμε την ακολουθία των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Των εγγενισμών τελούντες του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, σε δοξάζομαι Κύριε, τον αγιάσαντα τούτον και τελειώσαντα κλπ. Και τερπόμενον τες εν αυτό ερωγουμένες υπό των πιστών μυστικές και ιερές τελετές. Χαιρόμαστε οι άνθρωποι, τελούνται εκεί οι μυστικές τελετές, η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια μέσα στο ναό. Οι ανέμαχτες και άχραντες θυσίες. Και έχει και τα αναγνώσματα βέβαια από την Βασιλιών, να μην σας κουράζω, από το Εζεκιήλ, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε και ανοιχθήσετε, και από τις Παροιμίες, τρία αναγνώσματα όπως κάθε μεγάλος Εσπερινός, ο Θεός τη Σοφία θεεμελίωσε την γίνη, τίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει. Σπουδαία κείμενα αυτά. Και στη συνέχεια πάλι στα απόστοιχα στο τέλος του Εσπερινού, πάλι τροπάρια που αναφέρονται, ακούστε τώρα που αναφέρεται το τροπάριο των αποστήχων, πάλι με να εγγενίζουν τον ναό ο Σολομών, παραπέμπει εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλόγων ζώων θυσίας και ολοκαυτώματα προσέφερε Κύριε. Τότε προσέφεραν θυσίες ζώων, είπαμε με ραντισμούς και λοιπά, με θυσίες. Αυτά ήταν τύποι, προεικονίσματα
Ότε δε ευδόκησε σωτήρ τους τύπους με να αργήσει να σταματήσουν οι τύποι. Γνωστήνε δε την αλήθεια, ανεμάχτους θυσίας τα πέρατα του κόσμου προσφέρει τη δόξη σου. Προσφέρει στον κόσμο του τα πέρατα ανέμαχτες θυσίες. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Τα γίνονται εν Χριστώ. Αυτό είναι το καινούριο. Και για τον ναό και για τον άνθρωπο που πρέπει να περιπατεί εν κενότητα της ζωής. Και βεβαίως το πολιτίκιο, που θα το ξανακούσουμε το πολιτίκιο και πιο κάτω, στα Θυρανίξια και ίσως αλλού, ακούστε τι ωραίο. Ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα. Ως εν ουρανό και επί της γης, θα λέγαμε, είναι η Εκκλησία. Ο ουρανός πάνω στη γη. Είναι αποκαλυπτική εικόνα. Ό,τι γίνεται στον ουρανό, όπως περιγράφει η Αποκάλυψη, τον θρόνο εκεί του Θεού και τους πρεσβυτέρους, τους 24, και στο κέντρο ο θρόνος και συλλειτουργούν και οι άγγελοι ψάλλουν, αεναός κλπ. Αυτό γίνεται και στη γη. Του Αγίου Σκηνώματος της Δόξας Κύριε, κρατέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος κλπ. Και στη συνέχεια έχουμε την ακολουθία του όρθρου. Τελείως ο σπερινός, πάμε την άλλη μέρα τώρα. Κάπου έχω εσύ δει, έχω διαβάσει, που να γινόταν και αγρυπνία, αλλά μην μπλέξουμε τώρα με τέτοιες λεπτομέρειες. Ο όρθρος είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία και εδώ ακόμα τον ονομάζουμε όρθρο των εγγενείων. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τον κανόνα, ο κανόνας που είναι δομικό στοιχείο βέβαια κάθε ακολουθίας του όρθρου, και εδώ είναι κανόνας των εγγενείων, Ιωάννου Μοναχού, πάλι του Δαμασκηνού από ό,τι φαίνεται. Πάμε στην πρώτη οδή, ένα τρόπο. Σήμερον της απροσίτου δόξης σου η επιφύτησης των επιγείς παγέντας η ναών ουρανών κατεσκεύασε. Αυτός ο συμβολισμός του ναού ως ουρανού. Τον είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που μιλούσαμε για το ναό. Ότι το έθριο ναύτικας είναι η γη, ουρανός είναι το καθολικό και τα υπερουράνια είναι το Άγιο Βήμα. Αυτά τα ξέρει ο ποιητής, ο συγγραφέας των τροπαρίων εδώ των εγγένειων και μας τα κάνει μάθημα έτσι, μας τα κάνει ύμνο, μας τα κάνει δοξολογία. Μας βοηθάει να εμβαθύνουμε στο νόημα των εγγενείων. Ουρανός πάνω στη γη. Η γη γίνεται ουρανός. Και ο ναός εικονίζει τον ουρανό. Πάμε στην τέταρτη, μια άλλη οδή. Ουκεν θύμα συναλόγων η Εκκλησία, αλλά το σώτι μείο εκ πλευρά ζωηφόρου αίματι ραντίζεται. Τότε ράντιζαν με αίμα ζώων. Τώρα δεν έχουμε θυσία αλόγων ζώων, αλλά το τιμίο αίματι πλευρά. Μιλάει για την ευχαριστία. Το κεντρικό μυστήριο, το σπουδαιότερο μυστήριο που τελείται, γι' αυτό γίνονται τα εγγένεια, για να μπορούν να τελεστούν τα μυστήρια. Και ένα άλλο πάλι τροπάριο που παραπέμπει πάλι, κάνει τη σύνδεση αυτή παλαιάς και καινής. Θυμάστε που είχαμε πει για το ναό πως μοιάζει πολύ με τη σκηνή του μαρτυρίου, τάγε των Αγίων και έξω το έθριο, στα σαυλάς του Κυρίου που λέει ο ψαλμωδός, όπου στέκονταν ο κόσμος έξω, ενώ στην εκκλησία είναι μέσα. Ορθόδοξη Εκκλησία, Χριστιανική Εκκλησία. Συ πάλεν συνά σκηνή να χειροποιεί τον υπέδειξε το Θεόπτιμο, εσύ διαγράφων και την Εκκλησία σου. Εσύ Θεέ υπέδειξε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τύπο, διέγραφε, το σημαίνει την Εκκλησία. Τύπο τη Εκκλησία. Μα προετοίμαζε από τότε. Το κοντάκιο, στην έκτη οδή, είναι το κοντάκιο σε κάθε κανόνα. Λέει ουρανό πολύφωτο η Εκκλησία. Όταν θα μιλήσουμε αργότερα για το φωτισμό του ναού και τους πουλί ελαίους κλπ, θα δούμε και τι λέει ο Άγιος Σημεών για το φωτισμό του ναού και το συμβολισμό των. Είναι σαν να είναι ένας ουρανός με πολλά αστέρια, έτσι είναι και ο ναός. Πολλά φώτα που κρέμονται. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Αναδείχθης άπαντας φωταγωγούς από τους πιστούς, με στόχο να φωταγωγηθούν, όχι μόνο εξωτερικά για να βλέπουν, αλλά και εσωτερικά εν Χριστώ. Ίσως δεν θα πρέπει να σας κουράσουμε περισσότερα από τον όρθρο. Τελειώνει η ακολουθία. Ας δούμε ένα ακόμα τροπάριο στο τέλος, τους ένους. Η έννοια είναι το τελευταίο τμήμα κάθε όρθρου. Το πρώτο τροπάριο των ένων, με το στίχο το πάνω, λέει «Σήμερον ο ένθεος και ιερός και σεβάσμιος της Χριστού Αναστάσεως φεδρός εγγενίζεται, σαν να γίνεται σήμερα τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως». Με τον ναό αυτό. Βλέπετε τι σχέση έχει. Φωτοφόρος οίκος και νέμι εν κόσμο, τάφος ο θείος στην ζωή και εμπεριέχει πηγή να θάνατον. Η τράπεζα δηλαδή είναι τάφος. Ο Χριστός δηλαδή, που πηγή
ζωής. Γλιστάνει ρήθρα χάριτος. Θαυμάτων βρει τα νάματα και δωρείται η άματα της αυτών πίστη. Μέλπους είναι αυτοί που ψάλλουν με πίστη, οι γεμάτοι θεραπεύονται, γεμάτα χάρη και λοιπά. Τελειώνει λοιπόν και η ακολουθία του όρθρου. Το ευχολόγιο λέγει ο αρχιερέας ποιητής Κομιδίν, παίρνει καιρόν και εξέρχεται όλος ο λαός του ναού, του αρχιερέως ενδιθέντος αρχιερατικήν στολήν, περιβαλλόμενος ποι ευλογητών κλπ. Διαβάζει κάποια ευχή, τον ψαλμό μάλλον κύριε άκουσον της προσευχής μου, κάποια ευχή που μη σας κουράζουμε να τη διαβάσω, και έρηπη της κεφαλής αυτού αρχίζει ένα τελετουργικό πάρα πολύ σημαντικό για τα λεγόμενα θυρανίξια του δισκάριου της κεφαλής, με τα λείψανα προπορευωμένων των ιερέων, των πυρικών, μετά των Ευαγγελίων, συν το λαό, με τα λαμπάδων φαϊνών. Λιτανία ολόκληρη. Ψάλλοντες κάποια τροπάρια πάρα πολύ γνωστά, είναι το Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες και στεφανοφέντες, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, εγώ να αποστώλω κάφημα, και τροπάρια πάλι από αυτά που είπαμε στον Εσπερινό, από τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Εγγενίζω η Νέα Ιερουσαλήμ. Πάλε με εγγενίζω τον ναό Σολομών, αλόγων ζώων θυσίας που είπαμε προηγουμένως. Εγγένεια τιμάστε παλαιός νόμος και καλώς έχουν. Μάλλον δε τα νέα τιμάστε διεγγενίων. Παλαιό έφυγε. Τα νέα εγγένεια του ναού δηλαδή, αλλά και των ανθρώπων. Ψάλλουν τα τροπάρια αυτά και γίνονται, έρχονται, είναι τρεις έτσι λιτανευτικά, έρχονται γύρωθεν του ναού τρεις φορές. Από το ναό που θα εγγενιαστεί. Και σε κάθε στάση, μπροστά από την πύλη του ναού, ψάλλουνε στην πρώτη στάση την τρίτη οδή από τον κανόνα και διαβάζουνε και αναγνώσματα Απόστολο και Ευαγγέλιο. Δεν θα σας τα πω ποιο είναι για να μην σας κουράζω. Το ένα από αυτά είναι τη στίχη σκηνή δικαιώματα λατρείας που το λέει ο Απόστολος προς Εβραίους επιστολή. Στη δεύτερη ητάνευση, περιφορά ας το πω έτσι, με τα λείψανα του ναού, ψάλλεται η έκτη οδή του κανόνα των εγγενείων και διαβάζονται δύο πάλι αναγνώσματα, Απόστολος και Ευαγγέλιο. Και στην τρίτη λιτάνευση με τα λείψανα πάλι, τρίτη περιφορά, το πω έτσι, δεν έχουμε αναγνώσματα, έχουμε μια πολύ έχουμε δύο ευχές πριν εισέλθουν στο, ήταν κλειστή πλέον η πόρτα, όλοι έχουν γη έξω, πύλη κεντρική του ναού, είσοδος δηλαδή, η απ' έξω κλειστή, και γίνονται οι λιτανεύσεις αυτές τρεις φορές με τα αναγνώσματα, και η τρίτη στάση μπροστά στην πύλη του ναού, κατά την τρίτη στάση διαβάζεται μια ευχή και άλλη μια ευχή, η ευχή των θυρανιξίων θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός στους αιώνας, γιατί παρακάτω λέει δέσποτα επίβλεψουν εφημάστους αμαρτωλούς, το λέγει ο αρχιερεύς, και αναξίους δούλους σου τους των εγγενισμών επιτελούντας το σεβασμίου ναού. Είναι προσωπική θα λέγαμε του ιερέα, η σύμβολον της αγιωτάτης εκκλησίας, του τέστην αυτού του σκήνου Σιμών, όπερ και ναών σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσει κατεξίου σας. Αναφέρεται και στον άνθρωπο ναό, και ο καθένας από εμάς είναι ναός, το σώμα μας δηλαδή, και τούτον στερέωσον μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Γι' αυτό διαβάζεται αυτή η ευχή και μετά μια άλλη μικρή ευχή που είναι η ευχή της Ισόβου. Είναι αυτή η ευχή που διαβάζεται σε κάθε λειτουργία στη μικρή είσοδο για να εισέλθουν οι ιερείς, οι έρχοντα το ιερό στο κέντρο του, στο σολέα εκεί, στο κέντρο του ναού, ή στο σολέα και εισέρχονται στο ναό διαβάζοντας μια ευχή όπου ο ιερεύς καλεί τους αγγέλους να συλλειτουργήσουν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, και εις λειτουργία της εις δόξης πίσω συν τη εισόδο ημών είσοδων αγίων αγγέλων γενέστε συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων και συναγαθώτα. Θα γίνει λειτουργία μετά. Γι' αυτό έχουμε την είσοδο λοιπόν. Και η είσοδος εδώ πραγματοποιείται με ένα έτσι θριαμπευτικό θα λέγαμε τρόπο. Οι ψάλτες με τους κληρικούς και κλεισμένων έτσι των πυλών, των θυρών απ' έξω, ψάλλουνε το
προς το τρίτο ψαλμό. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλε αιώνη και σελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τρεις φορές από μέσα κάποιοι, τι είσαι αισθήματος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος δυνατός κλπ. Κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Αυτός ο ψαλμός που αποτελεί και την βάση της δημιουργίας του χειροβικού ύμνου, γιατί και εκεί είσοδο έχουμε. Ή αξιοποιείται και στην ανάληψη. Άρατε πύλας, να ανεβεί ο Θεός προς τα πάνω, να ανοίξουν οι ουρανοί. Πολλές χρήσεις, ας το πούμε έτσι, λειτουργικές. Εδώ είναι για να ανοίξουν οι πόρτες. Και ενώ λέγονται αυτά, ο αρχιερεύς έρει τα λείψανα με το δίσκο και επί της κεφαλής και σφραγίζει τρίστας πύλας με ταυτόν των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμένων και πάνωνες ανοίγουν οι πύλες και εισέρχονται. Έχει τεράστιο σεβρό και ψάλλεται το απολυτίκιο που το ακούσαμε στον εσπερινό των εγγενείων την προηγούμενη μέρα. Ως του άνου στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να πέδεξε σε ωραιότητα. Τι μεγαλείο να ψάλλουμε όλοι για την ευπρέπεια του ναού που εικονίζει τον ουρανό. Κατέως, κρατέως εν αυτόν εις αιώνα αιώνος, πρόσδειξε ημών κλπ. Και εις ερχομένου του αρχιερέως και των ιερέων στο Άγιο Βήμα και εναποθέτουν εκεί τα Άγια Λείψανα εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Η τράπεζα είναι γυμνή, ας το πω έτσι, είναι το μάρμαρο αυτό. Βέβαια παλαιότερα κάπου υπάρχει τυπικό, δεν είχε τοποθετηθεί καν επάνω στον Κίωνα, ήταν κάτω και... αλλά τώρα μάλλον είναι, όχι μάλλον είναι τοποθετημένη αλλά δεν είναι δεδημένη και αρχίζει η διαδικασία την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την διαδικασία αυτή. Ένα σχόλιο πριν πάω στο τι γίνεται μετά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έχει γράψει για αυτήν την τάξη των εγγενείων ένα κείμενο και λέει, έχει ένα συμβολισμό, έχει μια ωραία ερμηνεία, ότι καθώς εισέρχονται ο αρχιερεύς και οι ιερείς και ο λαός όλοι μετά το άρατε πύλας με τον τρόπο αυτό που είπαμε, είναι σαν να εισέρχεται έτσι ο σωτήρας και να ανέρχεται στον ουρανό, σαν να μπαίνει ο Χριστός μέσα στο ιερό και να ανεβαίνει στον ουρανό. Και στη συνέχεια κατατίθεται βέβαια τα λείψανα, όπως είπα προηγουμένως, εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Τι είναι αυτή η θήκη? Είπαμε στην αρχή της εδώ ομιλίας μας εδώ ότι κάτω από την Αγία Τράπεζα έμπαιναν τα λείψανα και ολόκληρο σώμα, στο είδαμε στα μεδιόλανα. Για πρακτικούς μανολόγους έμπαινε στη βάση του Κίωνα, δηλαδή το λείψανο. Έχω δει και λείψανα που όταν η τράπεζα είναι κολλητή στην Κόγχη να είναι προς την Κόγχη και τα λείψανε σε μια θήκη, ξέρουμε με τα ονόματά τους και την ημερομηνία για να φαίνεται η ιστορικότητα του ναού. Γιατί σε περίπτωση που αλλοιωθεί η Αγία Τράπεζα ή κλαπούν τα λείψανα ή βεβηλωθεί ο ναός, να υπάρχει μια ιστορική μαρτυρία. Τα λείψανα λοιπόν μπαίνουν στην ετοιμασμένη αυτής θήκη, η μία οπή τώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα που τη λέμε φυτό, έτσι λέγεται. Εκεί επιχαίεται μύρον και ασφαλίζεται, ας το πούμε έτσι, και ψάλλεται και ένας λέγονται κάποιες ευχές που αναφέρονται στους μάρτυρες και τα λείψανα για να στεριώσουν καλά, ας το πω έτσι, ξέρω το λένε εδώ και η έκφρασή μου, εκχέουν κυρομαστίχη. Η κυρομαστίχη είναι από κερί λιωμένο, είναι διαδικασία ολόκληρη και μαρμαρόσκονη για να στεριώσουν και συνεφαρμόζει τα χαρτία, λέει, και επιλαμβάνονται τις τραπέζες και τη θέαση τάφτην επί του Κίωνος. Προβλέπει ότι η τράπεζα είναι κάτω και την αναποθέτωνε, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι είναι πάνω στον Κίωνα. Τι σημαίνει συνεφαρμόζει τα χαρτία? Είναι γραμμένα τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων εκεί. Πάντα χαρτία. Μαζί με την κυρομαστίχη που είναι λιωμένο κερί, ζεστό και με αρώματα μάλιστα. Τα έχει το ευχολόγιο, σμύρνα, αλόι, θυμίαμα, πολλά. Για να στεριώσει καλά λοιπόν, για να μην μπορούν να κλαπούν ή να φύγουν οι θήκοι αυτοί των λειψάνων. Και ψάλλονται κάποιοι ψαλμοί. Βλέπετε υπάρχει αυτή η εναλλαγή σε κάθε πράξη. Εδώ τώρα που στα εγγένεια, χειρομαστίχη, τα λείψανα, κλίση, χρήση, ένδυση,
εναλλάσσονται. Τροπάρια, ευχές, ψαλμοί. Τροπάρια, ευχές, ψαλμοί. Ψάλλονται δύο ψαλμοί, ο 344, υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου. Και Κύριος ποιμένη μου, ο 22ος, ο οποίος έχει λόγο, φαίνεται στον προηγούμενο, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει το γιατί. Ίσως κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε κενές, γιατί ο ναός είναι για καθημερινή λειτουργική χρήση. Μάλλον γιατί το λόγο επιλέγει. Αλλά ο άλλος ο ψαλμός, ο Κύριος ποιμένη, και ποιος θα τον ξέρει τον ψαλμό αυτό, λέει: «Η ράβδος και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν». Τράπεζαν, ευχαριστία. Εξεναντία στο θλιβόταν. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλή μου και το ποτήριο όνου σου με θύσκολο συγκράτηστο. Το ποτήριο τη ευχαριστία. Αν δούμε του πατέρε που ερμηνεύουν του ψαλμού, προφανώ αυτή την ερμηνεία θα δίνουν. Κάπου στο σημείο αυτό, ο αρχιερεύς φέρει το σάβανο, λέει. Ένα άμφιο, α το πω, ένα ένδυμα. Γράφει το ευχολογητή «Πέρι τη θέαση αυτό επί τον αρχιερέα επάνω των αρχιερετικών αμφίων. Έμπροστε μένα από τους τίδους έως ποδών, όπισε από το μασχαλόν προς τη ράχη». Παντού. Και για πρακτικούς λόγους, για να μην λερωθεί από την καιρό μας, τύχει και από όλα τα άλλα τα υλικά εκεί, αλλά και για συμβολή. Ο σάβανο, είπαμε, είναι τάφος ο θρόνος, τάφος και θρόνος η Αγία Τράπεζα. Ενδύεται λοιπόν αυτό το ένδυμα, το σάβανο. Και στη συνέχεια, φίλοι τηλεθεατές, ακολουθεί ένα κεντρικό στοιχείο της ακολουθίας των εγγενείων, που ξεκίνησε με τα θυρανίξια, που συνέχισε με την κατάθεση των λειψάνων επάνω στο φυτό, με τη στερέωση των λειψάνων, με την κυρομαστίχη, τη μαρμαρόσκονη και, ναι, και στη συνέχεια την ένδυση εδώ του αρχιερέα με το ένδυμα αυτό, το λευκό σάβανο το λέμε. Διαβάζεται μια κεντρική ευχή, ίσως η καθαγιαστική ευχή των Αγγενείων, που έχει δομή αναφοράς, δομή λειτουργίας. Κλείνονται στα γόνατα. Έχουμε γονικλησία εδώ. Και η ευχή ποια είναι? Ο Θεός, ο Άναρχος και Αίδιος, εκμειόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Μιλάει για τη δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου δεν είπε από οποιαδήποτε ευχή, γιατί και εδώ δημιουργία έχουμε του ναού. Και γι' αυτό αναφέρεται άλλωστε κάθε ευχή πρωτο. Κάνει λόγο για το Θεό Δημιουργό, ο φως, εικόνα πρόστον κλπ. Και στη συνέχεια, προς απαρτισμόν της του μαρτυρίου σκηνής, πάει εκεί, στα ιστορικά δρόμενα που προδιαγράφουν την Εκκλησία, που προδιαγράφουν τον ναό, για τη σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης για τον ναό του Σολομώντος, τον πάλε ναόν Αναστήσας, τις Αγίες δε και Πανεφήμες Αποστόλης. Την εν πνεύματι λατρεία, τώρα εδώ να ως έχουμε την λογική και εν πνεύματι λατρεία μέσα στην Εκκλησία. Το εγγενίζεται τώρα το καινούριο. Φεύγουν τα παλιά. Στη συνέχεια, μεγαλόδωρη βασιλεύ, νύστη των εκτιρμών σου και τα ελέη σου κλπ. Ενίσχυσον ημάς και ικάνω σου. Τη χάρετη και επιφυτίσει το Αγίου σου πνεύματος, ζωπίου πνεύματος, εκτελέσε ακατακρίτως των εγγενιασμών του ναού τούτου και το εν το αυτό θυσιαστηρίου ποιήσασε την καθιέρωση. Είναι και εν τούτο ευλογούντα σε ψαλμής και ύμνης και μυστικές λειτουργίες. Λέει το σκοπό για τον εγγενιάζεται ο ναός. Για να έχουμε καθημερινή προσευχή, είτε ατομική ο καθένας, είτε την κοινή, όπως λέμε, τον ακολουθέα του νυχθημέρου, αλλά και μυστικές λειτουργίες, τη ευχαριστία, μυστήριο. Την συν ευπλαχνία διαπαντός μεγαλύνομεν. Δοξάζομαι το Θεό. Ναι, δέσποτα, Κύριε ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκωσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένο σου και εδώ. Και κατάπευσον το πανάγιον σου πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμον. Και αγίασον τον οίκον τούτων. Πώς λέει στη λειτουργία, κατάπευσον το πνεύμα σου, το άγιον εφημάς, κλπ. Κλπ. Και ποιήσον. Κάτι ανάλογο είναι και εδώ. Έχει δομή αναφοράς αυτή η ευχή. Και στη συντέχεια, όπως η ευχή της αναφοράς της λειτουργίας, λέει ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών κλπ. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Για το ίδιο λέει κάτι ανάλογο, λέει και εδώ. Κατάστησον αυτών των ναών δηλαδή. Αφού εγγενιαστεί λιμένα χυμαζωμένων ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριων. Εν το ίντο σου θαλμού σου, ανεωχμένος επ' αυτών ημέρας και νυχτός και τα ότα σου προσέχοντα εις τη δέηση των εν φόβο σου και ευλαβία εν αυτό εις ιόντων κλπ. Κλπ. Κλπ. Είναι οι συνέπειες, είναι τα αποτελέσματα των εγγενείων. Και στη συνέχεια, μετά την καθαγιαστική αυτή ευχή, ακολουθεί τα ειρηνικά εδώ.
ακολουθεί η πλήση. Πλένεται η Αγία Τράπεζα, δηλαδή βαπτίζεται η Αγία Τράπεζα. Φέρνει, λέει, τα νήτρα και τα σίκλα. Τα νήτρα είναι τα σαπούνια, τα μαρμαροσάπουνα. Σφραγίζει τα αυτά και λοιπά, ξαφωτέρων των μερών του τύπου του Σταυρού. Και ρίπτει αυτά στην Αγία Τράπεζα σταυροειδώς. Σαπουνίζει την πλένη. Και φέρωσε τα σίτλα. Σίτλα. Ήγουν, το εξηγεί, τα αγγεία του Αγίου Βαπτίσματος. Κάποιο δοχείο με νερό που παραπέμπει στο βάπτισμα. Γιατί ο ναός, είπαμε, βαπτίζεται. Το πλένεται, παραπέμπει στο βάπτισμα, το νερό. Έχει μια ευχή που είναι επικλητική για το νερό. Μικρή είναι, επέφυγε το ίδωρο, επικαλείται τα ρήθρα του Ιορδάνου και λοιπά. Κατάπευσαν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος επί το παρόν σου θυσιαστήριον και ευλόγησαν το ίδωρο. Σαν καταγιασμού ευχή έτσι. Και έχουμε δύο πλήσεις στην πορεία, στη συνέχεια. Δύο πλήσεις. Δύο φορές δηλαδή. Πλένεται η Αγία Τράπεζα. Ο αρχιερεύς επιχαίει, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, το χλιαρό έτσι νερό, λέει στο όνομα του Πατρός, και αποσμίχει την τράπεζα, τη σκουπίζει. Μάλλον πλένει μάλλον. Και ή τα εκμάσει αυτήν μετά του καινού σπόγκου. Και τη σκουπίζει με ένα σφουγγάρι σπόγκου. Καινούριο σπόγκου. Το δε κύωνα, την κολόνα που είναι από κάτω, εκπλύνει και εκμάσει μετά του σπόγκου. Παίρνει το σπόγκο, είναι πρακτικά δύσκολο, και το πλένει και το σκουπίζει. Και την ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία τη πρώτη πλήση και το σπούγγισμα, σφόγγισμα με το κενό σπόγκο, ψάλεται ψαλμός, ο 23ος. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Την αλλαγή πράξεων, ευχών, ψαλμών και τροπαρίων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου. Παρακάτω, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων. Που λέμε, έχουμε για οίκο, έχουμε οικοδόμημα εδώ. Γι' αυτό θα παίρνω τον ψαλμό αυτόν, γιατί κάνει λόγο για οίκο και τον διαβάζουμε. Και παρακάτω έχει το ωραίο και που το λέμε και το ξέρουμε και καλό να το λέμε. Εξελεξάμενε, παραλεκτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείνε εν σκηνόμαστε να μαρτυρών. Είναι προτιμότερο δηλαδή να ζω μέσα στο ναό του οίκο παρά να γυρνάω από εδώ και από εκεί. Να σκηνόμαστε των αμαρτρών. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε ως κέντρο τη ζωή μας ό,τι πρεσβεύει ο ναός. Ό,τι γίνεται εκεί. Τα πνευματικά αθλήματα, τα μυστήρια, η πνευματική ζωή, η προσευχή, να ήταν αυτά το κέντρο τη ζωή μας. Και όχι άλλα στέκια, ας το πω έτσι, κελάκι συντετριμένοι, όπως λέει ένα άλλο κείμενο. Που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τους ακολουθούν. Ακολουθεί μια δεύτερη πλήση. Τότε ο αρχιερεύς δοξάζει τον Θεό, δόξα κλπ. Των δε ιερέων πλησίων του αρχιερέως συσταμένων και τα αντιμήνσια, βλέπουμε τα αντιμήνσια τώρα, τα έχουν στις τέσσερις γωνίες. Επιτεθέντων, λαμβάνει ο αρχιερεύς δικείων, ινάνθης, ή ροδοστάμου, ή ίνου. Η πλήση τώρα γίνεται με ροδόσταμο, δηλαδή. Νερό από τριαντάφελα, έτσι. Ροδόσταμο το λένε. Ή ίνου, κρασί. Επιχαίων πλύνει την Αγία Τράπεζα. Και εκμάσει αυτή, γιατί είναι τάφος. Το κρασί. Και εκμάσει αυτήν τώρα, όχι με το σπόγκο, το σκουπίζει με το σπόγκο, αλλά με τα αντιμήνσια. Τα αντιμήνσια είναι τεράστιο θέμα, θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Επ' αυτών τελείται η λειτουργία σε μη καθαγιασμένες Αγίες Τράπεζες. Κανονικά πρέπει να έχουν και λείψανα στις τέσσερις άκρες. Να το δούμε στις άλλες. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, λέει, και πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκαθίσουμε. Και στη συνέχεια γίνεται, αφού έγινε η πλήση της τραπέζης, μπήκαν τα λείψανα στη θέση τους, στη θήκη εκεί, στο φυτό, έγινε η πλήση της τραπέζης, η διπλή πλήση και σπούγγισμά της, ας πούμε, μια με το σπόγκο και την άλλη με τα αντιμήνσια. Τώρα πάμε στη χρήση. Όπως όταν βαφτίζεται ένας άνθρωπος, στη συνέχεια ακολουθεί το χρήσμα. Με τι? Με μύρο. Λαμβάνει αγγείων μύρο, το μύρο που ξέρουμε. Καθαρού πληρωμένων. Ή με τα ελαίου διασπάνιν με μειγμένο. Και του διακόνου λέγω πρόσκομαι, ο αρχιερεύς επιχαίων για τραπέζι λέγει τρεις φορές, όσπερ επί του βαπτίσματος. Τρεις φορές, με μύρο. Και δι' αυτού σταυρού τρει κλπ. Και, και αποδιδού το αγγείον, αλήφητη χειρή, έτσι όπω χρήει, α πούμε, το σώμα του ανθρώπου, το αλήφητη την Αγία, με το χέρι, των τριών εκείνων σταυρών, την Αγία Τράπεζα.

χρήσμα. Και τώρα έρχεται η ένδυση, όπως ένας νεοφώτιστος ενδύεται των χιτώνα των λευκών του Χριστού. Προηγουμένως όμως, στις τέσσερις γωνίες πριν μπει το πρώτο άμφι, θα μου ποιο είναι, τοποθετούνται, το λέει, τα τέσσερα υφάσματα. Υφάσματα είναι στις τέσσερις γωνίες, μπαίνουν υφάσματα, το λέει, και κολλάνε με... Δεν είναι δόκιμη, ίσως, με την κυρομαστίχη για να στεριώσουν εκεί. Είναι οι τέσσερις Απόστολοι. Είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Χριστός τοποδίδαξε το Ευαγγελιό του, το διατράνωσαν στην Οικουμένη οι Ευαγγελιστές. Σε αυτού στηρίζεται το σώμα του Χριστού. Και στον ακρογωνιαίο λίθο, βέβαια, τον Χριστό. Αυτό και είναι η πέτρα, έχει ο Άγιος Σημειών. Γιατί είναι από πέτρα η Αγία Τράπεζα? Γιατί είναι η πέτρα ο Χριστός, είναι συμβολισμοί, είναι πολύ δυνατοί. Μπαίνουν λοιπόν τα τέσσερα αυτά χαρτία, υφάσματα μάλλον, και προσκολώνται με τα κυρομαστίχες. Και λαμβάνει ο αρχιερεύς το πρώτο άμφι, το κατασάρκιον. Είναι ένα λευκό, λινό, το οποίο δεν αλλάζει ποτέ, παρά μόνο εάν εντελώς καταστραφεί και δένεται, απλώνεται και σταυροειδώς κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον Κίουνα, δένεται καλά για να μην φύγει. Είναι το σάβανο. Πώς ένα νεκρό το δίνουμε, έτσι και εδώ. Το κατασάρκιον. Και ψάλλεται και ένας ψαλμός, γιατί συνεχίζει αναφορά και χρήσης ψαλμών, ο 131ος ψαλμός. Και στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο άμφιο. Τα δύο αυτά κεντρικά άμφια είναι ο επενδύτης ή ενδυτή. Ο Άγιος Σημειών, επικαλούμε τώρα, είναι το πιο μακρύ, μεγάλο έτσι άμφιο. Μετά δε τα αυτανυπτόμενος, τα σχήρας, ενδυνιαγγείο, κενό κλπ. Κλπ. Λαμβάνει τον επενδύτη, το λέει. Επενδύτη ή ενδυτή, έτσι το λέμε. Είτε το άπλωμα της Αγίας Τραπέζης. Εις παρά αυτού εφαπλωμένης λέγεται ο ψαλμός. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειεν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμεν και περιεζώσατε. Αυτό το άμφιο, όπως το προηγούμενο πρώτα, το οποίο δεν αλλάζει, ο συνδών ή περιελήθη νεκρός. Συνδώνει, ο οποίος τυλίχθηκε ο νεκρός Χριστός, λέγει ο Άγιος Σημεών, ξέρει από αυτό. Και την Αγία ενδυτή, μετά το δεύτερο άμφιο, ή επενδύτης όπως λέγεται, ή τραπεζοφόριον ως δόξης περιβολή. Το επίσημο της άμφιο. Τώρα για τα χρώματα των άμφιων θα τα δούμε άλλη φορά. Έχει και εδώ μια σημασία τι χρώματα βάζουμε. Τα άμφια, αν είναι περίοδος νύστιμος, αν είναι περίοδος αναστάσιμος και ούτω καθεξής. Γίνεται λοιπόν και η ένδυση της Αγίας Τραπέζης, αφού επλήθη, εχρήστη, μυρώθη, ας το πούμε έτσι, δίνεται τώρα, όπως ο νεοφώτιστος. Και μετά από αυτό, εφαπλεί ο αρχιερεύς, απλώνει δηλαδή, την τραπέζη, τα αντιμήνσια, τα απλώνει, γιατί έχουν γραφεί με το σκούπισμα από τα μοίρα και λοιπά, έτσι και αγιάζονται κιόλας πολλά τα αντιμήνσια. Υπάρχει και ακολουθία, ξέρετε, ξεχωριστού αγιασμού των αντιμήνσεων, αλλά δεν είναι της ώρας. Υπάρχει στο ευχολόγιο, από το παλαιότερο ευχολόγιο του 8ου αιώνα, υπάρχει και ξεχωριστή ακολουθία κάθε αγιασμού αντιμήνσιων για υπερόριες πράξεις, για να τελεί τη λειτουργία και εκτός ναού, όπου δεν έχουμε Αγία Τράπεζα. Είναι φορητή Αγία Τράπεζα, με λείψανα στις τέσσερις άκρες. Εφαπλεί λοιπόν τα αντιμήνσια, αλλά και το αντιμήνσιο του ναού, για να γίνει λειτουργία μετά, και από αυτό τίθεσε το Ευαγγέλιο και γίνεται σπασμός. Και ακολουθεί η θυμίαση. Η θυμίαση είναι βασικό στοιχείο στις ακολουθίες μας. Είναι ο αγιασμός του χώρου. Θυμιάζει βέβαια τις εικόνες, θυμιάζει το ιερατείο, θυμιάζει το ναό, τους ανθρώπους. Το θυμίαμα έχει συμβολισμό δυνατό. Είναι ο αγιασμός, όπως είπαμε, του χώρου. Πριν από κάθε ακολουθή, αγιάζεται ο ναός. Δεύτερον είναι η προσευχή. Αν, όπως το λέει, κατευθυνθεί την προσευχή ως θυμίαμα, πάει προς τα πάνω και συμβολίζει την προσευχή. Και τρίτον, σύμβολο του θυμιάματος είναι η τιμή στις εικόνες, αλλά και στις εικόνες των ανθρώπων. Όλοι μας είμαστε εικόνες του Θεού, και μας, αντί να μας χαιρετάει ο ιερέας, να λέει καλημέρα, καλύτερα, καλησπέρα, μας θυμιάζει και λέμε ευχαριστώ πολύ. Μας θυμιάζει, μας τιμάει η Εκκλησία με το θυμίαμα. Κάποιοι το θυμίαμα το θεωρούν ότι είναι για τους πεθαμένους. Και πάει αλλού, οι προλήψεις λύνουν και δέρουν μέσα στην Εκκλησία και στην θρησκοληπτική πλευρά της πιστεώς μας, που δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να τα ερμηνεύουμε αυτά, να τα εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχουν. Και στη συνέχεια λοιπόν, μετά τη θυμίαση,

0: λέγεται ο ψαλμός «Κρίνων με Κύριε» και λοιπά, που έχει «Νύψω με ένα θόη στα σχήρα, κυκλώστο θυσιαστηριών σου Κύριε». Και μετά το θυμίωμα λοιπόν, τι γίνεται? Είναι το μύρωμα όλου του ναού. Υπάρχει ένα ειδικό έτσι αντικείμενο ή σκεύος, που να το πω, που σταυροειδώς στους τέσσερους τείχους και τους κείονες. Χρ, βάζει ένα χρ ο αρχιερεύς, Χριστός δηλαδή. Γιατί αυτός εισήλθε στον ναό και από εκεί στον ουρανό. Ο Χριστός είναι το σπίτι του, του Πατέρα και όλων μας που είμαστε μέλη του Χριστού, της Εκκλησίας του. Και βάζει αυτό το σύμβολο, το χρου. Αγιάζεται λοιπόν, χρύεται καλύτερα, μυρώνεται, ποιεί σταυρούς εκ του μύρου εις ένα έκαστον κείωνα, συμπληρωμένης δια της θυμιάσου και του ψαλμού, δοξάζω και λοιπά. Γίνονται συναπτοί και φτάνουμε προς το τέλος. Μας κούρασα ίσως και έχει μια ευχή εδώ. Κύριε ο Θεός ημών του ουρανού και της γης ποιητής και αντίτυπον της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας και την της ιεροσύνης τάξεων επί της γης εις της άμενος, όπως είναι αγγελική λειτουργία επάνω, είναι και ιερατική λειτουργία εδώ. Το ορατό και το όρατο, ουρανός και η γη, συλλειτουργούν, συνεορτάζουν. Τάνω της κάτω, όπως λέει ένα ύμνος εκεί των Θεοφανίων, συνεορτάζει. Δεν θα σε διαβάσω την ευχή ολόκληρη, τελειώνει. Τον προς την συνυμνοδίαν οικοδομηθέντα τούτων οίκων, γι' αυτό έγινε τα εγγένεια, για να ψάλλουμε εκεί πέρα μέσα. Της θείας σου πλήρωσον δόξης, γεμάτο από τη δόξα του Θεού ο ναός. Γεμάτος ο ναός από πνεύμα Άγιον, γεμάτος από κάθε τίτο ιερό. Ανάδειξον Άγιον Αγίων, ώστε ημάς παρεστώτας, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, ως το φρικτό της βασιλείας σου θρόνο, εννοεί τα έσχατα, ακατακρίτως λατρεύυνση και λοιπά και λοιπά, αναπέμποντες ψαλμοδία και την ανέμοχτη θυσία, ψαλμοδία και θυσία. Αυτά γίνονται και θα γίνονται μέσα στο ναό. Και τελειώνει, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η εκτενής αυτή ακολουθία του βαπτίσματος και χρίσματος και ενδύματος του ναού. Ο εγγενισμός του δηλαδή, αλλά και ημών ο εγγενισμός, όπως μας είπαν τα τροπάρια, τελειώνει με δύο αναγνώσματα. Μια ευχή έχει και δύο αναγνώσματα, γιατί ουσιαστικά εδώ γινότανε, ήταν εντός της λειτουργίας το Τρισάγιο, το Τρισάγιο ύμνος, αναγνώσμα και συνέχιζε η λειτουργία. Τώρα η λειτουργία θα πάει μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων που γίνονται, θα λέω όπως είπαμε, αυτόνομα. Έχει δύο αναγνώσματα. Στο τέλος, αφού είπαμε όλες αυτές τις πράξεις, πλήσεις, χρήσεις, ένδυση, εφάπλωση των αντιμισίων κλπ. Έχει δύο αναγνώσματα. Το πρώτο είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Αδελφοί, Άγιοι, κλήσεως Εβραίου μέτοχοι, κατανοήσετε των Απόστολων και αρχιερέα της ομολογίας κλπ. Κλπ. Για το Μωυσή μιλάει. Μικρή είναι. Και έχει και το Ευαγγέλιο. Ακούστε το Ευαγγέλιο, τι λέει, κατά Ιωάννη. Το καιρό εκείνο, 10ο κεφάλαιο. Εγένετο τα εγγένεια εν Ιεροσαλήμης και χειμών ειν. Και περιπάτει ο Ιησούς κλπ. Μιλάει για τη γιορτή των εγγενείων. Το χειμώνα, Δεκέμβριο, από ό,τι έχω δει. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο ενός καθηγητού Βέλα, ο οποίος έχει γράψει τις γιορτές των Ιουδαίων και αξίζει να το δει κανείς τι γιορτάζαν οι Εβραίοι. Του ξυλασμού, λέμε, τη σκηνοπηγία των εγγενείων. Ποια ήταν αυτή η γιορτή των εγγενείων? Ήταν η ανάμνηση των εγγενείων του ναού του Σολομώντος μετά τη βεβήλωσή του από τον Αντίοχο τον Τέταρτο τον Επιφανή. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος καθάρισε τον ναό εκ νέου μετά τη βεβήλωσή του με τα είδωλα. Σε αυτό αναφέρεται. Και καθιέρωσε από τότε να τελείται κάθε χρόνο η γιορτή των εγγενείων. Και κλείνω με ένα σχόλιο. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, υπάρχει, ξέρετε, μια τάξη, υπάρχουν γιορτές μάλλον. 13 Σεπτεμβρίου είπαμε τα η ανάνυση των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως, 22 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι η ανάμνηση αυτών των εγγενείων εδώ, του Σολομώντος. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θέλει την ανάμνηση των εγγενείων κάθε ναού. Θα μπορούσε να γίνει εις ευχαριστία Θεού και της χάρητος εγγενισμών επί το Θείο Ναό και της ημών αγιασμών μετάδοση μίζωνα και συντήρηση ως και της παλαιάς ήθης, όπως παλιά δηλαδή γινότανε. Καλό θα ήταν να γίνεται να ξαναθυμούμαστε τα εγγένεια, να ξανατελούνται τα εγγένεια, και με θυρανίξια βέβαια είναι, αλλά χωρίς όμως λείψανα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η πράξη των θυρανιξίων, που είναι απότιμα κομμάτι της όλης τελετής των εγγενείων. που γίνεται μετά τον όρθρο και πριν εισέλθουν οι ιερείς, αρχιερείς, αρχιερεύς, ιερείς και ο λαός στον ναό με το άρατε πύλας. Όλο αυτό λέγονται θερανίξια. Αυτή η πράξη των θερανίξιων στις μέρες μας έχει στα νεότερα χρόνια έχει αυτονομηθεί και τελείται και εκτός εγγενείων στους εσπερινούς με αγιασμό για να μπορεί να λειτουργηθεί. Αν και κάπου διάβαλα στον Μακαριστό Φουντούλη δεν επιτρέπεται, λέει, κάπου το, σε κανόνες το έχει δει, να λειτουργήσει ο αρχιερέας σε ναό μη καθαγιασμένο. Και βρέθηκε αυτή η λύση εδώ των θυρανιξίων, που είναι τμήμα, σας λέγω, της ακολουθίας των εγγενιών. Το πρώτο, πριν βούνει με το άρατε πύλα στο ναό, έχει αποτιμηθεί αυτό και τελείται σε έναν εσπερινό το βράδυ. Αλλά προβλέπεται και στον άρθικα και ο αγιασμός με επίκληση καθαγιασμού του ύδατος, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ναού με αγιασμό και την πράξη αυτή τα τροπάρια εδώ που ψάλλονται. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, τα πολλά και ενδεχομένως κουραστικά λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο νομίζω να ξεναγηθούμε στην ωραία, παλαιά και εκτενέστατη, με πολλούς συμβολισμούς, με πολλά αναγνώσματα, με πολλές τριτουρικές πράξεις, με πολλές ευχές, ακολουθία, η οποία αναδεικνύει τι? Αναδεικνύει τον ναό ως τόπον σκηνώματος δόξης του Κυρίου. Εκεί που γίνονται οι ψαλμωδίες, οι ακολουθίες και οι μυστικές λειτουργίες. Τον ναό ως εκκλησία. Αλλά αναδεικνύει όμως και τον άνθρωπο ως ναό του σώματος, του Αγίου Πνεύματος. Καθένα μας. Και εκεί, όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, αισθανόμαστε ότι είμαστε πραγματικά μέλη, καινούργια μέλη, και θέλουμε να γίνουμε καινούργια μέλη σε ένα καινούργιο ναό. Αγιασμένο, φωτισμένο, καθαρισμένο, λυμένο και ενδεδειμένο την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια υπάρχει και μια τελευταία πράξη που την ξέχασα, είναι το άναμα της κανδύλας, της ακιμήτου κανδύλας πάνω στην Αγία Τράπεζα, από την οποία βέβαια από πολύ παλαιά άναβαν και όλα τα άλλα τα φώτα. Η ακίμητος, όπως λέμε, κανδύλα είναι και ο συμβολισμός του φωτισμού μέσα στην Εκκλησία που εκφράζεται από την πράξη αυτή που είναι στο τέλος της ακολουθίας των εγγενείων. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για την ωραία αυτή ακολουθία και εκτενή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και που ακούσατε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Πανήγυρης, Ιερού Συμβαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής, της αποτομής, της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, Όρθρος, αρχιερατική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός Όρθρος και η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλος, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Εδέσης, Πέλης και Ανομοπίας, κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Κύριε, να είσαι καλά, πάτερ μου, και ευχαριστούμε που πάλι βρεθήκαμε εδώ στο φιλόξενο σταθμό 4Ε για να πούμε διάφορα, να αναλύσουμε διάφορα θέματα.
0: Τα θέματα που αυτό το καιρό αναλύουμε, Σεβασμιότατε, έχουν να κάνουν με τους μακαρισμούς του Κυρίου, οι οποίοι εντάσσονται στην επί του όρους ομιλίας του. Σήμερα θα προχωρήσουμε στον μακαρισμό εκείνο που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται».
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας κάποια στην αρχή εισαγωγικά και να αναπτύξουμε στη συνέχεια το θέμα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα κοιτάξουμε όλη την επί του όρους ομιλία. Αλλά αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τεμάχιο των μακαρισμών. Έχουμε κάνει ήδη 2-3 έτσι θέματα και θα προχωρήσουμε σήμερα σε έναν άλλο μακαρισμό. Για να έχουμε μια επαφή με το κείμενο, είπαμε κάθε φορά θα διαβάζουμε την περικοπή.
0: Βεβαίως.
1: Διαβάζουμε την περικοπή για να μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθούν, να έχουν μια συνέχεια, να αντιλαμβάνονται τη συνέχεια των ομιλιών. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτος στίχος μέχρι 13. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι η εστέωτα νονιδίσωση ημάς και διώξωση και ύποση πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προήμων». Από τους στίχους που διαβάσαμε, σήμερα θα ερμηνεύσουμε τον μακαρισμό «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Έτσι. Μακάρι, ευτυχισμένοι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί τι θα κάνουν, θα ελεηθούν. Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και των συγχρόνων ερμηνευτών. Καταρχήν να πιάσουμε πρώτα την ερμηνεία του Πριτάνεως των ερμηνευτών, ο οποίος γιόρταζε και πριν από λίγο καιρό, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτσι, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός έχει ερμηνεύσει τον Ματθαίο και τον Ιωάννη όλων, όπου μέσα στο Ματθαίο υπάρχει η επί του όρους ομιλία, ολόκληρη επί του όρους ομιλία. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? «Εντάφθα ούτους διαχρημάτων ελεούντας μόνον εμή δοκιλέγην, αλλά και τους διαπραγμάτων. Πολλά ποικίλος γάρ ότι σε ελεημοσύνης τρόπος και πλατεία αυτή η οδός». Για να το εξηγήσω αυτό καλύτερα. Λέει ο Χρυσόστομος ότι όταν ο Χρυσός λέει «μακάρι ελεήμονος, ότι αυτοί ελεηθήσονται», δεν εννοεί μόνο αυτούς που δίνουν χρήματα στους ανθρώπους, αλλά και αυτούς οι οποίοι τους βοηθούν διαπραγμάτων. Και ο τρόπος της ελεημοσύνης είναι ποικίλος, δηλαδή είναι μια πλατιά οδός η ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο να δώσεις λεφτά και να τελειώσουμε, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι όταν ακούν ελεημοσύνη είναι, νομίζω ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να βγάζουν λίγα χρήματα και να τα δώσουν. Αλλά εδώ ο Άγιος λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, όπου ας πούμε μπορεί κανείς να κάνει ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Και εδώ επίσης συμπληρώνει, λέει, «η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα. λέγει ότι μακάρι ελεήμονες είναι το κατόρθωμα, έτσι. Ευτυχισμένοι αυτοί που ελεούν με οποιονδήποτε τρόπο ελεούν. Η αντίδοση τώρα ποιο είναι από το μέρος του Θεού? Ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και λέει ο Χρυσόστομος, η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα. Γιατί αυτοί μεν ελεούσιν ως άνθρωποι, ελεούνται δε παρά τον όλον Θεού, έτσι. Λέει, ο κάθε άνθρωπος όταν κάνει ελεημοσύνη, το κάνει στον συνάνθρωπό του. Εμείς όταν ελεούμεθα από το Θεό, δεν ελεούμεθα, όταν ελεούμεθα, ελεούμεθα από το Θεό. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, της ελεημοσύνης και της αντιδόσεως. Εμείς παίρνουμε πολλαπλώς περισσότερα. Δεν συγκρίνεται το δώρο του Θεού στο δώρο που δίνουμε εμείς. Δεν συγκρίνεται. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος, για να μας το δώσει να το καταλάβουμε, λέει, όσο απέχει η αγαθότητα από την πανεργιά, από την πονηριά, άλλο τόσο απέχει το ανθρώπινο έλεος από τον έλεο του Θεού. Είναι τεράστια διαφορά, τεράστια. Εσύ δεις λίγα χρήματα και ο Θεός σου χαρίζει τη βασιλεία, ποιο?
0: Τον ουρανό.
1: Τον ουρανό. Είναι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Διαφέρει λοιπόν πάρα πολύ το έλεος του Θεού από το έλεος του ανθρώπου. Τώρα, προχωρώντας λίγο παρακάτω, να δούμε και έναν άλλον ερμηνευτή, τον Άγιο Θεοφύλακτο, τον Αρχιεπίσκοπο Βουλγαρίας. Τι λέει? Λέει, ελεήμονες είναι εκείνοι οι οποίοι ελεούν τους άλλους και διαλόγου, ουχή διαχρημάτων μόνον εστίν ελεήν, αλλά και διαλόγου. Καν μη δεν έχεις διαδακρύων. Προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακτος πολλής αντιγράφει ποιον, τον Χρυσόστομο. Αλλά κάνει και προσθήκες, έτσι, και παρατηρήσεις. Και λέει ότι ελεήμον δεν είναι μόνο εκείνος που δίνει χρήματα, αλλά και εκείνος ο οποίος συνδράμει τον άλλον με λόγο. Δηλαδή, ένας είναι σε κατάθλιψη και πας και τον παρηγορείς, τον ενισχύεις πνευματικά. Αυτό πάρα πολύ σπουδαία, έτσι δεν είναι? Σπουδαία πράξη. Ένας που κάνει κήρυγμα σε ανθρώπους ή κάνει κατήχηση σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό, είναι ένα είδος ελεημοσύνης, σπουδαίας ελεημοσύνης, έτσι. Σπουδαίας ελεημοσύνης. Λέει και ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι πάει και επισκέπτεται έναν άρρωστο στο νοσοκομείο και του λέει δύο λέξεις. Είναι ελεημοσύνη αυτή. Το κήρυγμα είναι ελεημοσύνη. Αν μπορούμε να το πάρουμε από μια πλευρά διαφορετική από εκείνη που έχουμε εμείς ως αντίληψη για το κήρυγμα, και αυτό είναι μια ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Όσοι μπορούν και κηρύττουν και διαλαλούν το λόγο του Θεού και λοιπά, αυτοί ελεούν τους άλλους, τους ευεργετούν. Αλλά λέει ο Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος, και μια ακόμη λεπτομέρεια χαρακτηριστική. Λέει, πες ότι δεν έχεις λεφτά, πες ότι δεν έχεις ικανότητα να μιλάς. Έχεις όμως ικανότητα να προσεύχεσαι. Όταν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι άρρωστος, είναι απελπισμένος, είναι σε δεινή κατάσταση, έχει οικογενειακή κατάσταση άσχημη, ο ίδιος έχει προσωπικά προβλήματα, έχει αρρώστια, έχει χίλια δύο πράγματα υπάρχουν που μας βασανίζουν, και δεν μπορείς ούτε να του μιλήσεις, ούτε και να του δώσεις και χρήματα. Μπορείς να προσευχηθείς διαδακρύων, με δάκρυα στα μάτια, κάνοντας προσευχή με δάκρυα στα μάτια. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τι, ελεημοσύνη, έτσι, ελεημοσύνη. Αυτό έκανε ο Άγιος Παΐσιος. Όλη τη νύχτα προσευχότανε με δάκρυα στα μάτια για πολλούς ανθρώπους όλης της οικουμένης. Κάποιος μου είπε ότι όταν ερχόταν το ταχυδρομείο, ερχόταν πλούσιο το ταχυδρομείο κάθε μέρα και ξεχώριζε τα γράμματα. Αυτά για καρκίνο, αυτά για παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, αυτά για φοβίες, αυτά για ανθρώπους που έχουν κάποια στεναχώρια. Λοιπόν, και όλη τη νύχτα προσευχότανε για αυτούς τους ανθρώπους να βρουν το έλεος του Θεού, το έλεος του Θεού. Πώς λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι, δεν το λέμε, Πώς το λέμε στην ευχή εκεί, στα αντίφωνα. ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι. Όχι στα αντίφανα μετά όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα. Τα τίμια δώρα.
0: Πρόσδεκτο γενέστε την.
1: Δέει συνημών και ευρύν έλεον ενώπιον σου, έτσι. Όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα και διαβάζουμε την ευχή και λέμε Κύριε Θεός Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο διεχόμενος θυσίαν ενέσαι, και παρακαλούμε να βρούμε έλεος ενώπιον σου. Έλεος, έτσι. Αυτή η παράκληση, αυτά τα δάκρυα και όλα τα άλλα, αυτό είναι ένα είδος ελεημοσύνης πολύ σπουδαίας. Πρέπει να το τονίσω για να το καταλάβουν και πολλοί άνθρωποι που λένε εγώ λεφτά δεν έχω, λόγο δεν έχω. Προσευχή έχεις όμως. Προσευχή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άρα όταν προσεύχεσαι για έναν άλλον με τα δακρύων, και αυτά είναι ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει κάπου ότι γλίτωσα από μεγάλο κίνδυνο διότι εσείς κάνατε προσευχή. Συναγωνίσαστε με έντες προσευχές, έτσι δεν λέει. Έτσι δεν λέει. Με γλίτωσε ο Θεός από μεγάλο κίνδυνο γιατί λέει εσείς κάνατε προσευχές. Και όταν λέει προσευχές δεν εννοεί, δεν έλεγε, δεν ζητούσε τις προσευχές των Αποστόλων, των απλών ανθρώπων, αυτών που τους είχε αναγεννήσει πνευματικά, τους είχε γεννήσει πνευματικά, των πνευματικών του παιδιών, έτσι. Να λοιπόν, να τι προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακος. Ακόμη προσθέτει και κάτι άλλο. Οι ελεήμονες θα ελεηθούν και από τους ανθρώπους ακόμη. Και από τους ανθρώπους ακόμη. Λέει, πώς το λέγει, ας πούμε ότι ένας έχει πολλά χρήματα. Να τώρα με την κρίση που περνάμε, αυτό είναι πολύ κάτι συχνό. Έχει πολλά χρήματα και οι περιστάσεις το, και είναι ελεήμων και διάφορα οι περιστάσεις το φέρνουν και αυτός που είχε πολλά έμεινε να μην έχει τίποτα. Λέει, οι άνθρωποι που ελεήθηκαν από αυτόν, όσοι έχουν φιλότιμο και τον δουν να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, θα πάνε να τον βοηθήσουν, να τον έτσι υποστηρίξουν. Βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από τους ευεργετηθέντες είναι αχάριστοι, αλλά θα υπάρχουν και ευγνώμονες άνθρωποι, άνθρωποι φιλότιμοι που λέει αυτός όταν ήμουν σε δύσκολη κατάσταση μου συμπαραστάθηκε, με βοήθησε, έδειξε, μου έδωσε ελεημοσύνη, και θα αναφερθούν και αυτοί τι, ανάλογα. Δηλαδή και οι ελεήμονες όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα έχουν υποστηρικτάς και πολύ περισσότερο θα έχουν υποστηρικτεί ποιον.
0: Το Θεό,
1: έτσι. Όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Ποτέ ο Θεός, ποτέ. Πώς το λέει. Εάν απορρίσει σήμερον, παραπάντων ελεηθήσετε. Και εκεί δε παρά του Θεού μιζόνος. Λέω ο Θεοφύλακτος. Παραπάντων ελεηθήσετε. Ίσως είναι υπερβολή αυτό, ότι όλοι θα τον ελεήσουν, αλλά θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ελεήσουν τον ελεήμονα. Και εκεί πάνω όταν βρεθεί μπροστά στο Θεό μιζόνος, έτσι, πάρα πολύ ο έλεος θα έχει επίταση, θα είναι μεγαλύτερος. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, θέλετε να πείτε κάτι, πάτε Παντελεήμον?
0: Συνεχίστε σημασία.
1: Ναι. Συνεχίζουμε παρακάτω να δούμε και έναν άλλον σπουδαίο εκκλησιαστικό πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος έχει αναλύσει αυτά τα κομμάτια των μακαρισμών πλούσια, με πλούσιες παρατηρήσεις, πλούσιες, πλουσιότατες παρατηρήσεις. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Τι λέει. Η ονομασία του ελεήμονος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αρμόζει μόνο στο Θεό. Ο κατεξοχήν ελεήμον είναι μόνο ο Θεός, έτσι, Γι' αυτό και ο Κύριος μας προσκαλεί να μιμηθούμε το ιδίωμα της θεότητος. Ο άνθρωπος της θείας αξιούται μακαριότητος. Όταν λέει μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, είδατε τι μέτρο βάζει εδώ ο Κύριος. Μέτρο βάζει ποιον? Τον Θεόν βάζει. Δεν λέει μακάρι αυτοί που μιμήθηκαν τον Μωυσή ή μιμήθηκαν τον Αβραάμ και ήταν ελεήμονες γιατί θα ελεηθούν. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται από τον Θεόν. Αποκτούν, αξιούνται της θείας μακαριότητος. Συγκρίνονται με ποιον? Συγκρίνονται με τον Θεό. Αν είναι δυνατόν να συγκριθεί ένας άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά όσο είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν είπε μακάρι οι ελεήμονες αν μιμηθείτε τον Αβραάμ, γιατί θα το φτάναμε τον Αβραάμ. Μακάρι οι ελεήμονες γιατί να μιμηθείτε τον τάδε Άγιο, τον τάδε Άγιο θα τον φτάναμε. Αλλά επειδή η σύγκριση γίνεται με το Θεό, υπάρχει ένα άπειρο περιθώριο συνέχεια ο άνθρωπος να εξελίσσεται και να αξιώνεται της θείας μακαριότητας. Για να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης έχει πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Αναφέρει έναν ψαλμό και λέει: «Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέει». Πώς λέμε και στον Εσπερινό, ένα προκείμενο, πώς το λέει: «Το έλεο σου Κύριε καταδιώξουμε πάσα σας μέρα τη ζωή μου». Ότι το έλεος ο Θεός συνοδεύει τον άνθρωπο όλες τις μέρες της ζωής του, όλες. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης είναι ότι η πρόχειρη ερμηνεία είναι ότι ο Κύριος προσκαλεί τον άνθρωπο προς το φιλάλληλόντε και συμπαθές. Επειδή στο βίο τους οι άνθρωποι είναι άνισοι ως προς τα βιωτικά πράγματα, άλλος είναι πλούσιος και άλλος είναι τι, πτωχός. Μάλιστα δε είναι άνηση ως προς την αξία, την κατασκευή του σώματος και τη λοιπή περιουσία. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να είμαστε ελεήμονας. Τα λέγει αυτά ώστε εκείνος που πλεονεκτεί να έρθει αλλογός στον εστερούμενο. Για να το εξηγήσω τώρα αυτό. Ναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, είναι μια πρόχειρη ερμηνεία. Λέει ότι ο Χριστός λέει, μας προσπαθεί με το μακαρισμό αυτό να μας διεγείρει μέσα το συμπαθές και φιλάλληλον σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης ότι άμα παρακολουθήσεις, λέει, τους ανθρώπους, θα δεις ότι είναι άνηση ως προς τα βιωτικά, άνηση. Άμα ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο, θα δούμε ότι άλλος έχει 1000 στρέμματα και άλλος έχει ένα. Άλλος έχει 500.000 στην τράπεζα και άλλος δεν έχει ούτε ένα χιλιάρικο, έτσι δεν είναι? Άλλος έχει κτήματα υπάρχοντα, έχει πολυκατοικίες, έχει μετοχές, έχει και τι δεν έχει, και άλλος τα ρούχα που φοράει. Άλλος του περισσεύουν τα λεφτά και διασκεδάζει και κάνει ταξίδια κλπ. Και άλλος δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, έτσι, να πληρώσει τον νίκη των παιδιών του. Είμαστε ως προς τα βιωτικά άνηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Τεράστια. Άμα συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι, και λέει ο Άγιος, το επεκτείνει αυτό λίγο και λέει: «Δεν είμαστε άνισοι ως προς τα βιωτικά, αλλά ως προς την κατασκευή και την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη». Δηλαδή, άλλος είναι υψηλός, άλλος είναι τι, κοντός. Άλλος, ξέρω εγώ τι, είναι άνθρωπος που έχει ευστροφία στο μυαλό και άλλος δεν έχει, έτσι. Το DNA, έτσι. Άλλος, ξέρω εγώ, έχει επίσημη θέση και άλλος δεν έχει, έτσι. Και η κατασκευή του σώματος και όλα τα αυτά, άμα παραταχθούμε όλοι οι άνθρωποι ένας δίπλα στον άλλο, θα δούμε ότι έχουμε την ανθρώπινη φύση η ίδια, αλλά η συμπεριφορά μας έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα. Μια γενική είναι αυτή η παρατήρηση και λέει: αφού είμαστε άνισοι μεταξύ μας, πρέπει αυτός που πλεονεκτεί να έρθει αρρωγός εκείνον ο οποίος δυστυχεί, έτσι, που απορεί. Ο Παύλος το λέει πολύ χαρακτηριστικά: το ημών πλεόνασμα εις το εκείνον τι, υστέρημα. Αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε ακριβώς όλοι το ίδιο, τουλάχιστον όσοι έχουν πολλά χρήματα, υπάρχοντα, δυνατότητες κλπ, να βοηθήσουν τους άλλους που βρίσκονται σε θέση έτσι άσχημη, που, ή θα λέγαμε σε κατάσταση η οποία κυοφορεί κινδύνους και στεναχώρια στη ζωή τους, έτσι. Να έρθουμε αρρωγοί στη ζωή των άλλων, έτσι, στη ζωή των άλλων. Ναι. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει: ποιος είναι ο ελεήμων? Ο ελεήμων, λέει, όσουν ο απεινίστε και άγριος, απροσπέλαστος αισθή της εγγύζους είναι, όπως λέει ένας άνθρωπος που είναι άγριος, είναι απεινής, είναι, ξέρω εγώ, του μιλάς και σου ορμάει επάνω του, πάνω σου, που αυτό που λέμε ότι καλημέρα του λες και βρίσκεις τον πελά σου. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριολογικά στοιχεία τέτοια. Πας να τους πλησιάσεις και τους βλέπεις, έχουν μια επιθετικότητα, μια έτσι κατάσταση η οποία σε απομακρύνει από αυτό. Κάπως τους φοβάσει, λέει, μακριά από αυτόν, μακριά από αυτόν. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και αυτός με επιτίθεται συνέχεια. Λέω, όπως ένας άγριος και απεινής και απροσπέλαστος δεν μπορεί να τον πλησιάσει άνθρωπος, έτσι λέει και ο συμπαθίστε και ελεήμων, κατακυρνάτε πώς τη διαθέσει προς τον δεόμενον. Ο συμπαθής και ελεήμων, έτσι, αναμειγνύει τη διάθεσή του με εκείνον που έχει έτσι ανάγκη. Εκείνο το λυπουμένο γενόμενος. Και λέει, σαν παίρνει τη θέση ποιου, του ανθρώπου ο οποίος έχει ανάγκη. Ο συμπαθής άνθρωπος, ο ευγενής άνθρωπος, ο ελεήμων, μπαίνει στη θέση αυτού που έχει τι, την ανάγκη, και καταλαβαίνει την οδύνη που περνάει ο άλλος και έρχεται και τον ελέη, και τον ελέη. Ο επιζητεί η ανιωμένη διάνοια και έσυνο έλεος ως αν της όρο περιλαβών ερμηνεύσιεν εκούσιος λύπης επί αλωτρίης κακή συνισταμένη. Η ελεημοσύνη, λέει, είναι εκούσια λύπη για τα αλώτρια κακά. Τα αλώτρια κακά, έτσι. Ο άλλος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και ο ελεήμων ζει την κατάσταση του πτωχού, του αδυνάτου, και έρχεται και τον ελέη. Πώς λέει ο Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο, κανείς ποτέ δεν επένθησε τα οικία κακά τόσο όσο επένθησε αυτό στα αλώτρια. Λέει, κανείς δεν επένθησε για τα κακά τα δικά του όσο επένθησε ο Απόστολος Παύλος τις συμφορές των άλλων, έτσι. Τέτοια αγάπη είχε μέσα του για τα πνευματικά του παιδιά και για τους ανθρώπους που περνούσαν μεγάλες δυστυχίες. Τώρα άλλο παράδειγμα, άλλη ερμηνεία, έτσι. Ο Άγιος προχωράει παρακάτω, ο Νίσκελη λέει, έλεος εστίν επί των δυσφορούν τον επί της συνανιαρής αγαπητική διάθεση. Όπως η θηριωδία και η απώνεια φύγεται από το μίτσος, έτσι από την αγάπη φυτρώνει το έλεος. Η κοινωνία των καλών με όλους και με εχθρούς και φίλους και η επιθυμία να επικοινωνήσει κάποιος με τους ανιαρούς ή τα ανιερά, μόνο ίδιον τον τι αγάπη και κρατημένον εστί. Να το εξηγήσω έτσι καλύτερα. Λέει, και θα καταλήξει, θα πει επίταση της αγάπης ο έλεος. Για προσέχτε με να το εξηγήσω, αυτό έχει μεγάλο βάθος. Λέει, η ελεημοσύνη είναι αγαπητική διάθεση για όλα εκείνα, για όλους εκείνους που μας φαίνονται ανιαρούς ή για τα ανιαρά πράγματα, έτσι. Πώς θα μπορούσαμε έτσι χοντρά-χοντρά να το ερμηνεύσουμε αυτό? Ας πούμε ότι έχουμε μια παρέα με ανθρώπους, μερικοί από αυτούς έχουν πολύ κακό χαρακτήρα, έχουν έτσι χαρακτήρα ο οποίος είναι άσχημος, βρίζουν, φωνάζουν, σε προσβάλλουν, σε κάνουν. Ένας άνθρωπος που δεν έχει έτσι πνευματική ζωή, μόλις τους βλέπει τους αποφεύγει, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει να τους πλησιάσει. Ένας πνευματικός άνθρωπος, παρόλο που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχει γι' αυτό μια αγαπητική διάθεση. Ο σκοπός του είναι να τους πλησιάσει, να τους ωφελήσει ή δυνατόν να τους διδάξει, ώστε όλα αυτά που έχουν και προκαλούν την ανιαρή έτσι επιθυμία στους άλλους να εξαφανιστεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αυτό μπορεί να το έχει και ένας προϊστάμενος με υφισταμένους και να είναι άνθρωπος ο οποίος προκαλεί τους υφισταμένους του και έχουν αγαπητική διάθεση, όχι μόνο να μην τον υπονομεύει αλλά και να τον αγαπάει και να προσπαθεί έτσι να τον διορθώσει. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, έτσι, δύσκολο. Διότι ο καθένας επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει, αλλά ένας που έχει αγαπητική διάθεση για όλους τους ανθρώπους, και τους καλούς και τους κακούς, τους αγαπάει δύο, πώς, το ίδιο. Όπως ακριβώς ο Θεός ανατέλει τον ήλιο για όλους και βρέχει και για όλους, έτσι. βρέχει και η όρθιση. Πώς το βλέπετε αυτό, Πάτερ Παντελεήμων?
0: Ο γέροντας ο Φρόνιος έλεγε ότι η θλίψη των άλλων, τα κακά των άλλων, κατά κάποιο τρόπο μας σκοτώνουν. Δηλαδή, μόλις έρθει στην μνήμη των συμφορών του άλλου ανθρώπου ή του κακού χαρακτήρα του άλλου, οτιδήποτε άσχημο υπάρχει σε αυτόν, κάπου αυτό μέσα σου δημιουργεί πάρα πολύ έντονη δυσφορία. Δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι το αποφεύγουν αυτό. Δηλαδή, καλύτερα να μην σκεφτόμαστε τις θλίψεις των άλλων, να μην μπαίνουμε στις θλίψεις για να ζήσουμε από διάθεση έτσι και τη ζωή. Ωστόσο, όμως λέει μετά, μόνο με τη θεία χάρη ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τους άλλους, να τους αγαπήσει και να τους αγκαλιάσει. Τότε και πέρα βρίσκει περισσό ζωή. Σε αυτό που για τον κόσμο, ας πούμε, φαίνεται θάνατος, να πλησιάσει τη συμφορά του άλλου, το κακό χαρακτήρα του άλλου, έτσι να τον αγκαλιάσει. Όταν το πλησιάζει με τη χάρη της αγάπης του Χριστού, τότε και πέρα και σε βρίσκει ζωή και στον άλλον προσφέρει ζωή.
1: Μάλιστα. Άρα αυτή η αγαπητική διάθεση για όλους είναι ένα είδος τι? Ελεημοσύνης, σπουδαίο είδος. Σπουδαίο, έτσι.
0: Μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Θεός, δηλαδή. Ναι, η χάρη του Θεού.
1: Κυρίως, λέει ο Νήσις, ο Άγιος Γρόνης, είναι μακαριστός αυτός που έχει τη διάθεση της ψυχής να αγαπάει όλους και όχι εκείνους που έχει, και όχι εκείνους που έχει πλούσια υλικά αγαθά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει ότι ελεήμων κατεξοχήν είναι αυτός που αγαπάει όλους τους ανθρώπους και όχι αυτός που έχει πολλά υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους, έτσι. Και αυτός είναι μακαριστός, αλλά κατεξοχήν ελεήμων είναι αυτός που έχει απέραντη αγάπη, αδιάκριτη αγάπη για όλο τον κόσμο, έτσι. Και όποιον μπορεί να βοηθήσει, το βοηθάει, ναι. Προσευπίαν. Όχι εκείνος που είναι πλούσιος σε υλικά αγαθά, προσευπίαν. Να, γιατί συνήθως οι άνθρωποι μακαρίζουν αυτούς που δίνουν λεφτά, έτσι δεν είναι? Μας έδωσε λεφτά, χτίσαμε το σπίτι, μας βοήθησε στο σπίτι μας, έδωσε στη Μητρόπολη, στο κράτος, έτσι, έκανε το τάδε ίδρυμα κλπ. Αυτοί μακαρίζονται και αυτοί θεωρούνται μεγάλοι ευεργέτες. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι αυτός που αγαπάει όλο τον κόσμο και προσπαθεί να βοηθήσει όσους μπορεί χωρίς διάκριση, αυτός είναι ανώτερος από αυτόν που έχει πλούσια υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους. Εκείνος που έχει τη διάθεση για το αγαθό αλλά εμποδίζεται, δεν μειώνεται σε τίποτα από εκείνο που έδειξε τη γνώμη του με τα έργα. Ας πούμε, είναι ένας μοναχός του Άγιον Όρος και έχει τη διάθεση να αγαπάει όλο τον κόσμο και κάνει προσευχή για όλο τον κόσμο. Και ένας άλλος ο οποίος, ας πούμε, είναι μέσα στον κόσμο και μοιράζει λεφτά. Λέει, και ο ένας είναι μακαριστός και ο άλλος μακαριστός. Μάλιστα κατά τον Νήσι, αυτός που δεν έχει τίποτα και προσεύχεται συνεχώς και έχει επιθυμία να αγαπάει όλο τον κόσμο, είναι ανώτερος του άλλου που έχει, που μοιράζει συγκεκριμένα χρήματα. Έτσι. Και λέει, μακαρίζονται μόνο αυτοί που έχουν κάποια έργα, ο Κύριος θα έλεγε, μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δηλαδή, αν η ελεημοσύνη περιοριζόταν σε αυτούς που έχουν μόνο λεφτά, ο Χριστός θα έλεγε, μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει μακάρι οι ελεήμονες, έτσι, μακάρι οι ελεήμονες. Εάν είχαμε όλη αυτή τη διάθεση, θα είχαν εξαφανιστεί ο φθόνος, το μίσος, η μνησικακία, το ψεύδος, η απάτη, ο πόλεμος. Ο πόλεμος πολλές φορές είναι πλεονεξίας αίτιος, έτσι. Ο πόλεμος γίνεται αιτία πλεονεξίας. Τα μεγάλα κράτη πολλές φορές να καταδουλώσουν τα μικρά για να πάρουν διάφορα αγαθά που έχουν, έτσι, διάφορα αγαθά. Διάφορα έτσι αγαθά τα οποία θέλουν να τα οικειοποιηθούν και να τα κάνουν δικά τους. Εάν είχε επικρατήσει αυτός ο μακαρισμός του Κυρίου, θα επικρατούσε στον κόσμο η ισονομία και η σιγουρία, όλα θα ήταν κοινά, δεν θα σκέπαζε τους ανθρώπους η φτώχεια. Δεν θα υπήρχε φτώχεια πάνω στη γη. Μα τόσα πολλά αγαθά υπάρχουν πάνω στη γη που είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν μικρά παιδάκια από την πείνα, έτσι. Άνθρωποι σήμερα από την πείνα. Άνθρωποι να πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι από την πείνα, έτσι, είναι απαράδεκτο. Άμα ανοίξει τους σκουπεδοντενεκέδες θα δεις τα υλικά αγαθά να τα πετάνε έτσι με τόσο ευκολία τη στιγμή που άλλος έχει ανάγκη από λίγη τροφή. Και ακόμη και στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, με την κρίση τώρα που περνάμε, έχουμε ανθρώπους που στερούνται και αυτής της μικρής ηλικίας βοηθείας, έτσι, της τροφής. Προχωρώντας τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης λέει και μια άλλη ερμηνεία. Ο Θεός, λέει, όλων των αγαθών τις αφορμές τις έχει βάλει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο ευρίσκονται τα πάντα. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίστη. Πράγματι, δεν χρειάζεται να μας πει η Καινή Διαθήκη να είμαστε ελεήμονες ή η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, όλο τον νόμο αυτό που τον έχουμε γραπτό τον έχει βάλει μέσα στη φύση μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέει, προς το αγαθόν αυτοκίνητη πεφήκαμε άπαντες. Το να κάνουμε το αγαθό, λέει, δεν χρειάζεται να μας σπρώξει κανένας. Αυτοκίνητοι είμαστε. Η φύση μας μας σπρώχνει να κάνουμε το αγαθό. Η φύση μας, έτσι. Ή πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, το κρούντι τι, ανοιγήσετε. Προκειμένου να λάβουμε το ποθούμενο, το ζητούμενο κλπ. Ή η προστοχή ροπή, αυτό εξαρτάται από μας, από τη δική μας ανθρώπινη προαίρεση. Το κακό είναι ανυπόστατο. Υφίσταται τότε η γέννηση παραγενόμενο όταν ελόμεθα. Όταν κάνουμε το κακό δεν είναι ανύπαρκτο, έτσι. Παίρνει κάποια μορφή όταν εμείς το επιζητήσουμε. Ενώ τα άλλα είναι μέσα στη φύση μας, έτσι, στη φύση μας. Η κρίση του Θεού είναι αδέκαστη και σύμφωνη με την ανθρώπινη προαίρεση. Εκείνον έμοιε κάστο, όπερεν εαυτό της παρεχόμενος τύχη. Ό,τι εσύ απεφάσεις να έχεις, αυτό θα σου δώσει και την αντίδοση από το Θεό. Και λέει και ένα παράδειγμα, χοντρό παράδειγμα, λέει, το κάτω πτρώνω καθρέπτης, όταν είναι μουτζωρωμένος δεν δείχνει τίποτα. Άμα καθαριστεί, τότε δείχνει τις εμφάνειες, δηλαδή τις εικόνες όπως ακριβώς είναι, έτσι. Όπως ακριβώς είναι. Και άλλο παράδειγμα, βάζει την περικοπή εκείνη με την κρίση που λέει, εδώ κατέμει φαγή, ποτίσατε με, με βάλατε μέσα στο σπίτι σας κλπ. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι τι ζητάει από μας ο Θεός, δεν ζητάει να θρέψουμε όλους τους πεινασμένους ή να βγάλουμε όλους τους φυλακισμένους ή να κάνουμε καλά τους αρρώστους, αλλά ζητάει μικρά απλά πράγματα που μπορεί να τα κάνει και ο κάθε ένας. Ένα πιάτο φαγητού, ένα ποτήρι νερού, μια επίσκεψη στους ανθρώπους. Αυτό είναι σπουδαία ελεημοσύνη, σπουδαία ελεημοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δουν στο σπίτι τους επισκέπτη πάρα πολλά χρόνια. Εκεί στην περιοχή που είμαι επίσκοπος, ήταν ένας μέσα σε ένα παλιό αυτοκίνητο, ήταν ένας καρκινοπαθής που η ενορία εκεί των Γεννητσών του πήγαινε φαγητό. Και πήγα και ο ιερεύς πήγε και τον επισκέφθηκε και του είπε ο άνθρωπος, δεν είναι τόσο το φαγητό που μου φέρνετε όσο 11 η ώρα που ανοίγει η πόρτα μου και μπαίνει ένας άνθρωπος και λέει μεταξύ μας δύο λόγια. Έρχεται 11 η ώρα, μου φέρνει το φαγητό και μιλάμε, λέμε μεταξύ μας λίγα λόγια και χαίρομαι υπερβαλλόντως, διότι έχω την ανθρώπινη επικοινωνία. Την ανθρώπινη επικοινωνία. Ή το παράδειγμα του πλουσίου και του Λαζάρου, έτσι, του Λαζάρου. Αναλόγως των πράξεων μας, τη χάνουμε και τις περιποιήσεις του Θεού στην άλλη ζωή. Βλέπεις, έχουμε το Θεό υποχείριο, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Λέγει, μη κρίνετε, αν δεν κρίνετε ούτε και εγώ θα σας κρίνω, έτσι. Λέγει, άμα είστε χριστοί στους ανθρώπους, φιλάνθρωποι, και εγώ θα είμαι φιλάνθρωπος. Άμα είστε ελεήμονες, και εγώ θα είμαι ελεήμονε. Άμα συγχωρείτε τα αμαρτήματα των άλλων, και εγώ θα σας συγχωρέσω. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός μιμείται τη συμπεριφορά ποιου, του ανθρώπου. Μιμείται τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, έχουμε τον Θεό υποχείριον. Δηλαδή τον έχουμε μέσα στα χέρια του, κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να εφαρμόσουμε ποιες τις εντολές του. Και λέγει εδώ το συμπέρασμα από την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Νύση. Λέει, σπορά είμαι την ανθρωπίνη είναι προαίρεση. Θέρος δε την επί την προαίρεση αντίδεση. Λέει, η ανθρώπινη προαίρεση είναι η σπορά. Η αντίδοση είναι αυτά που προσφέρει ο Θεός ανάλογα με την προαίρεση που θα δείξουμε. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Λίγα έδωσες, λίγα θα σου δώσει ποιος ο Θεός. Πολλά έδωσες, πολλά ο Θεός. Ο Θεός πολλές φορές μιμείται τη συμπεριφορά της εικόνας του, του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Τώρα και ο Άγιος Σημεών ο νέος ο θεολόγος έχει κάνει μια ερμηνεία και λέει ότι ποιοι είναι οι ελεήμονες, μήπως εκείνοι που δίνουν χρήματα στους φτωχούς, όχι λέει, αλλά ποιοι εκείνοι που πτώχευσαν για αυτόν, που πτώχευσε για μας, αυτοί που δεν έχουν να δώσει τίποτα, αυτοί που διαρκώς θυμούνται των πτωχών, των χειρών και των αρρώστων, αυτοί που τους βλέπουν και τους συμπαθούν και υπέρ αυτών θερμώς κλαίουν και προσεύχονται. Ο Άγιος Σημεών, επειδή ήταν μοναχός και είχε τελεία πτωχία, λέει ελεήμονες είναι αυτοί που τα έδωσαν όλα στους φτωχούς, επτώχευσαν για τον Κύριο, έτσι, ο οποίος Κύριος επτώχευσε για μας. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον αδύνατο των πτωχών και προσεύχονται και κλαίουν γι' αυτό. Και φέρνει ένα παράδειγμα του Ιώβ που λέει «Εγώ σε έκλαψα επί παντή αδυνάτων», έτσι, «επί παντή αδυνάτων». Είναι μια ερμηνεία που τη λένε και άλλοι πατέρες, το είδαμε και προηγουμένως. Έτσι. Αυτοί άμα έχουν τους ελεούν με ελαρότητα και τα προσωτηρία ψυχής πάντα αυθόνως υπομνήσκονται. Όταν υπενθυμίζεις τον άλλον τι πρέπει για να σωθεί, αυτό είναι μια ελεήμωση. Έχει και σύγχρονες ερμηνείες. Διάφορες σύγχρονες ερμηνείες τελειωμό δεν έχουν πάνω στο μακαρισμό αυτό. Από αυτές τις σύγχρονες ερμηνείες θα μπορούσα να πω η λέξη ελεήμων δεν σημαίνει απλώς κάποιο ορισμένο είδος δραστηριότητας των μελών της βασιλείας, αλλά κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μελών της βασιλείας, το οποίο τα διακρίνει από τους φαρισαίους ευσεβείς και τα κάνει να ομοιάσουν με το Θεό. Λέει ο Κύριος ήθελε να κάνει τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν να διαφέρουν λίγο από τους φαρισαίους και από τους νομιζόμενους ευσεβείς, και τους είπε και μίλησε τότε για τους ελεήμονες, είπε και την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, γιατί οι Εβραίοι είχαν μια αντίληψη, ο πλούσιος για να είναι πλούσιος του τα έδωσε ο Θεός επειδή ήταν καλός άνθρωπος και ο φτωχός επειδή ταλαιπωρείται. Τίναξε στον αέρα την άποψη αυτή με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Και υπήρχαν και ραβίνοι οι οποίοι έλεγαν ότι απαγορεύεται να δίνουν ελεημοσύνη οι άνθρωποι σε αυτούς που αγνοούν το μωσαϊκό νόμο. Έλεγε ένας Ελεάζερ, όποιος δίνει τον άνθρωπο, τον άρτο του εις άνθρωπο που έχει άγνοια, θα αντιμετωπίσει συμφορές. Ένας ραβίνος έλεγε, άμα δώσεις ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει το μωσαϊκό νόμο, θα έχει συμφορές. Έρχεται ο Κύριος και λέει τα εντελώς αντίθετα. Λέει ότι η ελεημοσύνη πρέπει να είναι αδιάκριτη. Όποιος σου ζητήσει και έχει ανάγκη, δεν πρέπει να τον εξετάζει αν είναι χριστιανός ή όχι, αν είναι άθεος ή ένθεος. Όταν έχει ανάγκη, πρέπει να τον βοηθήσεις και βοηθώντας σου, βοηθάς την εικόνα ποιο, την εικόνα του Θεού. Είναι ο μόνος μακαρισμός που έχει ανταπόδοση, κατ' ουσίαν ο Θεός σε λέει. Για τώρα να πούμε και μερικά έτσι παραδείγματα. Θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι.
1: Πάνω σε αυτά, κανένα σχόλιο?
0: Κανένα σχόλιο, όχι, εντάξει. Συνεχίστε.
1: Για να δούμε τώρα μερικά παραδείγματα πρακτικά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ούτε ακρίτως ούτε ανέλεος πρέπει να είμαστε απέναντι στους φτωχούς, έτσι, να προσέχουμε. Μάλιστα λέει και σε μια ομιλία του περί πλούτου, λέει ότι έχω δει πολλούς ανθρώπους μέσα στην εκκλησία να έχουν, λέει, παρθενία, να έχουν προσευχή, να κοινωνούν κλπ. Αλλά άμα τους πεις να δώσουν λίγα χρήματα στους φτωχούς,

Δίτη, Έλληνες, του κακού οφηλέτη, που ας πούμε ο κύριος του χάρισε τα μύρια τάλαντα και αυτός δεν μπορούσε να λίγα δινάρια, να χαρίσει λίγα δινάρια. Του Αποστόλου Πέτρου που ήταν έξω από τον ναό και είπε αργύρω και χρυσίον, δεν έχω λέει, αυτό που έχω σου το δίνω. Εν το ονόματι του Χριστού έγινε και περιπάτη. Και περπάτησε ο χολός, δεν είχαν τίποτα οι Απόστολοι, αλλά ήταν πλούσιοι μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Παύλος δεν λέει, οι μηδέν έχοντες και τα πάντα τι, κατέχοντες. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, αλλά πολλούς πλουτίζομεν. Τα λέει αυτά στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, η επιστροφή του αμαρτωλού είναι ελεημοσύνη. Λέει, ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι, όποιος επιστρέψει αμαρτωλών από την πλάνη του θα καλύψει πλήθος αμαρτιών και του ανθρώπου που επέστρεψε και τις δικές του αμαρτίες. Άρα εδώ έχουμε ένα είδος ελεημοσύνης πάρα πολύ μεγάλο. Ο κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Κύριος, ο οποίος πλούσιος όν επτόχευσε ή να εμίσθη εκείνου πτωχία τι, πλουτίσομεν, έτσι. Αυτός περιευλήθηκε το ανθρώπινο σχήμα το πτωχό για να μας κάνει πλούσιους πνευματικά, να μας κάνει μικρούς θεούς κατά χάρη. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά κατέβηκε μέχρι και τον Άδη ακόμη, μέχρι και τον Άδη, για να βρει και να κηρύξει στα ενφυλακή πνεύματα τη βασιλεία του. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε είναι το Αβραάμ, ο οποίος συνεχώς φιλοξενούσε τις γυναίκες ασάρεπτα της Σιδόνος, που φιλοξένησε τον προφήτη ποιον, Ηλία, έτσι, της Δορκάδος, έτσι, του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, που οι ελεημοσύνες του έφτασαν μέχρι τον ουρανό, του Αβά Αγάθωνος, το γνωστό παράδειγμα, να το πω αυτό, να το πούμε, είναι ωραίο έτσι να το πούμε. Λέει, ο Αββάς Αγάθων, γράφουν τα αποφθέγματα των γερόντων, ασχολούνται με το εργόχειρο, με τα φοινικόφυλλα. Και κατέβαινε στην αγορά της Αλεξανδρίας και πουλούσε τα φοινικόφυλλα του. Μια φορά που κατέβηκε, πήγε στην αγορά και τα αράδιασε εκεί για να τα πουλήσει. Δίπλα του κάθισε ένας χολός, ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε τι να κάνει, να περπατήσει. Και εξελίχθηκε η κατάσταση ως εξής. Πούλησε ένα καλάθι ο Αγάθων και το ρώτησε ο χολός, πόσα πήρε Σαββά? Λέει, τόσα, πάρε μου έναν πλακούτα, μια πίτα, γιατί έχω από το πρωί να φάω, είμαι νηστικός. Αμέσως του λέει αυτό. Πουλάει ένα άλλο, πόσα πούλησε Σαββά? Τόσο, πάρε μου εκείνο το πράγμα, το έχω ανάγκη. Ο ένας πουλούσε, ο άλλος ζητούσε, στο τέλος τα πούλησε όλα τα καλάθια και τα λεφτά τα πήρα όλα ο χολός με διάφορες ανάγκες του. Σηκώθηκε ο Αγάθων, δεν διαμαρτυρήθηκε, να φύγει. Την ώρα που πήγαινε να φύγει, του λέει ο χολός, πού πας Αβά? Λέει, στην έρημο. Με παίρνεις μέχρι το σταυροδρόμιο? Βεβαίως, λέει. Τον πήρε στον ώμο του, στην πλάτη του, ήταν τόσο βαρύς, λέει, που άνοιξε τα πόδια του για να σχηματίσει έτσι αντίσταση για να μην πέσει κάτω. Αλλά όσο προχωρούσε για να πάει στο σταυροδρόμι, έβλεπε το βάρος του πλάτη του να εξαφανίζεται. Γυρνάει πίσω, τι να δει? Αντί να δει το χολό, είδε έναν άγγελο που έλαβε και του είπε, Αγάθων, ευλογημένος να είσαι και στη γη και στον ουρανό. Εγώ θέλω να πω, να καταθέσω και κάποια άλλη μαρτυρία που λέγω εκεί στους συνεργάτες μου στη Μητρόπολη. Τους λέγω ότι όλα τα ταμεία της Μητροπόλεως μπορεί να φτάσουν στο μηδέν, να μπατηρήσουν. Το ταμείο όμως που δίδουμε για τους φτωχούς πάντοτε θα έχει μέσα. Μπορεί να μην έχει πολλά, αλλά πάντοτε, πάντοτε. Αρκεί αυτά που μαζεύουμε να τα δίδουμε πού? Στους φτωχούς. Όλα τα χρήματα που μαζεύουμε στους φτωχούς, όταν τα δίδουμε για τις ανάγκες τους, ο Θεός δεν αφήνει ποτέ το ταμείο να είναι άδειο. Ποτέ, ποτέ. Το έχω παρατηρήσει. Σαν να σκεπάζει τα χρήματα αυτά του φιλοπτώχου ταμείου που προορίζεται για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες η χάρη του Θεού, και όταν είναι ανάγκη να τα συμπληρώνει. Συμπληρώνει ο Θεός τα ελλείμματα. Και το βλέπω έτσι καθημερινά. Και σε αυτή τη δεινή κρίση πάντοτε ευγενείς άνθρωποι, ευγενείς

0: της υπάρξης θα έρθουν να δώσουν χρήματα για τα συσίτια, για τις στόχους και λοιπά, για τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Πάντοτε είναι ένα σημάδι ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ο ελαιών πτωχών, τι κάνει, δανείζει Θεό, δανείζεται. Και σήμερα μάλιστα που περνάμε τόσο δύσκολες ημέρες και η κρίση είναι πάρα πολύ δεινή, θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, αγαπούν το Θεό, να αγαπούν και την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο με χρήματα, και με άλλα πράγματα, με άλλα. Ο Άγιος Σεραπείων ο Συνδόνιος πουλούσε τον εαυτό του για να κηρύξει σε ανθρώπους ειδωλολάτρες τον Χριστό. Τον εαυτό του πουλούσε την εποχή εκείνη. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ορισμένες έτσι θυσίες από τα υπάρχοντα που έχουμε ή από το χρόνο που έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιον ή να συμπαρασταθούμε σε κάποιον έτσι που έχει ανάγκη, εφαρμόζοντας το μακαρισμό αυτό του Κυρίου μας. Να, πόσες ευκαιρίες μας δίδονται καθημερινά να εφαρμόσουμε αυτό το σπουδαίο μακαρισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, Πάτερ.
1: Σεβασμιότητε, θα μπορούσα να πω ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος βγάλει από μέσα τα πάθη του, οποιαδήποτε κακία, ζήλια που αναφέρεται έτσι, περηφάνεια, κατάκριση κτλ., τόσο πιο πολύ ελεήμων θα είναι. Όσο μέσα του έχει κάποιο πάθος, μπορεί να κάνει κάποιο καλό, αλλά μετά αυτό το πάθος θα έρχεται λίγο, θα το μορνταρεύει αυτό το καλό που έχει. Ας πούμε, θυμηθεί τον Φαρισαίο στην παραβολή. Δηλαδή έκανε ελεημοσύνες, αλλά επειδή είχε περηφάνεια και κατάκριση, αυτό το πάθος έτσι την ελεημοσύνη του έτσι την κατέστρεφε. Επομένως, κατά το βαθμό που θα νικήσουμε τα πάθη μας με τη χάρη του Θεού, τόσο πιο πολύ ελεήμονες θα γίνουμε. Ο άνθρωπος πραγματικά που φτάσει στο σημείο έτσι μέσα του να νικήσει όλα τα πάθη με τη χάρη του Θεού, αυτός είναι ο όντως ελεήμων άνθρωπος. Έτσι, αυτό θα μπορούσα έτσι να έτσι προσθέσουμε.
0: Ας ευχηθούμε να γίνουμε ελεήμονες, αν δεν μπορούμε με τα χρήματα, με τους άλλους τρόπους που περιγράφουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τα τόσα ωραία που μας είπατε, έτσι με τη βοήθεια του Πατέρα της Εκκλησίας και με την Αγία Γραφή. Εύχομαι, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, και εμείς με τη χάρη του Θεού ταπεινά να κάνουμε τον αγώνα μας, μελετώντας τη Γραφή και τους Πατέρες μας, ώστε συνεχώς να είμαστε ελεήμονες προς όλους τους ανθρώπους, έτσι με κάθε μέσο που μπορούμε, όπως μπορούμε, έτσι ώστε να βρούμε έλεος από το Θεό και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Με πάθος ήρθαμε κοντά σας σήμερα, με πάθος από την Γκάσο, καθότι έτσι λεγόταν αυτό που ακούσαμε, που σε σχόλιο του Σίμωνα Καρά βρίσκουμε ότι μελωδικά παραπέμπει στα ευλογητάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Πράγμα καθόλου σπάνιο σε παλιές παραδοσιακές μελωδίες να έχουν σχέση με ύμνους της βυζαντινής μουσικής. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σώζεται και πιο νότια σε Κάρπαθο και Κρήτη. Αφούσεις.

Λιβύση είναι ένα εγκατελειμμένο ελληνικό χωριό στα μικρασιατικά παράλια. Ένα χωριό φάντασμα πια, που η ελληνική του άβρα όμως ακόμα μπαινοβγαίνει από τα σπασμένα του πρωτοπαράθυρα. Στην Κάσο λοιπόν παίζεται ο Λιβυσιανός.

Η μουσική οικογένεια Περσελή κρατάει τα ηνία και την παράδοση σε αυτό το νησί. Τους ακούμε εδώ και ώρα. Και τώρα τους ακούμε στα Χοκλακούλια, έναν ακόμη κασιώτικο σκοπό.

με πανακαλωτές θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Με πανακαλωτές που είναι οι Μαντινάδες από την Κάσο. Λαούτο και τραγούδι Σάββας Περσελής, λύρα και τραγούδι Δημήτρης Περσελής. Και από μας, γεια και χαρά σας.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Η πρώτη συνάντηση στη γνωριμία του παππού με τον Κύριον απετέλεσε το πλέον συγκλονιστικό γεγονός της ζωής του. Εκείνη την ημέρα εδέχθηκε το πλήρωμα της Θείας Χάριτος που ως πλημμύρα φωτός κατέκλυσε την ψυχή του και του απεκάλυψε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έκτοτε δεν έπαυσε να ευχαριστεί το Θεό για την ανίποτη χάρη του και να βιώνει σε όλη του τη ζωή την εμπειρία εκείνη, παραλληλίζοντάς την με την συνάντηση του Κυρίου και των μαθητών στη Γαλιλαία. Ο παππούς λοιπόν, όταν έλεγε Γαλιλαία, εννοούσε την ιδιαίτερη για την κάθε ψυχή ώρα της Χάριτος, κατά την οποία για πρώτη φορά αποκτά κανείς την επίγνωση της Θείας Αγάπης. Η Θεία αυτή δωρεά του εδόθη στην αρχή της νεότητός του, μετά την πρώτη συνειδητή του εξομολόγηση, κάποια μεγάλη Παρασκευή. Προς τη δύση της ζωής του, ο παππούς κατέγραψε αυτή την πρώτη του γνωριμία με τον Κύριο, η οποία είχε γίνει η εποδός του άσματος της ζωής του. «Ήμουν ένα παλικαράκι που μόλις είχα καταλάβει τον εαυτό μου και διερωτώμην πού θα πάω και τι θα γίνω και πώς θα διοχετεύσω την αγάπη μου. Ήταν μεγάλη Παρασκευή απόγευμα όταν μου ήρθε αυθόρμητα μέσα μου η επιθυμία για εξομολόγηση. Πηγαίνω στην Παναγία και εξομολογούμε στον Παπαστέφανο. Αναστήθηκα σαν να βγήκα από το σκοτάδι στο φως. Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα μεγάλη και σωτήριος εκ της απείρου αγάπης του Θεού προερχομένη. Ημέρα της εκ του σύνεγγης γνωριμίας μου μετά του Κυρίου μου Ιησού. Μεγάλη Παρασκευή, σταυρουμένου σου Χριστέ, ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και ο ουρανός εν μεσημβρία ενεδύθη σκότος. Η γη ετρόμαξε και εσύετο. Πώς λατρευτέ μου ραβή να μείνω απαθής εγώ, ο τόσον ανάξιος δια την αγάπη σου, αλλά και τόσον ευεργετηθείς εκ του Θείου ελέου σου. Πώς να μείνω ασυγκίνητος εκ της σταυρώσεώς σου. Πώς να μη σύρωμαι εις τους παναχράντους σου πόδας διενεκώς, ζητών το έλεό σου και διαθέτων όλη μου την ύπαρξη και τη ζωήν διεσέ και μόνον διεσέ. Ω Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, ο άφραστον της απείρου αγάπης του Θεού, Αγία εισαγωγή εις τη ζωήν της αιωνίου μακαριότητος. Ζητώ των δημιουργών και λυτρωτήν μου, πού ευρίσκεται, εις τον Άδην, εις τον Τάφον, εις τον ουρανόν και τον Παράδεισον μετά του ληστού, και πού αλλού, μετά Πατρός και Πνεύματος πληρών τα πάντα. Αφού λοιπόν ευρίσκεται παντού, θα τρέξω να τον εύρω κάπου εκεί. Μόνον θέλω να του ομιλήσω μόνος προς μόνον. Θέλω να μην ευρίσκω κόρον εις το να του ομιλώ. Μόνον με ταυτού θέλω να μην τελειώνει η συνομιλία μου. Μεγάλη Παρασκευή, μετά την εξομολόγηση δεν με χωρούσε ο τόπος. Πού να πάω τώρα, θέλω να ευρεθώ μακριά. Τι θα γίνει τώρα, θέλω να ευρεθώ κι εγώ κάπου εκεί, εις την ησυχία της φύσεως, μέσα εις την υμνολογική της αρμονία, εκεί όπου τα πάντα μυστικός και λαμπρός δοξολογούν τον Κύριον. Να σφηνωθώ κι εγώ ανάμεσά τους, μαζί δε με όλα τα δημιουργήματα που βγήκαν από τα χεράκια του Θεού μου, να τον υμνήσω κι εγώ,
να το ομιλήσω μυστικά και να τον διαβεβαιώσω ότι εγώ τον αγαπώ και επιθυμώ διακαώς την προς αυτόν ανάβαση. Ένθεος έρος εγεννήθη στην ψυχή μου. Χωρίς πολλές καθυστερήσεις αναχωρώ από την οικία μου. Παίρνω ένα γαϊδουράκι που είχαμε εξυπνότατο και ταχύτατο, το οποίο έτρεχε ως ανάλογο. Ανεβαίνω επάνω και ανοίγομαι μέσα εις τον κάμπο. Μόλις έφτασα έξω από την πόλη, όλη η παιδιάδα ήταν παράδεισος, χωρίς υπερβολή. Εκεί ήταν διάσπαρτα όλα τα αγριολούλουδα. Ό,τι λουλούδι μπορεί να φανταστεί ο νου σου, υπήρχε εκεί. Εδέσποζε η αγριοβιολέτα, η οποία εσκόρπιζε ευωδία σε όλο τον τόπο. Ήσαν τα σπαρτά τόσο μεγάλα και καταπράσινα, ευλογία Θεού, και περνούσα μέσα από τα στάγια σαν να περνούσα μέσα από κύματα. Φθάνω εις την μέση του κάμπου. Ένθεος έρος εγεννήθη στην ψυχή μου και ακράτητος δοξολογικός κραδασμός εις την καρδία μου από μυστηριώδη τεινά λειτουργική αίσθηση. Πώς να υμνήσω τον Κύριον? Ένιωθα να με κατακλείζει πλημμύρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Δεν ήξερα όμως να ψάλω. Άρχισα τον αυτοσχέδιον ύμνων μου. Ό,τι ήθελα να πω, το έψαλα εις ακαθόριστον και άτεχνον ήχον και ανέφερα με θέρμην την δοξολογία μου προς τον Ιησούν. Εις το γρήγορο περπάτημα του μικρού μου υποζυγίου αντιφωνούσαν τα σπαρτά με το λύκνισμά των, με τους ποικίλους και ευήχους αρμονικούς παφλασμούς των. Αυτό ήταν το ισοκράτημα δια του οποίου συνόδευαν τα στάχια τα ειδικά μου άσματα. Προχωρώ και φθάνω στου Νάστου το περιβόλι, έναν ευλογημένον τόπο. Εκεί είχαμε ένα κτήμα το οποίο ήταν σπαρμένο με βίκο και ήταν καταπράσινο. Όπου είχε μείνει χέρσο ήταν ολάνθιστο. Στάθηκα σε ένα ξέφωτο, έδεσα το γαϊδουράκι και κάθισα κάτω από μία ελιά. Ολόκληρη η κτήσης εδοξολόγει με απερίγραπτη αρμονία των άπειρων θεών, των ποιητή των πάντων. Τα βαθυπράσινα σπαρτά εσύοντο ωσά να σκυρτούσαν εις την προσδοκία του πλάστου των. Τα χονοειδή κίτρινα και φωτεινά ανθάκια, οι κρόκοι που αναφέρονται και στο άσμασμά των, παρουσίαζαν φωτεινών επίγειων ουρανών. Τα μυριοπολύχρωμα και μυριοαρωματισμένα αγριολούλουδα αντικατόπτριζαν τον παράδεισον. Μοσχοβολούσε ο τόπος, ευωδία παντού, και τα άψυχα προσέφεραν τη δοξολογία τους ως θυμίαμα εις τον Θεόν. Μυριάδες τα έντομα, σμήνι οι μέλισσες από τα γύρω μελίσια, και αντιχούσε ένα βουητό ως σαν ψαλμωδία. Αλλά το μεγάλο βουητό προήθιετο από τους βομβισμούς των απειροποικίλων εντόμων που μου υπενθύμιζαν την ακατάπαυστον δοξολογίαν των αγγελικών δυνάμεων.

Χριστός, ως να ευρέθην εις έναν άλλον κόσμον μέσα εις το φως. Η παρουσία του επλήρωνε τα πάντα, όλα ήσαν φως, όλα έλεγαν Χριστός. Η θέα του προσώπου του Κυρίου που εφανερώθη σε μέ δια των ορωμένων κτισμάτων ετυπώθηκε πλέον εις την καρδία μου. Τότε μου ωραιοποιήθησαν τα πάντα, μου εφανέρωσαν την πραγματική εικόνα του είναι τους και μου απεκάλυψαν ποιος είναι ο χορηγός αυτής της ωραιότητος. Δεν ήσαν φαντασία όλα αυτά, τα πάντα ήσαν ωραία, ωραιότατα, αλλά τότε είδα την ωραιότητα που είχαν. Τότε κατενόησα εις βάθος και εγνώρισα πόσο ωραία είναι τα πάντα και αυτό ακόμη το χώμα το κίτρινο. Είναι πανωραία όλα. Είναι η αγάπη του Θεού μου. Τι ένιωσα τότε, σαν να άφησα το σκότος και ανοίχθηκα μέσα εις το φως. Έμεινα άναυδος αρκετή ώρα. Ω αυτή η ώρα ή το ένα μυστήριον. Ευρέθηκα εις άφραστον μυσταγωγίαν και έζησα στιγμάς αιωνιότητος. Ήταν μία λειτουργία, λιβανωτός. Έβλεπα εις όλη τη δημιουργίαν ωσάν εις καθρέπτην την βασιλείαν του Θεού. Διότι η δημιουργία μας ανάγει εις τον αόρατον κόσμον. Η εδώ ωραιότης αντικατόπτριζε την ουρανίαν μακαριότητα και όλα μέσα εις το φως, μέσα εις την δόξαν συμμετείχε όλη μου η ύπαρξης εις αυτήν τη δοξολογίαν και έζησα δια πρώτην φοράν την ασχημάτιστον θεοκοινωνίαν. Ουδέν επιθυμούσα ημι μόνον την εκεί παραμονή μου να ζω την παρουσία του Κυρίου μου μέσα εις αυτήν την δοξολογίαν. Ξεχάστηκα εκεί. Μόλις ήλθα εις αυτόν, βαθία ευγνωμοσύνη και θεία γλυκύτης ανέβληζαν από την καρδία μου και ανελήθην εις ποταμούς δακρύων ιερά συγκινήσεως και θείας κατανήξεως. Εκείνη τη στιγμή ομίλησα με το Θεό. Είπαμε όλα τα μυστικά μας. Του είπα: «Τι να σου δώσω εγώ, Θεέ μου? Μία λαμπάδα να σου δώσω? Τι είναι όμως μία λαμπάδα? Όχι. Να σου δώσω την ζωντανή λαμπάδα, τον εαυτό μου». Τότε συνάπτω συμβόλαιον αραβώνος μετά του καλού μου Ιησού και δίδω και μίαν υπόσχεση. Κάνω κάποιο συμφωνητικό, την πρώτη μου ομολογία, και αυτή την ομολογία που είτο ο Ιστός όλης της ζωής μου την έκανα ενώπιον όλου του σύμπαντος. Μέχρι σήμερα φέρω εις το νου μου και εξετάζω αυτήν την υπόσχεση. Α, λέω, αυτή η ομολογία είχε μέσα όλη την θεολογία, είχε όλη την πίστη και την παραδοχή της θεότητος του Χριστού και της θυσίας του δι' ημάς. Τότε ο Κύριος ενεχείρισεν εις εμέ ως δακτύλιον αραβώνος ανθοδέσμην θείων χαρισμάτων, όπως διαφυλάξω αυτήν μέχρι σε σχά της μου αναπνοής και ανεχώρησε. Σιγή απόλυτος. Έφυγε. Πού πάει? Έμεινα μόνος, τελείως μόνος. Η μυσταγωγία της Γαλιλαίας ετελείωσε. Η ωραία ώρα της χάριτος επέρασε. Κοιτάζω γύρω μου. Μπα, λέω, βράδιασε απότομα. Πήρα το γαϊδουράκι και έφυγα. Πήγα σπίτι μου.

άλλος κόσμος εκεί. Έχασα τον ωραίο κόσμο. Μα ο νους και η καρδιά μου είχαν μείνει για πάντα εκεί, στην Γαλιλαία μου. Πράγματι, ο νους και η καρδία του παππού είχαν προσιλωθεί για πάντα στη Γαλιλαία του. Γι' αυτό και δεν έπαβε να λέει στις αδερφές τι ήταν αυτή η ημέρα τότε, όπως η ημέρα της Αναστάσεως. Μεγάλη Παρασκευή μεν, αλλά η μέρα της Αναστάσεως για την ψυχή μου. Γιατί εκεί μας επισκέφθη ο Κύριος και μας είπε: «Κοίταξε, εγώ είμαι το φως και η αλήθεια». Και τον εμπιστεύσαμε. Και έγινε αυτό το φως σημείον του προσανατολισμού μας. Αυτό το φως μας κάνει να ανοίγουμε διάπλατα την καρδιά μας και να χωράει όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα άρχισα τον αγώνα και το κυνηγησίδι μου. Άρχισε η σκληρά και μακρά πορεία της ευρέσεως του καλού μου ραβή, του Ιησού Χριστού μου. Πού είναι? Εδώ, εκεί, παραπέρα? Άρχισε μία ατέλειωτος πορεία προς συνάντηση του Κυρίου.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 8.30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ, αρτοκλασία και εκφώνηση του Πανηγυρικού Λόγου της Εορτής στην Κεντρική Πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο Ιερές Ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινωρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Κυκλοφορεί ως ο Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Και ενώ, αγαπητοί μας φίλοι, ο άνθρωπος έχει πλαστεί από το Θεό για να επικοινωνεί άμεσα μαζί του, όμως έρχεται η ώρα που γίνεται ανατροπή των πραγμάτων. Και η διατάραξη αυτής της αγαπητικής σχέσεως του ανθρώπου και του Θεού προήλθε από την ανυπακοή των πρωτοπλάστων στην εντολή του Θεού να μην γευτούν καρπό από τον δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ήταν σαφέστατη η προειδοποίηση του Θεού πως αν δοκιμάσουν, θανάτου αποθανίσθε. Μα οι πρωτόπλαστοι, κάνοντας κακή χρήση του αυτεξουσίου, επίκουσαν στον διάβολο και ανυπάκουσαν στον δημιουργό τους, με αποτέλεσμα να γίνουν νεκροί κατά την ψυχή. Δημιουργήθηκε ρογμή στη σχέση της μετοχής του ανθρώπου με τη ζωοποιώ χάρη του Θεού, και έτσι εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου ο πνευματικός θάνατος και στη συνέχεια, μετά την εκδίωξη, ο σωματικός.

Η είσοδος του θανάτου στη ζωή του ανθρώπου ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα της αυτονόμησής του από την αυτοζωή. Ο άνθρωπος, μετατοπίζοντας το κέντρο της υπάρξεώς του από το Θεό στον εαυτό του, πίστεψε πως θα γίνει και αυτός αυτοζωή και κατά συνέπεια δεν θα έχει ανάγκη τον Δημιουργό του για να ζήσει. Αποστάτησε και αρνήθηκε τη ζωή που του προσφερόταν. Ήταν συνειδητή η επιλογή της ανυπακοής και της αποστασίας, μια που είχε ήδη από τον Θεό προειδοποιηθεί για το αποτέλεσμα της επιλογής του. Έτσι, ο θάνατος δεν ήρθε ως εκδίκηση για την παρακοή, αλλά ως φυσική συνέπειά της. Ο Θεός δεν είναι αίτιος του θανάτου. Βέβαια, ως παντογνώστης, γνώριζε από την αρχή ότι ο άνθρωπος θα αποστατούσε. Η αποστασία όμως δεν οφείλεται στην θεία πρόγνωση, αλλά στην ανθρώπινη παρακοή. Αυτή απέσπασε τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και προκάλεσε τον πνευματικό θάνατό του. Αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου, όπως ήδη έχουμε πει, είναι ο βιολογικός θάνατος, ο βίαιος χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας σημειώνει πως θάνατος χωρισμός της ψυχής και του σώματος εστί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως χωρισμός της ψυχής από του σώματος, θάνατος εστί του σώματος. Και ο Άγιος Αναστάσιος, ο Συναίτης, λέει ότι ο θάνατος είναι το τέλος για όλους τους ανθρώπους, ο φόρος όλων, το φοβερό πέρασμα από το οποίο θα περάσουμε όλοι, το πικρό ποτήρι που όλοι θα πιούμε.

Λόγω της συμφυΐας ψυχής και σώματος, η εμπειρία του θανάτου είναι πολύ τραγική στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος υποφέρει κατά την έξοδο της ψυχής από το σώμα εξαιτίας του προσωρινού αποχωρισμού ψυχής και σώματος, αλλά και εξαιτίας των αισθημάτων ερήμωσης, εντόνου πόνου και τρόμου που βιώνει, διότι ο θάνατος είναι μια βαθιά ανομαλία. Είναι τραγικός και θηριώδης. Την οδύνη αυτή έρχονται να επιτείνουν η συνείδηση του ανθρώπου που κατέγραψε το πλήθος των ανεξομολόγητων παραπτωμάτων του και τον ελέγχει, αλλά και οι δαιμονικές δυνάμεις που προσπαθούν να βαρύνουν την ψυχή και να την αποτρέψουν από την αληθινή μετάνοια. Όμως παρόλο που όντως φοβερότατον το θανάτου μυστήριο νεστή, οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν πως είναι μεγάλη ευλογία στη ζωή του ανθρωπίνου γένους. Διδάσκουν πως ενώ ο διάβολος τον χρησιμοποίησε ως μέσο για τον αφανισμό του ανθρώπου, η φιλανθρωπία του Θεού τον χρησιμοποίησε ως μέσο για την ανακαίνιση του ανθρώπου και της κτήσεως. Μέσω του θανάτου το κακό δεν παραμένει αθάνατο. Έτσι ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει αιωνίως και ο βιολογικός θάνατος γίνεται γι' αυτόν ευκαιρία μη διαμείνε εις τον αιώνα εν αμαρτία όντα. Ο Μέγας Αντώνιος διδάσκει πως ο θάνατος, όταν κατανοηθεί και αντιμετωπιστεί σωστά από τους ανθρώπους, είναι αθανασία. Ο θάνατος νοούμενος της ανθρώπης αθανασία εστίν, και τούτον τον θάνατο ούχρι φοβήστε, αλλά την απώλεια της ψυχής ήτης εστί αγνωσία Θεού. Εκείνο γάρ δεινών τη ψυχή εστί. Μεγαλύτερο κακό για τον άνθρωπο δεν είναι λοιπόν ο θάνατος, αλλά η απώλεια της ψυχής, που είναι η αγνωσία του Θεού.

Η κατανόηση του θανάτου ως αθανασία δεν γίνεται με μια γνωσιολογική και θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας περί Αναστάσεως, αλλά γίνεται με την μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Αναστάντος Χριστού. Η νίκη του Χριστού επί του θανάτου δεν αποτελεί κάποιο βιογραφικό γεγονός της ζωής του, αλλά βασικό ανθρωπολογικό γεγονός που δημιουργεί μια νέα προοπτική στο ανθρώπινο γένος. Η Ανάσταση του Χριστού σε τελευταία ανάλυση δεν ανήκει στον Χριστό, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άλλωστε ο Χριστός έγινε ό,τι έγινε και έπαθε όσα έπαθε για τους ανθρώπους. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού δεν έχουν νόημα για το πρόσωπο του Λόγου του Θεού, αλλά για την ανθρώπινη φύση.

Ο φθαρτός άνθρωπος στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες αυτού, ο πεπτοκός και αλωτριωμένος από την αμαρτία, ο άνθρωπος που επιτρέπει την είσοδο του θανάτου στη ζωή του αμαρτάνοντας, ανακαινίζεται και ζωοποιείται με την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του υψώνει τον πεπτοκότα, μεταγγίζοντάς του ζωή αιώνια. Γράφει σχετικά ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος: «Ανάσταση σούν Χριστού, η μετέρα υπάρχει Ανάστασης των κάτω κειμένων. Εκείνος γάρ μη πεσώνεις αμαρτίαν ποτέ, καθά γέγραπτε. Με δε αλλοιωθείς τις ιδίες δόξης κάνω ποσούν, πώς αναστήσετε ποτέ ή δοξαστήσετε ο αείων υπερδεδοξασμένος και υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας διαμένων ως αυτάς. Ανάστασης και δόξα Χριστού η μετέρα, καθά περίρητε δόξα υπάρχει, η δια της εν ημίν αυτού Αναστάσεως γενωμένη και δεικνυμένη και ορωμένη ημίν». Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό εισέρχεται στην επιγής βασιλεία του, στην Εκκλησία, δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μία τυπική πράξη εισόδου ενός νέου μέλους στο χώρο μιας θρησκευτικής ομάδος, αλλά αποτελεί την απαρχή της καινής ζωής που καλείται να βιώσει ο άνθρωπος εν Χριστώ. Η καινή ζωή πραγματώνεται με τη μετοχή του στο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού. Αυτήν τη μεγάλη αλήθεια τονίζει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Ρωμαίους ότι «Όσοι ευαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίσθημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν».

Ο Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση του κόσμου. Η ένταξη στο σώμα του Χριστού δια των μυστηρίων ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου και μπολιάζει ζωή περισσή στην ύπαρξή του. Ο Χριστός ενυνθρώπισε ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Πίστη στον Χριστό σημαίνει απόφαση σταθερή για την τήρηση των εντολών Του. Η τήρηση των εντολών είναι η καλύτερη απόδειξη της πίστης και της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό. Παράλληλα, η τήρηση των εντολών βοηθά τον άνθρωπο στο να μην κυριαρχεί η αμαρτία μέσα του. Αναφέραμε πριν πως αιτία του σωματικού θανάτου ήταν ο πνευματικός θάνατος που προήλθε από την εκούσια είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, κατά αντιστοιχεία, η έλευση της ζωής στον άνθρωπο και η φυγή του από την σκιά και τη χώρα του θανάτου γίνεται όταν ο άνθρωπος εν Χριστώ αγωνίζεται εναντίον της διαπράξεως των αμαρτημάτων, με άλλα λόγια, όταν αγωνίζεται εναντίον του πνευματικού θανάτου του. Όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Πολλοί των ζήν δοκούντων, των νεκρών ουδέν διαφέρουσιν όταν εν κακία ζώσει». Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που νομίζουν ότι ζουν καθόλου δεν διαφέρουν από τους νεκρούς, γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία. Η διάπραξη της αμαρτίας αποκόπτει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής, τον Θεό, και έτσι στερείται ο άνθρωπος των ζωπιών ακτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τότε ο άνθρωπος πεθαίνει πριν να πεθάνει. Αυτός είναι ο ουσιαστικός θάνατός του. Διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το διαζευχθήνε την ψυχήν της Θείας Χάριτος και τη αμαρτία συζυγήνε. Το να χωρίσει δηλαδή η ψυχή από τη Θεία Χάρη και να συζευχθεί την αμαρτία. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, ο σωματικός θάνατος είναι πολύ λιγότερο οδυνηρός από τον πνευματικό. Το τραγικό όμως είναι ότι ο άνθρωπος πολύ λίγο αντιλαμβάνεται αυτήν την αλήθεια.

Όμως θα πρέπει και αυτή τη φορά να σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί ο ραδιοφωνικός μας χρόνος εκπνέει. Θα ολοκληρώσουμε το θέμα της ζωής και του θανάτου στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις αγρυπνίες των πανηγυρίων του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τα πασαπνοάρια στα στιχηρά των Ένων.

μετά και το δοξαστικό του Αγίου και το Θεοτοκίον, λέγεται η αργή δοξολογία, συνήθως στον ήχο του δοξαστικού του Αγίου.

Μετά το τέλος της δοξολογίας και αφού έχουμε πει και το απολυτίκιο της εορτής ή το απολυτίκιο του Αγίου, δεν ξεκινάει αμέσως η Θεία Λειτουργία, αλλά πρώτα και αφού έχουμε κάνει την απόλυση του όρθρου εκφώνος, παρεμβάλλονται οι ακολουθίες των ορών. Αμέσως μετά τον όρθρο ξεκινάει η ανάγνωση της πρώτης ώρας. Μετά την ανάγνωση της πρώτης ώρας, παλαιότερα ακολουθούσε διακοπή από μισή έως και 2 ώρες μέχρι να ξεκινήσει η τρίτη. Τα τελευταία όμως έτη αυτή η συνήθεια την είναι εκλείψει. Μετά το τέλος λοιπόν της πρώτης ώρας εξέρχονται οι ιερείς συνδεδημένοι τα άμφια τους και πηγαίνουν προς την φιάλη με πομπή μαζί με το Ευαγγέλιο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός. Την ώρα που ψάλλεται αργώς το «Πηγήν η αμάτων έχοντες», όλοι οι παρευρισκόμενοι προσκυνούν τα ιερά λείψανα και το Ιερό Ευαγγέλιο και όταν φεύγουν πλέον από τη φιάλη ασπάζονται τον Τίμιο Σταυρό και αγιάζονται από του ιερέως. Όταν πλέον έχουν προσκυνήσει και έχουν αγιαστεί όλοι, επιστρέφουν εις το ναό ψάλλοντας το απολυτίκιο του Αγίου. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάγνωση.

ενώση των ωρών της τρίτης και της έκτης ώρας, όπου πλέον χτυπάνε και σε τρεις τάσεις οι μεγάλες καμπάνες για να αρχίσει η λειτουργία. Στο τέλος της έκτης ώρας εξέρχονται οι διάκονοι με τα δικηροτρίκυρα και ίστανται παρά το αρχιερί, την ώρα που ο δεξιός χορός ψάλλει το αργό μάθημα των δεσπότη και αρχιερέα σε ήχο βαρύ, το λεγόμενο αρχαίο. Ο αρχιερέας παίρνει τον καιρόν, προσκυνεί δηλαδή τις εικόνες του τέμπλου. Στο τέλος, και αφού έχει τελειώσει τον καιρό ο αρχιερέας, ευλογεί με τα δικηροτρίκυρα που παίρνει από τους διακόνους όλον τον ναό.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η κυρία Κατίνα μας φιλοξένησε απλόχερα στην Αμοργό. Πολύ στενοχωρήθηκε που θα φεύγαμε σύντομα. Παρακαλούσε τον παππού να μείνουμε μερικές μέρες ακόμα. Ήταν όμως δύσκολο. Θα μέναμε άλλο ένα βράδυ και μετά έπρεπε να πάρουμε το πλοίο για την Αθήνα. «Μα ακόμα δεν σας είδα», παραπονέθηκε στον παππού. «Τώρα που βρεθήκαμε δεν ξαναχανόμαστε. Να έρθεις κι εσύ στην Αθήνα όποτε μπορέσεις. Να δεις και τους άλλους», της απάντησε ο παππούς. «Εξάλλου μετά τη Μονή θα έρθουμε πάλι από σένα. Άλλο ένα βράδυ θα μας δεις». Με τα πολλά κοιμηθήκαμε στο σπίτι της και περιμέναμε να ξημερώσει. Οι αγέριδες χτυπούσαν αυτό το μικρό σπιτάκι που ήταν ψηλά στο λόφο. Λες και μας έκαναν συντροφιά όλη νύχτα. Η κυρία Κατίνα όλη τη νύχτα σηκωνόταν και μας σκέπαζε. «Να μην κρυώσουμε, βλέπετε. Παλιά συνήθεια που είχε από τη Σμύρνη». Την άλλη μέρα ξεκινήσαμε για τη Μονή. Θα πηγαίναμε επιτέλους την εικόνα στη θέση της. Θα έμπαινε και η καρδιά μας στη θέση της. Πήρε ο Σίμος τον πόγο και φιλήσαμε την εικόνα. Έπειτα, αφού χαιρετήσαμε την κυρία Κατίνα, ακολουθήσαμε τον παππού και μπήκαμε στη βάρκα που θα μας πήγαινε στα νότια του νησιού που βρίσκεται η Μονή. «Εκεί να δείτε σπάνιους θησαυρούς», μας είπε ο βαρκάρης. Συνέχισε ο ξεναγός να μας λέει την ιστορία της Μονής που εμείς ήδη ξέραμε από την κυρία Κατίνα. Μας άφησε σε ένα βράχο και μας εξήγησε πώς να περπατήσουμε για να βρούμε τη Μονή. Ανεβήκαμε σκαλιά πολλά, μεγάλα και πέτρινα. Στο βάθος ψηλά φάνηκε η κατάλευκη Μονή πάνω στο βράχο. Ήταν σαν μια φυσική συνέχεια του βράχου. Εκεί ψηλά καμάρωνε το καταγάλανο πέλαγος. Τα πέτρινα σκαλιά ξαφνικά έγιναν άσπρα και αρχίσαμε να πλησιάζουμε. Μια λευκή μεγάλη σκάλα οδηγούσε σε μια πέτρινη πόρτα. Ένας μοναχός βγήκε και μας καλωσόρισε. «Περάστε, καλωσορίσατε». Δεν μας ρώτησε από πού ερχόμασταν ή γιατί φτάσαμε ως εκεί. Μόνο μας φιλοξένησε και άρχισε να μας μιλά για την Παναγιά και τη χριστιανική πίστη. Από όλα τα παράθυρα έβλεπε στην απέραντη θάλασσα. Ήταν ο ιδανικότερος τόπος. Ήταν ένα μέρος που από την πρώτη κιόλας στιγμή σε ηρεμούσε. Όταν μετά από ώρα ο μοναχός μας πήγε να δούμε τα ιερά κοιμήλια της Μονής που τα είχαν τοποθετήσει σε δύο δωμάτια για να τα βλέπουν οι επισκέπτες, ο Σίμος μας μάζεψε παράμερα. «Πώς θα πούμε για την εικόνα? Δεν πρέπει να ακούσει ο παππούς σας Γιώργη και Άννα». Κουνήσαμε τα χέρια μας για να δείξουμε πως δεν είχαμε σκεφτεί κάτι τέτοιο. «Θα καθίσετε να φάτε μαζί μας», πρότεινε ο μοναχός. «Τιμή μας». Δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε. Σε μια πέτρινη κουζινίτσα ετοίμασε ένα ψάρι με λαχανικά και μας έρβηρε στα πιάτα. Αφού φάγαμε, βοηθήσαμε να μαζευτεί το τραπέζι και μετά σε ένα δωμάτιο, σαν σάλα, καθίσαμε για να ξεκουραστούμε. Ο Σίμος με πλησίασε. «Τώρα είναι η ώρα. Πάμε». Η κυρία Ζαλίδη, η μαμά του Χριστόφορου και της Ζωής, στάθηκε σε μια πέτρινη καρέκλα για να ξεκουραστεί. Μαζί της και τα δύο κορίτσια. «Ας ξεκουραστούμε λίγο, κορίτσια». Τα κορίτσια συμφώνησαν και κάθισαν μαζί της, δίπλα της. «Να δούμε τη θέα στη θάλασσα. Πόσο μου έλειψε το απέραντο γαλάζιο. Μου θυμίζει το σπίτι μας στη Σμύρνη. Εσύ, Ζωή?» «Κοιτούσε προς τη θάλασσα από τη βεράντα μπροστά. Θυμάσαι?» «Ναι, μαμά», απάντησε η Ζωή. Ο παππούς μαζί με τον μοναχό συνέχισε να διασχίζει το δωμάτιο. Μας έκανα νεύμα να τον ακολουθήσουμε. Πίσω τους ακούγαμε προσεκτικά τα λόγια του μοναχού για τις εικόνες και τις αγιογραφίες που μας έδειχνε. Δεν διακόπταμε, μόνο ακούγαμε. Τον ακολουθήσαμε υπάκουα. Κάποιο τρόπο θα βρίσκαμε για να δώσουμε την εικόνα. Συνεχίσαμε να περπατάμε και σκύψαμε τα κεφάλια μας για να περάσουμε μια κοντή καμάρα που μας οδηγούσε σε ένα δωμάτιο. Ο μοναχός κάθισε σε ένα πέτρινο κάθισμα και εμείς καθίσαμε απέναντί του. Τα λόγια του ήταν βάλσαμο. Κάθε τι που έλεγε σου ερχόταν η ανάγκη να το κρατήσεις στο μυαλό σου και να το θυμάσαι. Μα αυτός και αμέσως μετά έλεγε κάτι ακόμη σοφό και πάει λέγοντας: «Γαλήνεψε η ψυχή μας. Να μας έρθετε ξανά. Είναι φιλόξενος ο τόπος, έστω και αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα». Ο Σίμος πετάχτηκε. «Εμείς είμαστε από τη Σμύρνη». Ήταν έτοιμος να του πει το λόγο του μακρινού μας ταξιδιού. Ο παππούς έπιασε το σήμα από τον ώμο και επανέλαβε τη φράση του.
Είμαστε από τη Σμύρνη. Στην Αθήνα μας έφερε η ζωή μετά την καταστροφή. «Πόσα θα περάσατε?» αναρωτήθηκε ο μοναχός. Μας κοίταξε με συμπάθεια σαν να γνώριζε όσα είχαμε περάσει. Ο παππούς καθάρισε το λαιμό του βήχοντας ελαφρά και πήρε το λόγο. «Μας φέρνει εδώ γέροντα. Ένα χρέος». «Τι λέει?» αναρωτήθηκα και τον κοίταξα περίεργα. «Ένα χρέος. Μια ιερή υποχρέωση. Ένα καθήκον». Γινόταν όλο και πιο ενηγματικός. Για ποιο πράγμα μιλούσε? «Εμείς ερχόμαστε από τη Σμύρνη. Εκεί μας βρήκε το κακό και άλλαξε τη ζωή μας». Με λίγα λόγια, είπε στο μοναχό ότι είχαμε μαζί μας την εικόνα και ότι θέλαμε να του την παραδώσουμε. Πήρε από το σήμο την εικόνα και την έδωσε στο μοναχό. Αυτός την κράτησε στα χέρια του σαν κάτι πολύτιμο και έσκυψε το κεφάλι του. Φίλησε την εικόνα και την κοίταξε με συγκίνηση. «Σας στέλνει ο Παπαγεράσιμος». «Ξέρετε τον παππού μου?» αναφώνησε ο Σίμος όλο ελπίδα. «Ναι». Ο Σίμος τέντωσε τα αυτιά και τα μάτια του να ακούσει, να δει. Μήπως ο παππούς γνώριζε τι απέγινε ο δικός του παππούς? Για να ήξερε ότι είχαμε την εικόνα, θα ήξερε και για την τύχη του. Θα τον είχε συναντήσει όταν έφυγε από την εκκλησία και πήγε να τους βρει. Κάτι θα του είπε. Κανείς άλλος δεν ήξερε το μυστικό. Ο μοναχός επανέλαβε τη φράση του. «Σας στέλνει ο Παπαγεράσιμος, λοιπόν. Τα κατάφερε να μας στείλει την εικόνα». Ο παππούς μου απάντησε στην ερώτηση του μοναχού. «Ναι, μας είπε να φέρουμε την εικόνα εδώ για να σωθεί. Μου έγραψε πως τα πράγματα δεν ήταν καλά και με πληροφόρησε για την εικόνα. Σας περιμέναμε χρόνια πολλά και ευχόμασταν για όλους να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι και ήρθατε ως εδώ. Ευλογημένο το ταξίδι σας». Ο παππούς έδειξε το σήμο. Ο Σίμος την κρατούσε και τη φύλαγε μέχρι τώρα. Είναι ο εγγονός του Παπαγεράσιμου. «Άξιος εγγονός, μπράβο παιδί μου. Σε ευχαριστούμε και σου εκφράζουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για την προστασία του εικονίσματος του θαυματουργού». Ο μοναχός χαμογέλασε γλυκά. Ο Σίμος φίλησε την εικόνα σαν να έδειχνε πως την παρέδιδε και ο ίδιος στο μοναστήρι. «Να είσαι καλά παιδί μου, να είστε όλοι καλά και να είστε σίγουροι πως θα είναι πάντοτε η Παναγία μαζί σας. Η Παναγιά η κυνηγημένη να σας φιλά όλους, και εσάς αλλά και όσους κυνηγήθηκαν και διώχτηκαν από την πατρίδα». Συνειδητοποίησα ότι ήμασταν κυνηγημένοι. Δεν θα γερνούσαμε ποτέ στον τόπο μας. Δεν μας έδιωσε ξαναπλά από τη Σμύρνη. Μας κυνήγησαν.

0: Το απόγευμα αποχαιρετήσαμε το μοναχό και πήραμε το δρόμο για την επιστροφή στο χωριό της Κυρακατίνας που φιλοξενούμασταν. Κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια και τρώγαμε συγχρόνως το αμοριανό μαντολάτο που μας κέρασαν. Πεινούσαμε πολύ και εκεί, κάτω στην αμμουδιά, βρήκαμε το βαρκάρι. «Θα περάσουμε πρώτα από το φτωχικό μου να σας κεράσω φρέσκια κακαβιά και ψημένα ψάρια στα κάρβουνα. Θα ρίξουμε και μπόλικο λεμονάκι και...» Πηδήξαμε στη βάρκα του. Το στόμα μας είχε γεμίσει σάλιο από τις περιγραφές του ψαρά. Μας πήγε στο σπίτι του και ήταν μια καλύβα δίπλα στη θάλασσα. Η γυναίκα του μας περίμενε χαμογελαστή. Περίμενε ένα παιδάκι. Η κοιλιά της ήταν πελώρια. Σαν να επρόκειτο σε λίγο να γεννήσει. Όλα τα είχε τακτοποιημένα και σε τάξη. Η φωτιά ήταν έτοιμη και τα φρέσκα ψάρια μπήκαν στη θράκα για ψήσιμο. Και άλλα τόσα στην κατσαρόλα για την περίφημη ψαρόσουπα, την κακαβιά. Εμείς στρωθήκαμε στην αμμουδιά και μάλιστα βουτήξαμε και για μπάνιο. Τα νερά ήταν βελούδινα και δροσερά. Μόνο ο Σίμος δεν βούτηξε, καθόταν αμίλητος με την κυρία Ζαλίδη και μας κοιτούσε. Ο παππούς μαζί με το φιλόξενο ψαρά έπιναν ένα ουζάκι για το καλωσόρισμα. «Ε, Σίμο, έλα, το νερό είναι θαύμα», του φώναξα από τη θάλασσα. Εκείνος, ανέκφραστος, συνέχισε να κάθεται αμίλητος. «Πάμε», έκανα νόημα στον Χριστόφορο και βγήκαμε από τη θάλασσα. Τα κορίτσια συνέχισαν να πλατσουρίζουν στα ρηχά και ρίχναν νερό σε ένα αυτοσχέδιο κάστρο που κάναμε πρόχειρα στην παραλία. Εμείς πλησιάσαμε το Σίμο. «Τι έχεις? Ώρα που βρήκες να θυμώσεις και να χάσεις το μπάνιο», του είπα πιστεύοντας ότι για κάποιο λόγο μας είχε θυμώσει. «Δεν είμαι θυμωμένος. Πάω να σκάσω». «Γιατί?» το ρώτησε ο Χριστόφορος. «Πού ήξερε ο παππούς για την εικόνα? Ο παππούς μου μας είπε ότι μόνο εμείς ξέραμε το μυστικό υπόγειο και ότι κανένας άλλος δεν ήξερε για την κρυμμένη εικόνα». «Μπορεί να την είδε που την είχε στο σπίτι του Γιώργη τότε στις αρχές και να κατάλαβε». «Αποκλείεται. Στο μοναχό είπε ότι τον έστειλε ο παππούς μου, ότι ήταν χρέος του να την επιστρέψει». «Άρα τι φαντάζεσαι ότι έγινε?» «Πιστεύω ότι όταν ο παππούς μου έφυγε και μας άφησε στην Αγία Φωτεινή για να τους βρει, τους βρήκε». «Και γιατί δεν μας το είπανε ποτέ?» «Για να μην μας λένε, φαντάσου τι θέλουν να μας κρύψουν. Ότι έγινε και με την κυρία Βέρα. Θα μας έκρυψαν τι του συνέβη για να μην στεναχωρηθούμε». Η σκέψη του ήταν ως ένα σημείο σωστή. Ο παππούς μου είχε πει ότι ο Παπαγεράσιμος του είχε αποκαλύψει την ύπαρξή της εικόνας. Άρα τον είχε συναντήσει. Κάτι ήξερε και το έκρυβε. Αποφάσισα να μιλήσω στον παππού μου. Ο Σίμος θα βασανιζόταν με τις σκέψεις αυτές σε όλη του τη ζωή. Τον φώναξα να έρθει προς το μέρος μας. «Παππού, θέλουμε να μας μιλήσει για τον Παπαγεράσιμο». «Τι να σας πω? Πώς έμαθες το μυστικό για την εικόνα? Να μας πεις αν τον είδες εκείνες τις μέρες της καταστροφής». Ο παππούς αναστέναξε. Για μια στιγμή κοντοστάθηκε και φάνηκε σαν να ζοριζόταν να μιλήσει. Κάτι τον εμπόδιζε. Αλλά η επιμονή του Σίμου ήταν καθοριστική. «Εσύ αν ήσουν στη θέση μου, θα ήθελες να σου κρύβω πράγματα για τον Γιώργη?» τον ρώτησε πιέζοντάς τον. Ο παππούς στράφηκε προς το μέρος μας και μας κοίταξε στα μάτια. Ήξερα ότι τώρα θα μας τα έλεγε όλα. «Όλα θα σας τα πω, όλα. Τώρα όμως είμαστε καλεσμένοι σε ξένο σπίτι. Αγένεια να αποτραβιόμαστε και να συζητάμε μοναχοί». «Σε παρακαλώ, παππού Κρήτονα, μίλησε μου για τον παππού μου, να χαρείς, πες μου τι του συνέβη». «Θα σας μιλούσα. Σκόπευα κι εγώ να σας τα πω. Μόλις γυρίζαμε στο σπίτι, θα σας τα έλεγα όλα». Μετά άλλαξε ο τόνος της φωνής του και μας είπε αποφασιστικά. «Αλλά ας είναι. Ας τα πω μια ώρα αρχίτερα, να φύγουν κι από μέσα μου». «Τον είδες?» ρώτησε ο Σίμος. «Τον είδα. Ζει?» «Τον είδα τη μέρα που σας πήγε στην εκκλησία της Αγία Φωτεινής. Σας άφησε και έτρεξε στο λιμάνι για να μας ψάξει. Είχατε φύγει από τα γραφεία της Μητρόπολης Μύρνης και φοβήθηκε ότι δεν θα σας βρίσκαμε εύκολα. Κόσμος πολλής, χαλασμός. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα». «Και?» Ο Σίμος ανυπομονούσε να μάθει όλη την αλήθεια. Η εισαγωγή του παππού τον πίεζε. Αν ζει ήθελε να μάθει, αυτό τον έκαιγε. «Ζει!» «Μα συνάντησε στο λιμάνι. Περιμέναμε στην ουρά για να πάρουμε σφραγίδα από τον Έλληνα κοινοτάρχη ή όποιον άλλον είχε αφήσει στο πόδι για να μπούμε στα πλοία. Μας βρήκε Και μας είπε που κρυβόσασταν. Χαρήκαμε. Αν πηγαίναμε στα γραφεία της Μητρόπολης, δεν θα σας βρίσκαμε και θα πεθάναμε από φόβο. Άξαφνα στην άκρη της προβλήτας, ένας από τους τσέτες χύμιξε σε μια γυναίκα που περίμενε με το μωρό της στην αγκαλιά. Έριξε το μωρό κάτω και τη χτύπησε. Παγώσαμε. Θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά αυτοί είχαν κατέβει στο λιμάνι ασκέρι ολάκερο. Κοιτάζαμε. Τότε ο Παπαγεράσιμος έπεσε πάνω του και τον τράβηξε από τη γυναίκα. Κοινή κλαίγοντας πήρε στην αγκαλιά το μωρό της που έκλαιγε και ήταν τρομαγμένο κι αυτό. Γίνε σωστή πάλι. Ορμήξαμε να τους χωρίσουμε. Ο Παπαγεράσιμος ημέρευσε αμέσως. Αλλά ο στρατιώτης οργισμένος έβγαλε το σπαθί του. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον παππού σου. Το σκότωσε. Έπεσε σαν ήρωας για να προστατέψει μια γυναίκα με το παιδί της. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε. Ο γιατρός είδε αμέσως την πληγή. Το αίμα γέμισε τον δρόμο. Πήρα τον παππού σου αγκαλιά και εκεί λίγο πριν ξεψυχήσει μου ζήτησε να σας προστατέψω. Μου είπε για την εικόνα. Το σήμα και τα μάτια σου Κρήτων. Ήταν τα τελευταία του λόγια. Ο Σίμος ξέσπασε σε κλάματα. Το ίδιο και ο παππούς.
1: «Δεν θέλω ήρωα, τον παππού μου θέλω»,
0: έκλαιγε ο Σίμος. «Η πάστα κάποιων ανθρώπων, αγόρι μου, είναι καλή και ηρωική και θυσιάζονται πιο εύκολα από όλους τους άλλους. Τέτοιος ήταν και ο παππούς σου, ηρωική πάστα». Αγκαλιάστηκαν για πολλή ώρα μέχρι που ο Σίμος σταμάτησε να κλαίει. Είχε τόσες φορές κλάψει για τον Παπαγεράσιμο. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ένας άνθρωπος πνευματικός, ένας ήρωας. Από τότε, όταν μιλούσα για τους ήρωες του 1821 και όλους τους άλλους της ελληνικής ιστορίας, πάντοτε πήγαινε ο νους μου και στον Παπαγεράσιμο. Με αυτή την αποκάλυψη τελείωσε η εκδρομή μας στη Μονή. Φάγαμε στον καλό ψαρά και μείναμε στο σπίτι του μέχρι το Σούρουπο. Μετά γυρίσαμε στην Κυρακατίνα και συνεχίσαμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Έτσι απλά, όπως θα ήθελε και ο Παπαγεράσιμος. Την επομένη επιστρέψαμε στην Αθήνα. Μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό, όλοι νιώθαμε μεγαλύτεροι. Το καλοκαίρι πέρασε και το Σεπτέμβριο πήγαμε κανονικά στο σχολείο. Και τα χρόνια περνούσαν και εμείς μεγαλώναμε.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στους λόγους του Νικολάου Μαυροκορδάτου σχετικά με το ήθος που πρέπει να διέπει τον κάθε ηγεμόνα. Για τον Τραϊανό διηγείται ο Ευτρόπιος ότι στους ελέγχους των φίλων του ήταν πολύ προσιτός και καλόκαρδος και προς όλους απαντούσε φιλόφρονα. Έτσι θέλω να συμπεριφέρουμε προς το λαό μου, όπως θα ήθελα να συμπεριφέρεται προς εμένα ο βασιλεύς αν ήμουν πολίτες. Γι' αυτό πολύ σωστά ψάλλεται παντού ως επιφώνημα του Τραϊανού η καλοσύνη. Με τέτοια τεχνάσματα έκλεβε και ο Αβεσσαλόμ την αγάπη και την καρδιά των ανθρώπων. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή στο 15ο κεφάλαιο της Β' των Βασιλειών. Πάσαν ήρω εγένετο κρίσης και ήρχετο προς το βασιλέα, εκάλλει αυτόν Αβεσσαλόμ προς αυτόν και έλεγεν: «Ιδού οι λόγοι σου αγαθοί και εύκολοι, και ο ακούων ουκ έστησε παρά του βασιλέως». Και είπε: «Τις με καταστήσει κριτήν εν τη γη και επε με ελεύσετε πάσαν ήρ ο εάν ή αντιλογία και κρίσης και δικαιώσω αυτόν?» Αλλά και όταν πλησίαζε κανείς να τον προσκυνήσει, άπλωνε τα χέρια του και αγκαλιάζοντάς τον, τον καταφυλούσε. Και αυτό το έκανε προς όλους εκείνους που ερχόταν να δικαστούν από τον βασιλιά. Με αυτόν τον τρόπο έκλεβε τις καρδιές των Ισραηλιτών, διότι η εύνοια του λαού, έλεγε ο βασιλεύς Αντίοχος, είναι το ισχυρό θεμέλιο της βασιλείας και η μόνη ασφάλεια της καλής διοικήσεως των γενναίων κατορθωμάτων. Ας μάθουν λοιπόν οι ηγεμόνες να φέρονται σωστά από τον βασιλέα των βασιλευών τον Χριστό, προς τον οποίον έλεγαν οι Απόστολοι: «Οι εχθροί συνθλίβους είσαι». Από το ρητό αυτό φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Υιός του Θεού δεν είχε θυρωρούς για να εμποδίζουν όσους ερχόταν προς Αυτόν, όπως κάνουν σήμερα πολλοί από τους πρίγκιπες που γίνονται τελείως απρόσιτοι, σαν να είναι πράγματα που όχι μόνο με τη χρήση αλλά και με τη θέα καταστρέφονται. Βεβαίως χρειάζεται για την τιμή του ηγεμόνος να διατηρείται και το μέτρο που ορίζει ο νόμος, ο οποίος διατάσσεται εξής: ας αποφασίζει το δίκαιο και το εύλογο εκείνος ο οποίος ορίστηκε να δικαιώνει τους άλλους τόσο ώστε να είναι εύκολη η είσοδος προς αυτόν, όμως με τρόπο που να μην του προκαλεί την περιφρόνηση.

Ας μην ακούει με ευκολία ο ηγεμόν τα λόγια των ενοχλητικών ψιθυριστών για να είναι το βασίλειό του ειρηνικό. Ας μην ακούει με ευχαρίστηση ο ηγεμόν εκείνους που συνηθίζουν να μεταφέρουν με ψιθύρους λόγια από τον ένα στον άλλον και ας μην τους επιτρέπει να παρουσιάζονται μπροστά του όποτε θέλουν. Έτσι διατάζει ο θεϊκός Πλάτων και η διαταγή αυτή είναι όντως συνετή και νουνεχής. Διότι εγνώριζε αυτός ο σοφός άνδρας ότι με πολύ ευκολία ξεκινούν από τους ψιθύρους οι συκοφαντίες και ότι με τις συκοφαντίες εξορίζεται η αθωότης και όλα τα πράγματα της πολιτείας διαταράσσονται και καταστρέφονται. Ρώτησε κάποτε ο βασιλεύς της Βαβυλώνας τον Απολώνιο με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ζούσε με ησυχία στην επαρχία του και εκείνος αποκρίθηκε «Να πιστεύεις στους λίγους, διότι τίποτε άλλο δεν μπορεί να προξενήσει μεγαλύτερη συμφορά στους βασιλείς από την προσέλευση των συκοφαντών όταν με ευκολία πετυχαίνουν την ακρόαση του βασιλέως». Όμως δεν συμφωνεί να απορρίπτονται τελείως όλες οι καταγγελίες και να αποδοκιμάζονται όλες σαν ψεύτικες, διότι όπως λέει ο Σενέκας, το να τους πιστεύεις όλους είναι εξίσου ελάττωμα με το να μην πιστεύεις κανένα. Γι' αυτό ο ηγεμόν πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες με μεγάλη περίσκεψη για να μην τον ξεγελάσουν τα αυτιά του, διότι αυτό είναι το νεύρο και η δύναμη της βασιλείας. Το να μην πιστεύει δηλαδή ο ηγεμόν απερίσκεπτα τον καθένα. Είναι ανόητος εκείνος που για να κυβερνήσει με τιμιότητα το βασίλειό του τους πιστεύει όλους και είναι θρασής εκείνος που δεν πιστεύει κανένα. Ενώ φρόνιμος και στοχαστικός είναι εκείνος που ανοίγει και τα δυο του αυτιά σε όσους τον συμβουλεύουν το σωστό. Επειδή όμως το μέτωπο, τα μάτια και το πρόσωπο διαρκώς ψεύδονται και επειδή τα λόγια πολλές φορές μας απατούν και επειδή εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί κανείς να διακρίνει τις δολερές ενέδρες, γι' αυτό αγρυπνούν οι άρχοντες για να μην πέσουν θύμα απάτης. Διότι πούσι δεν φαίνονται να έχουν στο στόμα τους μέλι και δεν εξεπατούν με τα γλυκά τους λόγια τους αφελείς με τον πλέον ελεηνό τρόπο. Αν διαβάσουμε τις ιστορίες του Τακίτου, θα βρούμε εκεί και τον Σεϊάνο, έναν κακότροπο άνθρωπο, να τον τιμά ο Τιβέριος σαν άριστο και αξιόπιστο σύμβουλο. Γράφει γι' αυτόν ο ιστορικός. Πολλές φορές έδωσε βλαβερές και ολέθριες συμβουλές, αλλά επειδή κανείς δεν τον υποπτευόταν, τον άκουγαν όλοι με εμπιστοσύνη.

Μια αρχαία παροιμία λέει «Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο Θεός». Μετά από αυτό όμως η παροιμία έγινε «Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος». Τώρα όμως στις μέρες μας ισχύει το «Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο αγκίστρι». Πράγματι ο λύκος είναι άγριο και πολύ αιμοβόρο θηρίο. Όταν όμως σε δει από μακριά, το βάζει στα πόδια και αν έρθει κοντά σου με τη λόγχη ή με το ξύφος, αμέσως το σκοτώνεις. Αλλά το αγκίστρι, όταν είναι καλυμμένο με το δόλωμα, ποιος είναι τόσο έξυπνος ώστε να το ανακαλύψει και να το αποφύγει? Ποιος είναι εκείνος ο συνετός άνθρωπος που ξέρει να προφυλάσσεται από τις ενέδρες των ανθρώπων όταν είναι στολισμένες με λόγια όμορφα? Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο να κάνει κανείς το καλό όσο εύκολο είναι να το προσποιείται. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν οι άρχοντες να μην ακούν με απλότητα και απερισκεψία τους οικοφάντες, αλλά να τους ακούν μεν όλους, να μην πιστεύουν όμως κανέναν ή πολύ λίγους, έχοντας πάντα ενώπιόν τους το στίχο που λέει «Κρύβεται ο λύκος στην προβιά του προβάτου, διότι πολλοί κινούμενοι ή από ελπίδα ή από μίσος δίνουν ψευδείς και ανόητες πληροφορίες και με λόγια καλοπισμένα γεμίζουν τόσο πολύ τα αυτιά των ηγεμόνων, κατηγορώντας τους αθώους, που με πολύ δυσκολία μετά από αυτά μπορεί κανείς να ξεριζώσει από την καρδιά τους όσα με δόλο εφύτευσαν οι κατήγοροι».

Ο προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ παρομοιάζει τους ασεβείς οικοφάντες με φίδια και λέει στους ψαλμούς: «Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως ή όφεως». Η παρομοίωση αυτή στηρίζεται σε τρία σημεία: στο φαγητό, στο δάγκωμα και στη γλώσσα. Ποια είναι η τροφή του φιδιού? Το χώμα. «Και γιν φαγή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Ποια είναι η τροφή του καταλάλου? Η ενοχοποίηση του διπλανού του. Έτσι αποκαλεί ο Δαβίδ τους αμαρτωλούς γιν και χώμα. Ουχούτος οι ασεβείς, ουχούτος, αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Όποιον δαγκάσει το φίδι, το φαρμακώνει και το σκοτώνει. Πολύ δε περισσότερο η ασπίδα, όπως μας βεβαιώνει.

καταλάλους με κάρβουνα, διότι ή καίνε ή μαυρίζουν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα στην τη άνθραξη της ερημικής. Ο θεϊκός Ιερώνυμος έλεγε «Συν άνθραξην αρκευθύνης, διότι τα κάρβουνα της κέδρου τόσο λερώνουν και μαυρίζουν τα χέρια που με μεγάλη δυσκολία και πολύ κόπο εξαλείφεται η μαυρίλα». Γι' αυτό λέει ο ποιητής «Την φήμη που ερήπωσαν λόγοι των καταλάλων, δια να την καλοπλήνουσιν πολλά νερά δεν φθάνουν».

0: Η γλώσσα του φιδιού έχει 5 χαρακτηριστικά, όπως σημειώνει ο Πλίνιος. Είναι λεπτή, μελανόχρωμη, μακριά, εύστοχη και τριμερής. Και η γλώσσα των καταλάλων έχει και αυτή τα ίδια 5 ελαττώματα. Πρώτον, είναι πιο κοφτερή από μαχαίρι, όπως λέει ο Δαβίδ. Η γλώσσα αυτών μάχαιρο οξία και τόσο λεπτή που με τόλμη σχωρεί στα ενδότερα της ανθρωπίνης διανοίας. Μα δεν γνωρίζεις, κακότροπε, ότι ο πολιτικός νόμος λέει πως όποιος κρίνει σε ξένο τόπο υβρίζει τον ίδιο το βασιλιά, διότι τολμά και το αφαιρεί μέρος της εξουσίας του? Δεν γνωρίζεις ότι έργο του Θεού μόνον είναι το να ερευνά τα βάθη των καρδιών μας? Δεύτερον, η γλώσσα του είναι μελανόχρωμη, διότι ο κακόγλωσσος, ως κακός και σκοτεινός που είναι, κρίνει ότι οι άλλοι είναι τέτοιοι σύμφωνα με το ρητό του φιλοσόφου που λέει «Κάθε τι που περιέχεται γίνεται όμοιο με αυτό που το περιέχει». Γι' αυτό και ο εκκλησιαστής λέει «Καρδία σοφού εις δεξιών αυτού και καρδία άφρονος εις αριστερών αυτού». Λένε οι γιατροί ότι η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του στήθους και κλείνει προς το αριστερό μέρος. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Πώς λοιπόν λέει ο Σολομών ότι «καρδία σοφού εις δεξιών και καρδία άφρονος εις αριστερών»? Αυτή είναι η αιτία. Επειδή ο άφρον όλα όσα βλέπει τα κρίνει με κακία, κλείνει πάντα προς το αριστερό μέρος. Τρίτον, η γλώσσα του καταλάλου είναι μακριά, διότι όλους τους ενοχλεί και δεν λυπάται κανέναν. Γι' αυτό και το ελάττωμα της καταλαλιάς λέγεται αμαρτία άνευ νόμου, όπως φωνάζει η εβραϊκή διάλεκτος στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐου. «Αντίς γάρ και τα σαμαρτία σου περικαθαριεί», όπως είπε ο άγγελος τον Ισαΐα. Οι Εβραίοι λένε «και την άνευ νόμου σου αμαρτίαν περικαθαριεί». Και λέγεται έτσι διότι η καταλαλιά βλάπτει και τους φίλους και τους εχθρούς και τους καλούς και τους κακούς και τους παρόντες και τους απόντες και τους ζωντανούς και τους πεθαμένους. Τέταρτον, είναι εύστοχος, δηλαδή είναι έτοιμη πάντα να πληγώνει γρήγορα τον καθένα. Πέμπτον, είναι τριμερής, διότι συγχρόνως με ένα χτύπημα φωνεύει τρεις: τον καταλαλούντα, τον κατηγορούμενο και εκείνον που ακούει την κατάκριση. Και δεν μοιάζει ο πονηρός συκοφάντης μόνον με το φυσικό φίδι, αλλά και με το διαβολικό, διότι ποιος άλλος από τον διάβολο υπήρξε ο πρώτος εφευρέτης της κατακρίσεως? Ήδη γάρ ο Θεός έλεγε τη Εύα ότι «Ιαν ημέρα φάγεται από αυτού, διανυχθήσονται ημών οι οφθαλμοί». Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή το ελάττωμα της κατακρίσεως ονομάζεται διαβολική αμαρτία.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του Πολιούχου και Προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός. 8:30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας. 9 το βράδυ, αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7:00 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινωρίας, κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου, κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριος Παντελεήμων, και ο Επίσκοπος Πολυστήλου, κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος, όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία, θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Της τιμίας και επανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Να πούμε χρονιά πολλά στην Αταλία και στην Ανδριανή που σήμερα γιορτάζουν. Μικροί μου φίλοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε το συναξάρι δύο Αγίων, του Αγίου Ανδριανού και της συζύγου του, της Αγίας Ναταλίας. Είδατε παιδιά, Αγίους έχουμε από παντού, και από τα μοναστήρια και από το γάμο. Έχουμε Αγίους Κυπουρούς, έχουμε Αγίες Κομμότριες, έχουμε Αγίους Οδοκαθαριστές, έχουμε Αγίους Επιστήμονες, γιατρούς. Ό,τι και να είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να γίνεις Άγιος. Σε όλους μας δίνει ο Χριστός μας αυτή τη δυνατότητα. Αρκεί να πιστεύουμε ορθά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να πάμε μετά στο συναξάρι των Αγίων αυτών. Τα συναξάρια, παιδιά, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν θάρρος να κάνουμε κι εμείς αγώνες όπως κάναν οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι ήταν σαν και εμάς και προσπάθησαν και αγωνίστηκαν και με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού τα κατάφεραν.

Ένας από τους πιο άγριους διώκτες των χριστιανών ήταν ο βασιλιάς Μαξιμιανός. Αυτός, τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, είχε εξαπολύσει μεγάλο διωγμό εναντίον τους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Τον στρατό του δεν τον χρησιμοποιούσε για την προστασία των συνόρων του κράτους του, αλλά για να συλλαμβάνει και να φυλακίζει τους πιστούς χριστιανούς. Κάποτε πληροφορήθηκε ότι στα μέρη της Νικομήδειας ζούσαν 23 χριστιανοί που, θέλοντας να γλιτώσουν από την οργή του, είχαν καταφύγει σε κάποιο σπήλαιο λίγο έξω από την πόλη. Αποφασισμένος να τους βρει, έστειλε στρατιώτες να ερευνήσουν τον τόπο και να τους οδηγήσουν δέσμιους αυτών. Η κρυψώνα τους δεν άργησε να ανακαλυφθεί και έτσι, πολύ σύντομα, οι γενναίοι αθλητές του Χριστού ανακρίθηκαν από τον ίδιο τον βασιλιά. Όλοι τους ομολόγησαν ότι προτιμούσαν ακόμα και τον ίδιο τον θάνατο παρά να αρνηθούν τον αληθινό Θεό. Οι προσπάθειες του Μαξιμιανού να τους μεταπίσει και να τους προσελκύσει στην ειδωλολατρεία απέβησαν άκαρπες. Έτσι πρόσταξε να τους βασανίσουν.

Την ίδια εποχή ζούσε στην Οικομίδια και ένα ευλογημένο νεαρό ανδρόγυνο που ακολουθούσε το θέλημα του Θεού, ο Ανδριανός και η Ναταλία. Τις ημέρες εκείνες της σύλληψης και της ανάκρισης των 23 χριστιανών έτυχε να πάει ο Ανδριανός στην πόλη για κάποια δουλειά. Περνώντας από τον τόπο του μαρτυρίου των Αγίων, κοντοστάθηκε. Η καρτερία και η ανδρεία που έδειχναν οι μάρτυρες στα σκληρά βασανιστήρια τον συγκίνησαν και η καρδιά του τον πρόσταξε να τους πλησιάσει και να τους ρωτήσει: «Αδελφοί μου, πώς υπομένετε τόσο φρικτά μαρτύρια με τόση χαρά? Δεν λυπάστε τη ζωή σας? Γιατί τη θυσιάζετε έτσι? Για να κερδίσουμε τον πολυπόθητο παράδεισο», απάντησαν εκείνοι με ένα στόμα. Γνώριζε ότι τα αγαθά που θα απολαύσουν εκεί όσοι έπαθαν και θυσιάστηκαν για το Χριστό είναι ασύγκριτα ανώτερα από όλες τις χαρές, τη δόξα και τα πλούτη της γης. Αυτόν τον πλούτο βιαζόμαστε να απολαύσουμε κι εμείς. Ακούγοντας ο μακάριος Ανδριανός αυτά τα λόγια, ένιωσε τέτοια κατάνοιξη ώστε γύρισε προς τους γραμματείς που σημείωναν τα ονόματα εκείνων που επρόκειτο να μαρτυρήσουν και τους είπε αποφασιστικά: «Γράψτε σας παρακαλώ και το δικό μου όνομα στους καταλόγους σας, γιατί θα είναι μεγάλη χαρά για μένα να πεθάνω για την αγάπη του Χριστού όπως αυτοί οι άνθρωποι». Οι γραμματείς απόρρισαν με το θάρρος του, τον έγραψαν στο μαρτυρολόγιο και κατόπιν τον φυλάκισαν μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες.

Δεν έμαθε η Ναταλία για τη φυλάκισή του και επειδή δεν γνώριζε την αιτία της, θρηνούσε για το κακό που την βρήκε. Αχ, τι κακό άραγε να έκανε ο δύστυχος ο άντρας μου, ώστε να βρίσκεται τώρα στη φυλακή. Αναρωτιόταν και ζητούσε να μάθει τι συνέβη. Μη θρηνείς, κυρία μου, την παρηγόρησε κάποιος που άκουσε το θρήνο της. Ο άντρας σου θέλησε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Γι' αυτό τον φυλάκισε ο βασιλιάς. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, η Αγία χάρηκε και έδιωξε τη λύπη από την ψυχή της. Φόρεσε λαμπρά φορέματα, σαν να πήγαινε σε κάποια γιορτή, και έτρεξε στη φυλακή να τον συναντήσει. Εκεί καταφυλούσε τα δεσμά του άνδρα της και έλεγε: «Είσαι μακάριος, Ανδριανέ, για την προθυμία που έδειξες να θυσιαστείς για το Χριστό μας. Φρόντισε όμως να μείνεις σταθερός μέχρι τέλους σε αυτή σου την απόφαση. Είναι μικρή η θλίψη και ο πόνος που θα υπομείνεις, αλλά ασύγκριτη και ατελείωτη η ευτυχία του παραδείσου. Αγίοι πατέρες, παρακάλεσε στη συνέχεια τους άλλους μάρτυρες, τους συγκρατουμένους του Αγίου. Ευχηθείτε κι εσείς το Θεό να σκεπάζει με τη χάρη του τον σύζυγό μου, ώστε να τελειώσει νικηφόρα τον αγώνα που ο ίδιος επέλεξε».

Τέλος, πήρε την ευλογία τους και επέστρεψε στο σπίτι της η Νατάλια, δοξάζοντας το Θεό για την τιμή που της έκανε. Ο Άγιος Αδριανός παρέμεινε στη φυλακή προσευχόμενος.

Η πολυπόθητη ώρα του μαρτυρίου δεν άργησε να έρθει. Ο Μαξιμιανός διέταξε να οδηγήσουν μπροστά του τον μάρτυρα. Ο Αδριανός αποχαιρέτησε τους άλλους χριστιανούς και τους παρακάλεσε να προσεύχονται γι' αυτόν. Ύστερα ζήτησε από τους δεσμοφύλακες να το επιτρέψουν να πάει στο σπίτι του για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα του. Εκείνοι, γνωρίζοντας την ειλικρίνειά του και τον πόθο του να μαρτυρήσει, τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν την άδεια που ζητούσε. Ταράχθηκε η Ναταλία βλέποντας τον σύζυγό της να έρχεται από μακριά. Έβαλε στο νου της το χειρότερο, ότι δηλαδή αρνήθηκε τον Χριστό. Προσκύνησε τα είδωλα και αφέθηκε ελεύθερος. Κλείστηκε τότε μέσα στο σπίτι και τον εμπόδιζε να μπει λέγοντας: «Τα βλέπω, ρε Ανδριανέ, πως τόλμησες να κάνεις τέτοιο έγκλημα και να αρνηθείς τον Δημιουργό σου. Πως προτίμησες την πρόσκαιρη καλοπέραση από τα αιώνια αγαθά. Τόσο δειλός είσαι που φοβήθηκες να υπομείνεις για λίγη ώρα τα βάσανα. Ξέχασες τα λόγια του Κυρίου που λέει ότι όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου στον ουρανό. Αχ, αλίμονο σε μένα τη δύστυχη που αντί να απολαύσω τη χαρά και την ευτυχία να ονομάζομαι γυναίκα μάρτυρα, αντίθετα βλέπω τον άντρα μου να στέκει έξω από το σπίτι μου την ώρα που θα έπρεπε να δοξάζει το όνομα του Θεού με το μαρτύριό του». Ειρήνευσε, Ναταλία, και μην αφήνεις αυτές τις σκέψεις να σε κυριεύουν. Την καθησύχασε ο μάρτυρας. «Δεν ήρθα να σου φέρω λυπηρά νέα, όπως νομίζεις, αλλά αντίθετα να σου αναγγείλω είδηση που θα σε γεμίσει χαρά. Μάθε λοιπόν ότι έφτασε η στιγμή να ομολογήσω το Χριστό μας μπροστά στον βασιλιά». Πριν προλάβει ο Άγιος να ολοκληρώσει τα λόγια του, η Ναταλία είχε ανοίξει την πόρτα και τον αγκάλιαζε μακαρίζοντάς τον για την ευτυχία που θα ξεωνόταν σε λίγο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μαζί προς την φυλακή, όπου τον παρέλαβαν οι φρουροί και τον οδήγησαν στο βασιλιά. Ο Μαξιμιανός προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον μεταπίσει, αλλά δεν το κατόρθωσε. Έτσι αποφάσισε να τον τιμωρήσει με φρικτά βασανιστήρια.

Ο Άγιος έδειξε μεγάλη ανδρεία τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν και τα επέμεινε όλα ευχαριστώντας και δοξάζοντας το Θεό. Η Αγία Ναταλία που τον είχε ακολουθήσει τον ενθάρρυνε μέχρι την τελευταία στιγμή, υπενθυμίζοντάς του διαρκώς τον Παράδεισο. Τέλος, μετά από πολλά βάσανα, ο νεαρός Αδριανός, που ήταν τότε μόλις 28 ετών, επισφράγισε τον αγώνα του με τον μαρτυρικό του θάνατο και πήγε να συναντήσει τον Κύριό μας. Την ίδια μέρα θανατώθηκαν και οι άλλοι 23 μάρτυρες που αναφέραμε.

Οι χριστιανοί θέλησαν να πάρουν και να θάψουν με τιμές τα Άγια Λείψανα. Όμως ο βασιλιάς δεν επέτρεψε, αλλά διέταξε να τοποθετήσουν όλα μαζί τα λείψανα στον ίδιο τόπο και να τα κάψουν. Το θέλημα του Θεού όμως ήταν διαφορετικό. Τη στιγμή που έριξαν οι στρατιώτες τα λείψανα στη φωτιά, ξέσπασε η δυνατή βροχή που έσβησε τη φωτιά και έκανε τους στρατιώτες να σκορπίσουν για να προστατευτούν. Τότε κάποιος χριστιανός που λεγόταν Ευσέβιος βρήκε ευκαιρία και αφού πήρε τα λείψανα των Αγίων, τα έβαλε σε πλοίο και τα πήγε στην Αργυρούπολη, πόλη που βρισκόταν κοντά στην περιοχή του Βυζαντίου. Εκεί τα ενταφίασε με μεγάλες τιμές. Ύστερα από λίγο καιρό εγκαταστάθηκε εκεί και η Αγία Αναταλία. Παρέμεινε στην πόλη μέχρι το τέλος της ζωής της, ζώντας ασκητικά και σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Μετά την κοίμησή της, την ενταφίασαν δίπλα στα λείψανα του συζύγου της.

Ο Άγιος Ανδριανός και η Αγία Ναταλία αποτελούν για κάθε χριστιανικό ζευγάρι πρότυπο συζύγων, παροτρύνοντας ο ένας τον άλλον στην αρετή και βάζοντας την αγάπη για τον Χριστό πάνω από κάθε πρόσκαιρη χαρά και ευτυχία. Η δική τους αγάπη έγινε πραγματικά αληθινή και αιώνια.

διαβάτη, εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειας την πόλη.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Παγός Λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας με την ευλογία εδώ του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε που με τόση αγάπη και φιλοξενία μας υπομένει εδώ να κάνουμε τις εκπομπές μας, να μιλήσουμε για τα εγγένεια του ναού. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το ναό, τη δομή του, την εσωτερική του διάταξη, τους συμβολισμούς του και την αισθητική του. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τα εγγένεια του ναού, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα του ευχολογίου και της λειτουργικής μας παραδόσεως. Ο Ιερός Ναός ως οίκος του Πατρός, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι τον έλεγε και ο Κύριος, αλλά και τόπος των, και συνάξεως των πιστών επί το αυτό, κατά τον Απόστολο Παύλο πάλι, προκειμένου να λειτουργηθεί, θα πρέπει να καθαγιαστεί με μια ειδική τελετή που ακούει στο όνομα εγγένεια. Είναι η δεύτερη κύρια πράξη μετά την ακολουθία εις θεμέλιον ναού, η οποία μαρτυρείται στη χειρόγραφη παράδοση μας και την τελεί ο Αρχιεπίσκοπος, ο Επίσκοπος κάθε τοπικής εκκλησίας, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, βάζει τα θεμέλια, δηλαδή το λίθο, την κανδύλα και το έλαιο, με αλφαγητό, το λάδι δηλαδή, προκειμένου, όπως λέγει η ευχή εκεί, αυτής της μικρής ακολουθίας, να διατηρηθούν τα θεμέλια του ναού αραγή και ασάλευτα. Όταν λέμε εγγένεια, τώρα εγγενιασμό ενός ναού, εννοούμε τον καθαγιασμό του. Αυτό όμως είναι μια παράδοση παλιά. Η Εκκλησία την κληρονόμησε και έδωσε άλλη διάσταση βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, τον προχριστιανικό κόσμο δηλαδή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθαγιασμού ενός ναού είναι ο ναός του Σολομώντος. Το Τρίτο Βασιλείο, το βιβλίο δηλαδή, περιγράφει τον καθαγιασμό αυτόν. Ή τη σκηνή του μαρτυρίου, ή του Ζωροβάβελου. Ο Ζωροβάβελος συνδέεται με την νοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος μετά την επιστροφή των Ιουδαίων στα Ιεροσόλυμα. Τι περιλάμβανε αυτός ο καθαγιασμός τότε? Ραντισμούς με αίμα, υλικά πράγματα δηλαδή, χρήση με το έλαιο του χρήσματος, πανηγυρικούς λόγους και θυσίας. Ανάλογο τελετουργικό γινόταν και στην περίπτωση που ένας ναός είχε μολυνθεί και έπρεπε να καθαγιαστεί για να είναι κατάλληλος προς χρήση λειτουργική. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος, 165 κάπου εκεί, π.Χ. βέβαια, καθάρεσε το ναό, τον αγίασε έτσι, γιατί τον είχε μολύνει ο αντίοχος, ο επιφανής, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα μέσα στο ναό αυτό. Μολύνθηκε ο ναός από τα είδωλα, έπρεπε να καθαριστεί. Έχουμε τέτοια παραδείγματα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η παλιά παράδοση των εγγενείων και της εκ νέου καθαγιασμού, καθαρισμού ενός ναού μετά από βεβήλωση, επικράτησε και στη χριστιανική μας εκκλησία. Πάντοτε βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε εποχής. Εμείς γνωρίζουμε σήμερα ότι τα εγγένεια ενός ναού γίνονται οπωσδήποτε με λείψανα. Εάν δούμε ιστορικά, για να δούμε από πότε είναι αυτή η πράξη, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στους πρώτους 3 αιώνες τουλάχιστον ο καθαγιασμός ενός χώρου λατρευτικού γινόταν με την τέρηση απλώς της Θείας Λειτουργίας. Από πληροφορίες που έχουμε ιστορικών τώρα έτσι και πατέρων, όπως είναι ο ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, την εποχή που ζει, τον 4ο αιώνα, έχουμε, μιλάει, κάνει λόγο για έτσι, για ευχές, για αναγνώσματα, για ύμνους, αλλά και κυρίως τη Θεία Ευχαριστία. Ακόμα δεν έχουμε το στοιχείο αυτό, το πολύ ουσιαστικό και θεολογικό και λειτουργικό των νηψάνων. Ούτε έχουμε ακόμα αυτό που
υπάρχει μέσα στα εγγένεια, γίνεται στα εγγένεια ενός χριστιανικού ναού, όπως λέμε, η πλήση, η χρήση, η έντυση, όλα αυτά δεν υπήρχαν έτσι εξ αρχής. Σταθμό τώρα στην διαμόρφωση της ακολουθίας των εγγενείων αποτελεί η αποεπίδραση της Αποκάλυψης τιμή προς τους εσφαγμένους, όπως λέει το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, για τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Αρνίου, δηλαδή τους μάρτυρες. Επάνω στους τάφους των οποίων, το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και γνωστό στους περισσότερους ίσως, ανοικοδομούνται τα μαρτύρια ναοί, έτσι ώστε να τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και αναπτύχθηκε και κάποιο εορτολογικό γεγονός επάνω στους τάφους των μαρτύρων. Και γιορτή χωρίς ευχαριστία δεν εννοείται. Όσοι τώρα μέσα στις πόλεις εκ των ναών δεν είχαν έτσι στερούν των μαρτυρικών τάφων, η θεμελίωσή των γινόταν με την κατάθεση κάτω από το θυσιαστήριο, μαρτυρικών λειψάν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα λέγαμε, είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων στη Ιταλία, στα Μεδιόλανα, το Μιλάνο το σημερινό, όπου εκεί ο Άγιος Αμβρόσιος κατέθεσε το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Ναζαρίου κάτω από το θυσιαστή, όλο το σώμα. Έκτοτε το έθος αυτό της κατάθεσης λειψάνων στο θυσιαστήριο ταυτίστηκε με την πράξη των εγγενείων και κατοχυρώθηκε και συνοδικά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που ασχολήθηκε με τις εικόνες και τη θεολογία περί των εικόνων, το 787. Η σύνοδος αυτή θεωρεί αδιανόητο την άνευ Αγίων Λειψάνων καθιέρωση ιερών ναών. Και μάλιστα όποιος δεν καταθέτει ιερά λείψανα, το επιβάλλεται η ποινή της καθαίρεσης. Έχει μια πληροφορία ο Μέγας Φώτιος, που παραπέμπει στον Κύριλο Αλεξανδρίας, ότι εκείνος το λέει δηλαδή, ότι μπορούν να υπάρχουν και λείψανα και οσίων, όχι μόνο μαρτύρων, προφανώς λόγω ελλείψεως, δεν ξέρω. Πάντως έχει επικρατήσει στο Βυζαντινό τυπικό, στο ευχολόγιο και στη σημερινή λειτουργική πράξη απαιτούνται τρεις μερίδες λειψάνων εκ τριών διαφόρων Αγίων. Ίσως για το ιερόν, έτσι, του ιερόν του αριθμού ή και την διασφάλιση της γνησιότητάς των. Άλλα τώρα τελετουργικά στοιχεία, και θα τα δούμε ένα-ένα, θέλει λίγο προσοχή, έτσι ζητώ την προσοχή σας εδώ, που γίνονται μέσα στα εγγένεια, είναι η πλήση, η χρήση, η ένδυση. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχουμε κάποιες άλλες ακολουθίες. Έχουμε τον Εσπερινό, έχουμε τον Όρθρο, έχουμε την έξοδο στο τέλος του Όρθρου από το ναό για να τελεστούν τα θυρανίξια, μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική και με το άρατε πύλας, και στη συνέχεια να γίνουν αυτά που είπα προηγουμένως. Η κατάθεση των λειψάνων, την κυρομαστίχη, οι πλήσεις, χρήσεις, η ένδυση και πολλά άλλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Ας πάμε λίγο στον Εσπερινό. Παίρνω το υλικό από το ευχολόγιο. Η ακολουθία των εγγενείων είναι μέσα στο μέγα, όπως λέμε, ευχολόγιο. Ή στο αρχιερατικό. Δεν τη βρίσκει κανείς οπουδήποτε. Έχουμε λοιπόν τον Εσπερινό, όπου εκεί ψάνονται, μεταφέρει ο επίσκοπος από κάποιο κοντινό ναό ή από το ναό που υπάρχει μέσα στη Μητρόπολη, μέσα σε ένα δισκάριο ιερά λείψανα και τα αναποθέτει στο ναό που θα εγγενιαστεί. Η τράπεζα δεν είναι ακόμα ντυμένη, έτσι ώστε την άλλη μέρα μετά τον Όρθρο να τελειστούν τα εγγένεια και μετά η λειτουργία. Αυτή η ακολουθία των εγγένειων παλαιότερα γινόταν μέσα στη λειτουργία μετά την μικρή είσοδο. Τώρα, όπως είναι και στο ευχολόγιο, τελείται αυτονομημένα πριν και στη συνέχεια γίνεται η Θεία Λειτουργία. Είναι από τις πιο μεγάλες ακολουθίες, αλλά
από τις πιο σημαντικές και με τους πιο πολλούς συμβουλισμούς. Είναι, το λέω εξ αρχής, βάπτισμα. Βαπτίζεται ο ναός όπως ο άνθρωπος. Βαπτίζεται, χρείεται, ενδύεται. Όπως ένας άνθρωπος. Είναι βάπτισμα λοιπόν του ναού. Γίνεται καινούριος. Πάμε πίσω στον Εσπερινό τώρα. Αφού μεταφερθούν, λείψαν από ένα ναό στον καινούριο ναό, αυτό έχει την έννοια, ξέρετε, της διαδοχής του νέου από το παλαιό. Το παλαιό δίνει τη θέση στο νέο. Αυτή την έννοια έχει η μεταφορά, η λιτάνευση των λιψάνων από ένα ναό κοντινό σε ένα ναό που θα εγγενιαστούν. Ο Εσπερινός έχει τα τροπάρια, τα οποία ψάλλονται στην ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Πότε είναι αυτά? Τελετή αυτή των εγγενείων, πότε εγγενιάστηκε ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα? Στις 13 Σεπτεμβρίου το έτος 335, αν δεν κάνω ο λάθος. Τον ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη. Και μέσα στο Μηναίο υπάρχει αυτή η ακολουθία. Είναι μια ακολουθία πριν προεόρτιος, το πούμε έτσι, του Τιμίου Σταυρού. Συνδέονται τα δύο. Γιατί στα Ιεροσόλυμα, ενώπιον του πλήθους, κρατούσε 8 μέρες αυτή η ακολουθία των εγγενείων, κατά τον τύπο του 8ημέρου τελετουργίας των εγγενείων του ναού του Σολομώντος, που παλιά είναι αυτό. Τη δεύτερη μέρα, δηλαδή στις 14 του μήνου Σεπτεμβρίου, αναδείκνυαν το Σταυρό στο πλήθος. Γι' αυτό λέμε η ύψη του Τιμίου Σταυρού. Χάθηκε η έννοια των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως, που ήταν τις 13, και αναδείχθηκε η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μια σχέση των δύο. Γι' αυτό μέσα στο Μηναίο του Σεπτεμβρίου, πριν τις 14 που είναι η ύψη του Τιμίου Σταυρού, μια ωραία γιορτή, είναι και η τελετή των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Από τα τροπάρια εκείνα παίρνει η Εκκλησία μας και τα ψάλλει στα εγγένεια οποιοδήποτε ναού, για να δείξει τη σχέση με το ναό της Αναστάσεως. Και είναι ωραία τα τροπάρια που ψάλλονται στον Εσπερινό των εγγένειων, το προημιακό κλπ. Ιδιόμελα λέμε. Θα διαβάσω ένα-δύο και θα τα σχολιάσουμε. Μιλούν και για την Εκκλησία ως τόπο συνάξεως, αλλά και για τον άνθρωπο ως ναό του σώματος της Εκκλησίας, ως ναό. Εγγενίζεστε, λέει, αδελφοί, και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι. Εν κενότητα της ζωής πολιτεύεστε. Γίνεται καινούργοι, όπως ο ναός. Δεν ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τον ναό. Και το άλλο το τροπάριο, έθου πύργων ισχύω στην Εκκλησία σου Χριστέ, προαιώνιε λόγοι, εθεμελίωσες γαραυτήν επί την πέτρα της πίστεως, διό ασάλετος διεμένει εις τον αιώνα. Στηρίζεται η Εκκλησία στην πέτρα της πίστεως, στους Αποστόλους, αλλά και στον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστού. Και ένα άλλο τροπάριο επίσης, των εγγενισμών τελούνται του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, εκεί, ενώ τελούμε εγγένεια ενός ναού καινούριου που χτίστηκε ή δεν ήταν εγγενιασμένος, ψάλλουμε την ακολουθία των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως. Των εγγενισμών τελούντες του πανιέρου ναού της Ισ Αναστάσεως, σε δοξάζομαι Κύριε, τον αγιάσαντα τούτον και τελειώσαντα κλπ. Και τερπόμενον τες εν αυτό ερωγουμένες υπό των πιστών μυστικές και ιερές τελετές. Χαιρόμαστε οι άνθρωποι, τελούνται εκεί οι μυστικές τελετές, η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια μέσα στο ναό, οι ανέμαχτες και άχραντες θυσίες. Και έχει και τα αναγνώσματα βέβαια από την Βασιλιών, να μην σας κουράζω, από το Εζεκιήλ, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε και ανοιχθήσετε, και από τις Παροιμίες, τρία αναγνώσματα όπως κάθε μεγάλος Εσπερινός, ο Θεός τη Σοφία θεεμελίωσε την γίνη, τίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει. Σπουδαία κείμενα αυτά. Και στη συνέχεια πάλι στα απόστοιχα στο τέλος του Εσπερινού, πάλι τροπάρια που αναφέρονται, ακούστε τώρα που αναφέρεται το τροπάριο των αποστήχων, πάλι με να εγγενίζουν τον ναόν ο Σολομών, παραπέμπει εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλόγων ζώων θυσίας και ολοκαυτώματα προσέφερε Κύριε. Τότε προσέφεραν θυσίες ζώων, είπαμε με ραντισμούς και λοιπά, με θυσίες. Αυτά ήταν τύποι, προεικονίσματα
Ότε δε ευδόκησε σωτήρ τους τύπους με να αργήσει να σταματήσουν οι τύποι. Γνωστήνε δε την αλήθεια, ανεμάχτους θυσίας τα πέρατα του κόσμου προσφέρει τη δόξη σου. Προσφέρει στον κόσμο του τα πέρατα ανέμαχτες θυσίες. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Τα γίνονται εν Χριστώ. Αυτό είναι το καινούριο. Και για τον ναό και για τον άνθρωπο που πρέπει να περιπατεί εν κενότητα της ζωής. Και βεβαίως το πολιτίκιο, που θα το ξανακούσουμε το πολιτίκιο και πιο κάτω, στα Θυρανίξια και ίσως αλλού, ακούστε τι ωραίο. Ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα. Ως εν ουρανό και επί της γης, θα λέγαμε, είναι η Εκκλησία. Ο ουρανός πάνω στη γη. Είναι αποκαλυπτική εικόνα. Ό,τι γίνεται στον ουρανό, όπως περιγράφει η Αποκάλυψη, τον θρόνο εκεί του Θεού και τους πρεσβυτέρους, τους 24, και στο κέντρο ο θρόνος και συλλειτουργούν και οι άγγελοι ψάλλουν, αεναός κλπ. Αυτό γίνεται και στη γη. Του Αγίου Σκηνώματος της Δόξας Κύριε, κρατέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος κλπ. Και στη συνέχεια έχουμε την ακολουθία του όρθρου. Τελείως ο σπερινός, πάμε την άλλη μέρα τώρα. Κάπου έχω εσύ δει, έχω διαβάσει, που να γινόταν και αγρυπνία, αλλά μην μπλέξουμε τώρα με τέτοιες λεπτομέρειες. Ο όρθρος είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία και εδώ ακόμα τον ονομάζουμε όρθρο των εγγενείων. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τον κανόνα, ο κανόνας που είναι δομικό στοιχείο βέβαια κάθε ακολουθίας του όρθρου, και εδώ είναι κανόνας των εγγενείων, Ιωάννου Μοναχού, πάλι του Δαμασκηνού από ό,τι φαίνεται. Πάμε στην πρώτη οδή, ένα τρόπο. Σήμερον της απροσίτου δόξης σου η επιφύτησης των επιγείς παγέντας η ναών ουρανών κατεσκεύασε. Αυτός ο συμβολισμός του ναού ως ουρανού. Τον είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που μιλούσαμε για το ναό. Ότι το έθριο ναύθηκας είναι η γη, ουρανός είναι το καθολικό και τα υπερουράνια είναι το Άγιο Βήμα. Αυτά τα ξέρει ο ποιητής, ο συγγραφέας των τροπαρίων εδώ των εγγένειων και μας τα κάνει μάθημα έτσι, μας τα κάνει ύμνο, μας τα κάνει δοξολογία. Μας βοηθάει να εμβαθύνουμε στο νόημα των εγγενείων. Ουρανός πάνω στη γη. Η γη γίνεται ουρανός. Και ο ναός εικονίζει τον ουρανό. Πάμε στην τέταρτη, μια άλλη οδή. Ουκεν θύμα συναλόγων η Εκκλησία, αλλά το σώτι μείο εκ πλευρά ζωηφόρου αίματι ραντίζεται. Τότε ράντιζαν με αίμα ζώων. Τώρα δεν έχουμε θυσία αλόγων ζώων, αλλά το τιμίο αίματι πλευρά. Μιλάει για την ευχαριστία. Το κεντρικό μυστήριο, το σπουδαιότερο μυστήριο που τελείται, γι' αυτό γίνονται τα εγγένεια, για να μπορούν να τελεστούν τα μυστήρια. Και ένα άλλο πάλι τροπάριο που παραπέμπει πάλι, κάνει τη σύνδεση αυτή παλαιάς και καινής. Θυμάστε που είχαμε πει για το ναό πως μοιάζει πολύ με τη σκηνή του μαρτυρίου, τάγε των Αγίων και έξω το έθριο, στα σαυλάς του Κυρίου που λέει ο ψαλμωδός, όπου στέκονταν ο κόσμος έξω, ενώ στην εκκλησία είναι μέσα. Ορθόδοξη Εκκλησία, Χριστιανική Εκκλησία. Συ πάλεν, συνά σκηνή να χειροποιεί τον υπέδειξε το Θεόπτιμο, εσύ διαγράφων και την Εκκλησία σου. Εσύ Θεέ, υπέδειξε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τύπο, διέγραφε, το σημαίνει την Εκκλησία. Τύπο τη Εκκλησία. Μα προετοίμαζε από τότε. Το κοντάκιο, στην έκτη οδή, είναι το κοντάκιο σε κάθε κανόνα. Λέει ουρανό, πολύφωτο η Εκκλησία. Όταν θα μιλήσουμε αργότερα για το φωτισμό του ναού και τους πουλιελαίους κλπ, θα δούμε και τι λέει ο Άγιος Σημεών για το φωτισμό του ναού και το συμβολισμό των. Είναι σαν να είναι ένας ουρανός με πολλά αστέρια, έτσι είναι και ο ναός. Πολλά φώτα που κρέμονται. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Αναδείχθης άπαντας φωταγωγούς από τους πιστούς, με στόχο να φωταγωγηθούν, όχι μόνο εξωτερικά για να βλέπουν, αλλά και εσωτερικά εν Χριστώ. Ίσως δεν θα πρέπει να σας κουράσουμε περισσότερα από τον όρθρο. Τελειώνει η ακολουθία. Ας δούμε ένα ακόμα τροπάριο στο τέλος, τους ένους. Η έννοια είναι το τελευταίο τμήμα κάθε όρθρου. Το πρώτο τροπάριο των ένων, με το στίχο το πάνω, λέει «Σήμερον ο ένθεος και ιερός και σεβάσμιος της Χριστού Αναστάσεως φεδρός εγγενίζεται, σαν να γίνεται σήμερα τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως». Με τον ναό αυτό. Βλέπετε τι σχέση έχει. Φωτοφόρος οίκος και νέμι εν κόσμο, τάφος ο θείος στην ζωή και εμπεριέχει πηγή να θάνατον. Η τράπεζα δηλαδή είναι τάφος. Ο Χριστός δηλαδή, που πηγή
ζωής. Λιστάνει ρήθρα χάριτος. Θαυμάτων βρει τα νάματα και δωρείται η άματα της αυτών πίστη. Μέλπους είναι αυτοί που ψάλλουν με πίστη, γεμάτοι θεραπεύονται, γεμάτα χάρη και λοιπά. Τελειώνει λοιπόν και η ακολουθία του όρθρου. Το ευχολόγιο λέγει ο αρχιερέας ποιητής Κομιδίν, παίρνει καιρόν και εξέρχεται όλος ο λαός του ναού, του αρχιερέως ενδιθέντος αρχιερατικήν στολήν, περιβαλλόμενος ποι ευλογητών κλπ. Διαβάζει κάποια ευχή, τον ψαλμό μάλλον κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, κάποια ευχή που μη σας κουράζουμε να τη διαβάσω, και έρηπη της κεφαλής αυτού αρχίζει ένα τελετουργικό πάρα πολύ σημαντικό για τα λεγόμενα θυρανίξια του δισκάριου, της κεφαλής, με τα λείψανα προπορευωμένων των ιερέων, των πυρικών, μετά των Ευαγγελίων, συν το λαό, με τα λαμπάδων φαϊνών. Λιτανία ολόκληρη. Ψάλλοντες κάποια τροπάρια πάρα πολύ γνωστά, είναι το Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες και στεφανοφέντες, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, εγώ να αποστώλω κάφημα, και τροπάρια πάλι από αυτά που είπαμε στον Εσπερινό, από τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Εγγενίζω η Νέα Ιερουσαλήμ. Πάλε με εγγενίζω τον ναό Σολομών, αλόγων ζώων θυσίας που είπαμε προηγουμένως. Εγγένεια τιμάστε παλαιός νόμος και καλώς έχουν. Μάλλον δε τα νέα τιμάστε διεγγενίων. Παλαιό έφυγε. Τα νέα εγγένεια του ναού δηλαδή, αλλά και των ανθρώπων. Ψάλλουν τα τροπάρια αυτά και γίνονται, έρχονται, είναι τρεις έτσι λιτανευτικά, έρχονται γύρωθεν του ναού τρεις φορές. Από το ναό που θα εγγενιαστεί. Και σε κάθε στάση, μπροστά από την πύλη του ναού, ψάλλουνε στην πρώτη στάση την τρίτη οδή από τον κανόνα και διαβάζουνε και αναγνώσματα Απόστολο και Ευαγγέλιο. Δεν θα σας τα πω ποιο είναι για να μην σας κουράζω. Το ένα από αυτά είναι τη στίχη σκηνή δικαιώματα λατρείας που το λέει ο Απόστολος προς Εβραίους επιστολή. Στη δεύτερη ητάνευση, περιφορά ας το πω έτσι, με τα λείψανα του ναού, ψάλλεται η έκτη οδή του κανόνα των εγγενείων και διαβάζονται δύο πάλι αναγνώσματα, Απόστολος και Ευαγγέλιο. Και στην τρίτη λιτάνευση με τα λείψανα πάλι, τρίτη περιφορά, το πω έτσι, δεν έχουμε αναγνώσματα, έχουμε μια πολύ έχουμε δύο ευχές πριν εισέλθουν στο, είναι κλειστή πλέον η πόρτα, όλοι έχουν γη έξω, πύλη κεντρική του ναού, είσοδος δηλαδή, η απ' έξω η κλειστή, και γίνονται οι λιτανεύσεις αυτές τρεις φορές με τα αναγνώσματα, και η τρίτη στάση μπροστά στην πύλη του ναού, κατά την τρίτη στάση διαβάζεται μια ευχή και άλλη μια ευχή, η ευχή των θυρανιξίων θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός στους αιώνας. Γιατί παρακάτω λέει δέσποτα επίβλεψον εφημάστους αμαρτωλούς, το λέγει ο αρχιερεύς, και αναξίους δούλους σου τους των εγγενισμών επιτελούντας το σεβασμίου ναού. Είναι προσωπική θα λέγαμε του ιερέα, η σύμβολον της αγιωτάτης εκκλησίας του τέστην αυτού του σκήνου Σιμών όπερ και ναών σου και μέλη Χριστού σου δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσει κατεξίω σας. Αναφέρεται και στον άνθρωπο ναό, και ο καθένας από εμάς είναι ναός, το σώμα μας δηλαδή, και τούτον στερέωσον μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Γι' αυτό διαβάζεται αυτή η ευχή. Και μετά μια άλλη μικρή ευχή που είναι η ευχή της εισόδου. Είναι αυτή η ευχή που διαβάζεται σε κάθε λειτουργία, στη μικρή είσοδο, για να εισέρθουν οι ιερείς, οι έρχοντα το ιερό, στο κέντρο του, στο σολέα εκεί, στο κέντρο του ναού, ή στο σολέα και εισέρχονται στο ναό, διαβάζοντας μια ευχή, όπου ο ιερεύς καλεί τους αγγέλους να συλλειτουργήσουν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, και εις λειτουργία της εις δόξης ποιήσως εν τη εισόδου ημών είσοδων αγίων αγγέλων γενέστε συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων και συναγαθώτα. Θα γίνει λειτουργία μετά. Γι' αυτό έχουμε την είσοδο λοιπόν. Και η είσοδος εδώ πραγματοποιείται με ένα έτσι θριαμβευτικό θα λέγαμε τρόπο. Οι ψάλτες με τους κληρικούς και κλεισμένων έτσι των πυλών, των θυρών απ' έξω, ψάλλουνε το
ως το τρίτο ψαλμό. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλε αιώνιοι και σελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τρεις φορές από μέσα καπτής αισθήματος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος δυνατός κλπ. Κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο. Αυτός ο ψαλμός που αποτελεί και την βάση της δημιουργίας του χειροβικού ύμνου, γιατί και εκεί είσοδο έχουμε. Ή αξιοποιείται και στην ανάληψη. Άρατε πύλας, να με δει ο Θεός προς τα πάνω, να ανοίξουν οι ουρανοί. Πολλές χρήσεις, θα το πούμε έτσι, λειτουργικές. Εδώ είναι για να ανοίξουν οι πόρτες. Και ενώ λέγονται αυτά, ο αρχιερεύς έρει τα λείψανα με το δίσκο και επί της κεφαλής και σφραγίζεται τρίστας πύλας με ταυτόν των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμένων. Και πάνω ανοίγουν οι πύλες και εισέρχονται. Έχει τεράστιο σεβρό και ψάλλεται το απολυτίκιο που το ακούσαμε στον Εσπερινό των Εγγενείων την προηγούμενη μέρα. Ως του άνου στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να πέδεξε σε ωραιότητα. Τι μεγαλείο να ψάλλουμε όλοι για την ευπρέπεια του ναού που εικονίζει τον ουρανό. Κατέως, κρατέως εν αυτόν εις αιώνα αιώνος, πρόσδειξε ημών κλπ. Και εισερχομένου του αρχιερέως και των ιερέων στο Άγιο Βήμα και εναποθέτουν εκεί τα Άγια Λείψανα εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Η τράπεζα είναι γυμνή, ας το πω έτσι, είναι το μάρμαρο αυτό. Βέβαια παλαιότερα κάπου υπάρχει τυπικό, δεν είχε τοποθετηθεί καν επάνω στον Κίωνα, ήταν κάτω και... αλλά τώρα μάλλον είναι, όχι μάλλον είναι τοποθετημένη αλλά δεν είναι δεδημένη και αρχίζει η διαδικασία την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την διαδικασία αυτή. Ένα σχόλιο πριν πάω στο τι γίνεται μετά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έχει γράψει για αυτήν την τάξη των εγγενείων ένα κείμενο και λέει, έχει ένα συμβολισμό, έχει μια ωραία ερμηνεία, ότι καθώς εισέρχονται ο αρχιερεύς και οι ιερείς και ο λαός όλοι μετά το άρατε πύλας με τον τρόπο αυτό που είπαμε, είναι σαν να εισέρχεται έτσι ο σωτήρας και να ανέρχεται στον ουρανό, σαν να μπαίνει ο Χριστός μέσα στο ιερό και να ανεβαίνει στον ουρανό. Και στη συνέχεια κατατίθεται βέβαια τα λείψανα, όπως είπα προηγουμένως, εις την ετοιμασμένη αυτής θήκη. Τι είναι αυτή η θήκη? Είπαμε στην αρχή της εδώ ομιλίας μας εδώ ότι κάτω από την Αγία Τράπεζα έμπαιναν τα λείψανα και ολόκληρο σώμα, το είδαμε στα μεδιόλανα. Για πρακτικούς μανολόγους έμπαινε στη βάση του Κίωνα, δηλαδή το λείψανο. Έχω δει και λείψανα που όταν η τράπεζα είναι κολλητή στην Κόγχη να είναι προς την Κόγχη και τα λείψανε σε μια θήκη, ξέρουμε με τα ονόματά τους και την ημερομηνία για να φαίνεται η ιστορικότητα του ναού, γιατί σε περίπτωση που αλλοιωθεί η Αγία Τράπεζα ή κλαπούν τα λείψανα ή βεβηλωθεί ο ναός, να υπάρχει μια ιστορική μαρτυρία. Τα λείψανα λοιπόν μπαίνουν στην ετοιμασμένη αυτής θήκη, η μία οπή τώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα που τη λέμε φυτό, έτσι λέγεται. Εκεί επιχαίεται μύρον και ασφαλίζεται, ας το πούμε έτσι, και ψάλλεται και ένας λέγονται κάποιες ευχές που αναφέρονται στους μάρτυρες και τα λείψανα για να στεριώσουν καλά, ας το πω έτσι, ξέρω να το λένε εδώ και με η έκφρασή μου, εκχέουν κυρομαστίχη. Η κυρομαστίχη είναι από κερί λιωμένο, είναι διαδικασία ολόκληρη και μαρμαρόσκονη για να στεριώσουν και συνεφαρμόζει τα χαρτία, λέει, και επιλαμβάνονται τις τραπέζες και τη θέαση τάφτην επί του Κίωνος. Προβλέπει ότι η τράπεζα είναι κάτω και την αναποθέτωνε, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι είναι πάνω στον Κίωνο. Τι σημαίνει συνεφαρμόζει τα χαρτία? Είναι γραμμένα τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων εκεί, τα χαρτία μαζί με την κυρομαστίχη που είναι λιωμένο κερί, ζεστό και με αρώματα, μάλιστα τα έχει το ευχολόγιο, σμύρνα, αλόι, θυμίαμα, πολλά. Για να στεριώσει καλά λοιπόν, για να μην μπορούν να κλαπούν ή να φύγουν οι θήκοι αυτοί των λειψάνων. Και ψάλλονται κάποιοι ψαλμοί. Βλέπετε υπάρχει αυτή η εναλλαγή σε κάθε πράξη, εδώ τώρα που στα εγγένεια, χειρομαστίχη, τα λείψανα, κλίση, χρήση, ένδυση,
εναλλάσσονται. Τροπάρια, ευχές, ψαλμοί. Τροπάρια, ευχές, ψαλμοί. Ψάλλονται δύο ψαλμοί, ο 344, υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου. Και Κύριος ποιμένη μου, ο 22ος, ο οποίος έχει λόγο, φαίνεται στον προηγούμενο, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει το γιατί. Ίσως κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε κενές, γιατί ο ναός είναι για καθημερινή λειτουργική χρήση. Μάλλον αυτό το λόγο επιλέγει. Αλλά ο άλλος ο ψαλμός, ο Κύριος ποιμένη, και ποιος θα τον ξέρει τον ψαλμό αυτό, λέει: «Η ράβδος και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν». Τράπεζαν, ευχαριστία. Εξεναντία στο θλιβόταν. Ελείπανα σαν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν μου σου με θύσκωνε ως ικράτηστο. Το ποτήριον της ευχαριστίας. Αν δούμε τους πατέρες που ερμηνεύουν τους ψαλμούς, προφανώς αυτή την ερμηνεία θα δίνουν. Κάπου στο σημείο αυτό, ο αρχιερεύς ενφέρει το σάβανον, λέει. Ένα άμφιο, ας το πω, ένα ένδυμα. Γράφει το ευχολογητή «Πέρι τη θέαση αυτό επί τον αρχιερέα επάνω των αρχιερετικών αμφίων. Έμπροστε μένα από τους τίδους έως ποδών, όπισε από το μασχαλόν προς τη ράχη». Παντού. Και για πρακτικούς λόγους, για να μην λερωθεί από την καιρό μας, τύχει και από όλα τα άλλα τα υλικά εκεί, αλλά και για συμβολή. Το σάβανο, το είναι τάφος ο θρόνος, τάφος και θρόνος η Αγία Τράπεζα. Ενδύεται λοιπόν αυτό το ένδυμα, το σάβανο. Και στη συνέχεια, φίλοι τηλεθεατές, ακολουθεί ένα κεντρικό στοιχείο της ακολουθίας των εγγενείων, που ξεκίνησε με τα θυρανίξια, που συνέχισε με την κατάθεση των λειψάνων επάνω στο φυτό, με τη στερέωση των λειψάνων, με την κυρόμαστίχη, τη μαρμαρόσκονη, και ναι, και στη συνέχεια την ένδυση εδώ του αρχιερέα με το ένδυμα αυτό, το λευκό σάβανο το λέμε. Διαβάζεται μια κεντρική ευχή, ίσως η καθαγιαστική ευχή των Αγγενείων, που έχει δομή αναφοράς, δομή λειτουργίας. Κλείνονται στα γόνατα. Έχουμε γονικλησία εδώ. Και η ευχή ποια είναι? Ο Θεός, ο Άναρχος και Αίδιος, εκμειώντονες το είναι τα πάντα παραγαγών. Μιλάει για τη δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου δεν είπε από οποιαδήποτε ευχή, γιατί και εδώ δημιουργία έχουμε του ναού. Και γι' αυτό αναφέρεται, άλλωστε κάθε ευχή πρωτο. Κάνει λόγο για το Θεό Δημιουργό, ο φως, εικόνα πρόστον κλπ. Και στη συνέχεια, προς απαρτισμόν της του μαρτυρίου σκηνής, πάει εκεί, στα ιστορικά δρόμενα που προδιαγράφουν την Εκκλησία, που προδιαγράφουν τον ναό, για τη σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης για τον ναό του Σολομώντος, τον πάλε ναόν Αναστήσας, τις Αγίες δε και Πανεφήμες Αποστόλης. Την εν πνεύματι λατρεία, τώρα εδώ να ως δείχνουμε την λογική και εν πνεύματι λατρεία μέσα στην Εκκλησία. Το εγγενίζεται τώρα το καινούριο. Φεύγουν τα παλιά. Στη συνέχεια, μεγαλόδωρη βασιλεύ, νύστη των ικτυρμών σου και τα ελέη σου κλπ. Ενίσχυσον ημάς και ικάνω σου. Τη χάρετη και επιφυτίσει το Αγίου σου πνεύματος, ζωπίου πνεύματος, εκτελέσε ακατακρίτως των εγγενιασμών του ναού τούτου και το εν το αυτό θυσιαστηρίου ποιήσαστε την καθιέρωση. Είναι και εν τούτο ευλογούντα σε ψαλμής και ύμνης και μυστικές λειτουργίες. Λέει το σκοπό για τον εγγενιάζεται ο ναός. Για να έχουμε καθημερινή προσευχή, είτε ατομική ο καθένας, είτε την κοινή, όπως λέμε, τον ακολουθέ του νυχθημέρου, αλλά και μυστικές λειτουργίες, τη ευχαριστία, μυστήριο. Την συν ευφλαχνία διαπαντός μεγαλύνομεν. Δοξάζομαι το Θεό. Ναι, δέσποτα, Κύριε ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκωσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένο σου και εδώ. Και κατάπευσον το πανάγιον σου πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμον. Και αγίασον τον οίκον τούτων. Πώς λέει στη λειτουργία, κατάπευσον το πνεύμα σου, το άγιον εφημάς, κλπ. Κλπ. Και ποιήσον. Κάτι ανάλογο είναι και εδώ. Έχει δομή αναφοράς αυτή η ευχή. Και στη συντέχεια, όπως η ευχή της αναφοράς της λειτουργίας, λέει ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών κλπ. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Για το ίδιο λέει κάτι ανάλογο, λέει και εδώ. Κατάστησον αυτών των ναών δηλαδή. Αφού εγγενιαστεί, λυμμένα χυμαζωμένων, ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριων. Εν το ίντο σου θαλμού σου, ανεοχμένος επ' αυτών ημέρας και νυχτός και τα ότα σου προσέχοντα εις τη δέηση των εν φόβο σου και ευλαβία εν αυτό εις ιόντων κλπ. Κλπ. Κλπ. Είναι οι συνέπειες, είναι τα αποτελέσματα των εγγενείων. Και στη συνέχεια, μετά την καθαγιαστική αυτή ευχή, ακολουθεί τα ειρηνικά εδώ,
ακολουθεί η πλήση. Πλένεται η Αγία Τράπεζα, δηλαδή βαπτίζεται η Αγία Τράπεζα. Φέρνει, λέει, τα νήτρα και τα σίκλα. Τα νήτρα είναι τα σαπούνια, τα μαρμαροσάπωνα. Σφραγίζει τα αυτά και λοιπά, ξαφωτέρων των μερών του τύπου του Σταυρού. Και ρίπτει αυτά στην Αγία Τράπεζα σταυροειδώς. Σαπουνίζει την πλένη. Και φέρωση τα σίτλα. Σίτλα. Ήγουν, το εξηγεί, τα αγγεία του Αγίου Βαπτίσματος. Κάποιο δοχείο με νερό που παραπέμπει στο βάπτισμα. Γιατί ο ναός, είπαμε, βαπτίζεται. Το πλένεται, παραπέμπει στο βάπτισμα, το νερό. Έχει μια ευχή που είναι επικλητική για το νερό. Μικρή είναι, επέφυγε το ίδωρο, επικαλείται τα ρήθρα του Ιορδάνου και λοιπά. Κατάπευσαν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος επί το παρόν σου θυσιαστήριον και ευλόγησαν το ίδωρο. Σαν καταγιασμού ευχή έτσι. Και έχουμε δύο πλήσεις στην πορεία, στη συνέχεια. Δύο πλήσεις. Δύο φορές δηλαδή. Πλένεται η Αγία Τράπεζα. Ο αρχιερεύς επιχαίει, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, το χλιαρό έτσι νερό, λέει στο όνομα του Πατρός, και αποσμίχει την τράπεζα, τη σκουπίζει. Μάλλον πλένει μάλλον. Και ή τα εκμάσει αυτήν μετά του καινού σπόγκου. Και τη σκουπίζει με ένα σφουγγάρι σπόγκου. Καινούριο σπόγκου. Το δε κύωνα, την κολόνα που είναι από κάτω, εκπλύνει και εκμάσει μετά του σπόγκου. Παίρνει το σπόγκο, είναι πρακτικά δύσκολο, και το πλένει και το σκουπίζει. Και την ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία της πρώτης πλήσης και το σπούγγισμα, σφούγγισμα με το κενό σπόγκο, ψάλεται ψαλμός, ο 23ος. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Την εναλλαγή πράξεων, ευχών, ψαλμών και τροπαρίων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου. Παρακάτω, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων. Που λέμε, έχουμε για οίκο, έχουμε οικοδόμημα εδώ. Γι' αυτό θα παίρνω τον ψαλμό αυτόν, γιατί κάνει λόγο για οίκο και τον διαβάζουμε αυτό. Και παρακάτω έχει το ωραίο και που το λέμε και το ξέρουμε και καλό να το λέμε. Εξελεξάμενε παραλεκτήστε εν το οίκο του θείου μου μάλλον ή εκείνε εν σκηνόμαστε να μαρτυρών. Είναι προτιμότερο δηλαδή να ζω μέσα στο ναό του οίκο παρά να γυρνάω από εδώ και από εκεί. Στα σκηνόμενα των αμαρτρών. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε ως κέντρο τη ζωή μας ό,τι προσβεύει ο ναός. Ό,τι γίνεται εκεί. Τα πνευματικά θύματα, τα μυστήρια, η πνευματική ζωή, η προσευχή, να ήταν αυτά το κέντρο της ζωής μας. Και όχι άλλα στέκια, ας το πω έτσι, κελάκι συντετριμένοι, όπως λέει ένα άλλο κείμενο, που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα ακολουθούν. Ακολουθεί μια δεύτερη πλήση. Τότε ο αρχιερεύς, δοξάζει τον Θεό, δόξα κλπ. Των δε ιερέων πλησίων, του αρχιερέως συσταμένο και τα αντιμήνσια, βλέπουμε τα αντιμήνσια τώρα, τα έχουν στις τέσσερις γωνίες. Επιτεθέντων λαμβάνει ο αρχιερεύς δικείων η νάνθης η ροδοστάμου η ίνου. Η πλήση τώρα γίνεται με ροδόσταμο, δηλαδή νερό από τριαντάφελα, έτσι, ροδόσταμο το λένε, ή ίνου, κρασί. Επιχαίων πλύνει την Αγία Τράπεζα και εκμάσει αυτή, γιατί είναι τάφος το κρασί. Και εκμάσει αυτήν τώρα όχι με το σπόγκο, το σκουπίζει με το σπόγκο, αλλά με τα αντιμήνσια. Τα αντιμήνσια είναι τεράστιο θέμα, θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Επ' αυτών τελείται η λειτουργία σε μη καθαγιασμένες αγίες τράπεζες. Κανονικά πρέπει να έχουν και λείψανα στις τέσσερις άκρες. Να το δούμε στις άλλες. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, λέει, και πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκαθίσουμε. Και στη συνέχεια γίνεται, αφού έγινε η πλήση της τραπέζης, μπήκαν τα λείψανα στη θέση τους, στη θήκη εκεί, στο φυτό, έγινε η πλήση της τραπέζης, η διπλή πλήση και σπούγγισμά της, ας πούμε, μια με το σπόγκο και την άλλη με τα αντιμήνσια. Τώρα πάμε στη χρήση. Όπως όταν βαφτίζεται ένας άνθρωπος, στη συνέχεια ακολουθεί το χρήσμα. Με τι? Με μύρο. Λαμβάνει αγγείον μύρο, το μύρο που ξέρουμε. Καθαρού πληρωμένων. Ή με τα ελαίω διασπάνιν με μειγμένο. Και του διακόνου λέω πρόσκομαι ο αρχιερεύς επιχαίων για τραπέζι, λέγει τρεις φορές όσπερ επί του βαπτίσματος. Τρεις φορές με μύρο. Και δι' αυτού σταυρούς τρεις κλπ. Κλπ. Και αποδιδούς το αγγείον, αλήφη τη χειρή, έτσι όπως χρεί, ας πούμε, το σώμα του ανθρώπου, το αλήφη την Αγία, με το χέρι των τριών εκείνων σταυρών, την Αγία Τράπεζα. Και ψάλλεται ένας ψαλμός εδώ. Η δούδε τι καλόνι τι τερπνών,
αλλή το κατοικίν αδελφούς επί του αυτό, ως μύρον επικεφαλής του καταβαίνον επί πόγωνα τον πόγωνα του Αρών, κατέβαινε μύρο γένεια του Αρών και την όαν του ενδύματος και στην άκρη του ενδύματος έτσι, ως δρόσωσα ερμόνη καταβαίνωσα, τι ωραία ψαλμή. Και στη συνέχεια εκμασωμένης, γυζωμένης της τραπέζης μετά των αντιμηνσίων ακολουθεί η ένδυση. Ξαναλέω τι είδαμε. Τοποθέτηση των λιψάνων στο φυτό, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Την διπλή πλήση της Αγίας Τραπέζης, την χρήση, πάπτισμα χρήσμα, και τώρα έρχεται η ένδυση, όπως ένας νεοφώτιστος ενδύεται των χιτώνα των λευκών του Χριστού. Προηγουμένως όμως, στις τέσσερις γωνίες πριν μπει το πρώτο άμφιθαμο, ποιο είναι, τοποθετούνται, το λέει, τα τέσσερα υφάσματα. Υφάσματα είναι στις τέσσερις γωνίες, μπαίνουν υφάσματα, το λέει, και κολλάνε με, δεν είναι δόκιμη ίσως, με την κυρομαστίχη για να στεριώσουν εκεί, είναι οι τέσσερις Απόστολοι. Είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Χριστός τοποδίδαξε το Ευαγγελιό του, το διατράνωσε στην Οικουμένη, οι Ευαγγελιστές. Σε αυτούς στηρίζεται το σώμα του Χριστού και στον ακρογωνιαίο λίθο βέβαια τον Χριστό. Αυτό και είναι η πέτρα, έχει ο Άγιος Σημειών, γιατί είναι από πέτρα η Αγία Τράπεζα. Γιατί είναι η πέτρα ο Χριστός, είναι συμβολισμοί, είναι πολύ δυνατοί. Μπαίνουν λοιπόν τα τέσσερα αυτά χαρτία, υφάσματα μάλλον, και προσκολώνται με τα κυρομαστίχες. Και λαμβάνει ο αρχιερεύς το πρώτο άμφιο, το κατασάρκιον. Είναι ένα λευκό, λινό, το οποίο δεν αλλάζει ποτέ, παρά μόνο εάν εντελώς καταστραφεί και δένεται, απλώνεται και σταυροειδώς κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον Κίωνα, δένεται καλά για να μην φύγει. Είναι το σάβανο. Πώς ένα νεκρό το δίνουμε, έτσι και εδώ. Το κατασάρκιον. Και ψάλλεται και ένας ψαλμός, γιατί συνεχίζει αναφορά και χρήσης ψαλμών, ο 131ος ψαλμός. Και στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο άμφιο, τα δύο αυτά κεντρικά άμφια είναι ο επενδύτης ή ενδυτή. Ο Άγιος Σημειών επικαλούμε τώρα, είναι το πιο μακρύ, μεγάλο έτσι άμφιο, μετά δε τα αυτανυπτόμενος, τα σχήρας, εντυνιαγγείο, κενό κλπ. Κλπ. Λαμβάνει τον επενδύτη, το λέει, επενδύτη ή ενδυτή, έτσι το λέμε, είτε το άπλωμα της Αγίας Τραπέζης. Εις παρά αυτού εφαπλουμένης λέγεται ο ψαλμός, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειεν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμεν και περιεζώσατε. Περιεζώσατε. Αυτό το άμφιο, όπως το προηγούμενο πρώτα, το οποίο δεν αλλάζει, ο συνδών ή περιελήθη νεκρός. Συνδώνει, ο οποίος τυλίχθηκε ο νεκρός Χριστός, λέγει ο Άγιος Σημεών, ξέρει από αυτά. Και την Αγίαν ενδυτή, μετά το δεύτερο άμφιο, ή επενδύτης όπως λέγεται, ή τραπεζοφόριον ως δόξης περιβολή. Το επίσημο της άμφιο. Τώρα για τα χρώματα των αμφίων θα τα δούμε άλλη φορά. Έχει και εδώ μια σημασία τι χρώματα βάζουμε. Τα άμφια, αν είναι περίοδος νύστιμος, αν είναι περίοδος αναστάσιμος και ούτω καθεξής. Γίνεται λοιπόν και η ένδυση της Αγίας Τραπέζης, αφού επλήθη, η χρήστη, μυρώθη, το πούμε έτσι, δίνεται τώρα, όπως ο νεοφώτιστος. Και μετά από αυτό, εφαπλεί ο αρχιερεύς, απλώνει δηλαδή, την τραπέζη, τα αντιμήνσια, τα απλώνει γιατί έχουν υγραθεί, το σκούπισμα από τα μοίρα κλπ. Έτσι και αγιάζονται κιόλας, πολλά τα αντιμήνσια. Υπάρχει και ακολουθία, ξέρετε, ξεχωριστού αγιασμού των αντιμνησίων, αλλά δεν είναι της ώρας. Υπάρχει στο ευχολόγιο, από το παλαιότερο ευχολόγιο του 8ου αιώνα, υπάρχει και ξεχωριστή ακολουθία κάθε αγιασμού αντιμνησίων για υπερόριες πράξεις. Για να τελείται λειτουργία και εκτός ναού, όπου δεν έχουμε Αγία Τράπεζα. Είναι φορητή Αγία Τράπεζα. Με λείψανα στις τέσσερις άκρες. Εφαπλεί λοιπόν τα αντιμνησία, αλλά και το αντιμνησίον του ναού, για να γίνει λειτουργία μετά. Και από αυτό τίθεσε το Ευαγγέλιο. Και γίνεται ασπασμός. Και ακολουθεί η θυμίαση. Η θυμίαση είναι βασικό στοιχείο στις ακολουθίες μας. Είναι ο αγιασμός του χώρου. Θυμιάζει βέβαια τις εικόνες, θυμιάζει το ιερατείο, θυμιάζει το ναό, τους ανθρώπους. Το θυμίαμα έχει συμβολισμό δυνατό. Είναι ο αγιασμός, όπως είπαμε, του χώρου. Πριν από κάθε ακολουθία, αγιάζεται ο ναός.

Μος κρίνουν με Κύριε και λοιπά, που έχει νύψω με ένα θόη στα σχήρα, κυκλός το θυσιαστηριών σου Κύριε. Και μετά το θυμίωμα λοιπόν, τι γίνεται? Είναι το μύρωμα όλου του ναού. Υπάρχει ένα ειδικό έτσι αντικείμενο ή σκεύος, πώς να το πω, που σταυροειδώς τους τέσσερους στίχους και τους κύωνες, χρ, βάζει ένα χρ ο αρχιερεύς, Χριστός δηλαδή, γιατί αυτός εισήλθε στον ναό και από εκεί στον ουρανό. Ο Χριστός είναι το σπίτι του, του Πατέρα και όλων μας που είμαστε μέλη του Χριστού, της Εκκλησίας του. Και βάζει αυτό το σύμβολο, το χρου. Αγιάζεται λοιπόν, χρύεται καλύτερα, μυρώνεται, ποιεί σταυρούς εκ του μύρου εις ένα έκαστον κύωνα, συμπληρωμένης δια της θυμιάς σου και του ψαλμού, δοξάζω και λοιπά. Γίνεται συναπτή και φτάνουμε προς το τέλος, μας κούρασα ίσως, και έχει μια ευχή εδώ, Κύριε ο Θεός ημών του ουρανού και της γης ποιητής και αντίτυπο της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας και την της ιεροσύνης τάξης επί της γης εις της άμενος, όπως είναι αγγελική λειτουργία επάνω και ιερατική λειτουργία εδώ. Το ορατό και το όρατο, ο ουρανός και η γη, συλλειτουργούν, συνεορτάζουν. Τάνω της κάτω, όπως λέει ένα σύμβολο εκεί των Θεοφανίων, συνεορτάζει. Δεν θα σε διαβάσω την ευχή ολόκληρη, τελειώνει. Τον προς την συνυμνοδίαν οικοδομηθέντα τούτων οίκων, γι' αυτό έγινε τα εγγένεια, για να ψάλλουμε εκεί πέρα μέσα. Τη θεία σου πλήρωσον δόξης, γεμάτο από τη δόξα του Θεού ο ναός. Γεμάτος ο ναός από πνεύμα Άγιον. Γεμάτος από κάθε τι το ιερό. Ανάδειξον Άγιον Αγίων, ώστε ημάς παρεστώτας, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, ως το φρικτό της βασιλείας σου θρόνο, εννοεί τα έσχατα, ακατακρίτως λατρεύυνση και λοιπά και λοιπά, αναπέμποντες ψαλμουδία και την ανέμοχτη θυσία, ψαλμουδία και θυσία. Αυτά γίνονται και θα γίνονται μέσα στο ναό. Και τελειώνει, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η εκτενής αυτή ακολουθία του βαπτίσματος και χρήσματος και ενδύματος του ναού. Ο εγγενισμός του δηλαδή, αλλά και ημών ο εγγενισμός, όπως μας είπαν τα τροπάρια, τελειώνει με δύο αναγνώσματα. Μια ευχή έχει και δύο αναγνώσματα, γιατί ουσιαστικά εδώ ήταν εντός της λειτουργίας το Τρισάγιο, το Τρισάγιο Σύμνος, ανάγνωσμα και συνέχιζε η λειτουργία. Τώρα η λειτουργία θα πάει μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων που γίνονται, θα λέω, όπως είπαμε, αυτόνομα. Έχει δύο αναγνώσματα. Στο τέλος, αφού είπαμε όλες αυτές τις πράξεις, πλήσεις, χρήσεις, ένδυση, φάπλωση των αντιμισίων κλπ. Έχει δύο αναγνώσματα. Το πρώτο είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Αδελφοί, Άγιοι, κλήσεως Ουρανίου, μέτοχοι, κατανοήσετε των Απόστολων και αρχιερέα της ομολογίας κλπ. Για το Μωυσή μιλάει. Μικρή είναι. Και έχει και το Ευαγγέλιο. Ακούστε το Ευαγγέλιο, τι λέει, κατά Ιωάννη. Το καιρό εκείνο, 10ο κεφάλαιο. Εγένετο τα εγγένεια εν Ιεροσαλήμης και χειμών ειν. Και περιπάτει ο Ιησούς κλπ. Μιλάει για τη γιορτή των εγγενείων. Τον χειμώνα, Δεκέμβριο, από ό,τι έχω δει. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο ενός καθηγητού Βέλα, ο οποίος έχει γράψει τις γιορτές των Ιουδαίων και αξίζει να το δει κανείς τι γιορτάζαν οι Εβραίοι. Του ξυλασμού, λέμε, τη σκηνοπηγία των εγγενείων. Ποια ήταν αυτή η γιορτή των εγγενείων? Ήταν η ανάμνηση των εγγενείων του ναού του Σολομώντος μετά τη βεβήλωσή του από τον Αντίοχο τον Τέταρτο τον Επιφανή. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος καθάρισε τον ναό εκ νέου μετά τη βεβήλωσή του με τα είδωλα. Σε αυτό αναφέρεται. Και καθιέρωσε από τότε να τελείται κάθε χρόνο η γιορτή των εγγενείων. Και κλείνω με ένα σχόλιο. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, υπάρχει, ξέρετε, μια τάξη, υπάρχουν γιορτές μάλλον, 13 Σεπτεμβρίου είπαμε η ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως, 22 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι η ανάμνηση αυτών των εγγενείων εδώ, του Σολομώντος. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θέλει την ανάμνηση των εγγενείων κάθε ναού. Θα μπορούσε να γίνει εις ευχαριστία Θεού και της χάρητος εγγενισμών επί το Θείο Ναό και της ημών αγιασμών μετάδοση μίζωνα και συντήρηση ως και της παλαιάς ήθης, όπως παλιά δηλαδή γινότανε. Καλό θα ήταν να ξαναθυμούμαστε τα εγγένεια, να ξανατελούνται τα εγγένεια, και με θυρανίξια βέβαια είναι, αλλά χωρίς όμως λείψανα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η πράξη των θυρανιξίων, που είναι απότιμα κομμάτι της όλης τελετής των εγγενείων, που γίνεται μετά τον όρθρο.

0: και πριν εισέλθουν ιερείς, αρχιερείς, αρχιερεύς, ιερείς και ο λαός στο ναό με το άρατε πύλας. Όλο αυτό λέγονται θυρανίξια. Αυτή η πράξη των θυρανίξιων στις μέρες μας έχει στα νεότερα χρόνια έχει αυτονομηθεί και τελείται και εκτός εγγενείων στους ασπερινούς με αγιασμό για να μπορεί να λειτουργηθεί. Αν και κάπου διάβαλα στον Μακαριστό Φουντούλη, δεν επιτρέπεται, λέει, να, κάπου το σε κανόνες το έχει δει, να λειτουργήσει ο αρχιερεύς σε ναό μη καθαγιασμένο. Και βρέθηκε αυτή η λύση εδώ των θυρανιξίων, που είναι τμήμα, σας λέγω, της ακολουθίας των εγγενιών. Το πρώτο, πριν μπουν με το άρατε πύλα στο ναό, έχει αποτιμηθεί αυτό και τελείται σε έναν εσπερινό το βράδυ. Αλλά προβλέπεται και στον Άθικα και ο αγιασμός με επίκληση καθαγιασμού του ύδατος, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ναού με αγιασμό και την πράξη αυτή τα τροπάρια εδώ που ψάλλονται. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, τα πολλά και ενδεχομένως κουραστικά λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο νομίζω να ξαναγηθούμε στην ωραία, παλαιά και εκτενέστατη, με πολλούς συμβολισμούς, με πολλά αναγνώσματα, με πολλές τριτουρικές πράξεις, με πολλές ευχές, ακολουθία, η οποία αναδεικνύει τι? Αναδεικνύει το ναό ως τόπον σκηνώματος δόξης του Κυρίου. Εκεί που γίνονται οι ψαλμωδίες, οι ακολουθίες και οι μυστικές λειτουργίες. Το ναό ως εκκλησία. Αλλά αναδεικνύει όμως και τον άνθρωπο ως ναό του σώματος, του Αγίου Πνεύματος. Καθένα μας. Και εκεί, όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, αισθανόμαστε ότι είμαστε πραγματικά μέλη, καινούργια μέλη, και θέλουμε να γίνουμε καινούργια μέλη σε ένα καινούργιο ναό. Αγιασμένο, φωτισμένο, καθαρισμένο, λυμένο και ενδεδειμένο την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια υπάρχει και μια τελευταία πράξη που την ξέχασα. Είναι το άναμα της κανδύλας, η σακινή του κανδύλας πάνω στην Αγία Τράπεζα, από την οποία βέβαια από πολύ παλαιά άναβαν και όλα τα άλλα τα φώτα. Η ακίνητος, όπως λέμε, κανδύλα. Είναι και ο συμβολισμός του φωτισμού μέσα στην εκκλησία που εκφράζεται από την πράξη αυτή που είναι στο τέλος της ακολουθίας των εγγενείων. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για την ωραία αυτή ακολουθία και εκτενή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και που ακούσατε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγητος ψυχήμων των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω αναβελόμενο φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδέριν, ω στεγάζον εν είδασιτε περά αυτού. Ότι δι συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ούκλειδη θέη των αιώνα του αιώνου. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσεων τη ύδατα. Απιβιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όνε θυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται είδετα. Ποντιούς οι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνεγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χόρτε τη θεϊκή. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπων. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταπήγη τη λαγουή. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνει τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένε τον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου κύριε, πάντα εν σοφή ποιήσα, επληρώθηκε τη εκκλησία σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε να μπέζει ναυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλλελεί στο πνεύμα αυτών και κλείψου σου, εκεί στο χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν ευθύν τρέμην, ο απτόμενο των αραίων και καπνίσονται. Άσω το κυρίων τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφρανθήσω επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ω τιμή υπάρχει αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτος σκότος και γέννη τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίς συνείστε φωνές θυσίες και ε Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μην συνέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: των Πετρών δώσει φωνήνη, ποτίζον όρια των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων φόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκτίνηση.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Αύριο η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και εμείς στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό από το Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου της Νέας Ηρακλίτσας στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Στο τέλος του εσπερινού θα ευλογηθούν οι φανουρόπιτες.

ανέτειλεν ο ήλιος και συνήφθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτός εσπέραν. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ολοκαί στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω, όσον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφή.

0: συνήθισαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελίτα αυτά εν αυτής, είτε εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν, αναγέδουσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήσονταν και ακουσάτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες κι εγώ μάρτυρες, Κύριος ο Θεός και ο πες ον εξελεξάμι. Είναι αγνώτη και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου ούκα γένεται ο άλλος Θεός και μετε μου ούκα έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ούκα έστε πάρεξε μου ο σώζα. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκ ειν εν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός. Ότι απαρχής εγώ ημί και ούκα έστε ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσου και τι σε αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού, και ου μη άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν αναφερμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη είναι ειρήνη και εγάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν. Η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργεθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτήριο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπονο θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως πενθύρεσεν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτός Κύριος στους αιώνας. Υπεπιθώτος επ' αυτός ημίσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτόν και φροντίσει αυτόν παρά υψίστου. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδρομο του κάλους επιχειρός Κυρίου. Ότι δεξιά αυτούς και πάσε αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση νησάμνων εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον, οσιότητα οξυνή δε απότομον, οργήν ισορροφέαν. Συνεκμολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοιχοι βολίδες στροπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πληρείς ρυθίσονται χαλάζεν. Αγανακτήσει κατ' αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμή δέση γλύσουσιν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λάλαψε πλυκμήσει αυτούς. Και ερημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ πειρά των γης. Ενωτίσεστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επιχλώθες εθνών. Ότι εδώ θα παρακυρίου

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και τα δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Με την χάρη του Θεού αξιωνόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, να συγκεντρωθούμε στον πανηγυρίζοντα αυτό ιερό ναό επωνόματι του Αγίου Φανουρίου, της ενορίας της Νέας Ηρακλήτσης, για να τιμήσουμε την μνήμη του Αγίου αυτού ο οποίος είναι τόσο αγαπητός στον ευσεβή λαό. Και απόψε μέσα σε καταληκτική ατμόσφαιρα η Εκκλησία μας μας καλεί απλώς να θυμηθούμε έναν Άγιο ο οποίος έζησε πριν από πολλά χρόνια από την εποχή μας, αλλά μας καλεί και όλους εμάς τους χριστιανούς να σταθούμε απέναντι στη ζωή του και να αναρωτηθούμε τι έχει να μας διδάξει ο Άγιος Φανούριος στον καθένα μας. Ακούσαμε στην ακολουθία του Εσπερινού μία πάρα πολύ όμορφη έκφραση. Ο ιερός υμνογράφος παρουσιάζει κάπου τον Άγιο Φανούριο να υπομένει την άθληση και το μαρτύριό του Χριστού το έρωτη. Έτσι είπε ο ιερός υμνογράφος. Αυτές οι τρεις λέξεις, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούν να μας εξηγήσουν ολόκληρο το μυστήριο του μαρτυρίου για τον Ιησού Χριστό. Ο Άγιος Φανούριος δεν υπέμεινε επειδή ήταν απλώς ένας γενναίος, ένας δυνατός άνθρωπος. Δεν στάθηκε απέναντι στους φοβερούς εκείνους διώκτες του επειδή δεν αισθανόταν μέσα του τον φόβο ή δεν αισθανόταν τον ανθρώπινο σωματικό πόνο. Άνθρωπος ήταν και ο Άγιος Φανούριος, όπως άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Υπήρχε όμως κάτι μέσα βαθιά στην ψυχή του, στην καρδιά του, κάτι πολύ ισχυρότερο από τον φόβο και πιο δυνατό από τον πόνο. Η αγάπη του προς τον Χριστό. Αυτό είναι γενικά το μυστικό όλων των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψη, στεναχώρια, διωχμός, κίνδυνος, μαχαίρα. Και η απάντηση είναι, αδελφοί μου, τίποτε από όλα αυτά τα δυσάρεστα. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει αληθινά τον Χριστό, τότε μπορεί και μόνο τότε με την χάρη του να ξεπεράσει ακόμη και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Ας σταθούμε όμως, αδελφοί μου, εδώ λίγο και ας κοιτάξουμε όλοι μας τον εαυτό μας. Γιατί είναι εύκολο απλώς να θαυμάσουμε τον Άγιο της Εκκλησίας μας. Είναι εύκολο από όλους μας να προσκυνήσουμε την Αγία εικόνα του, να ανάψουμε το κερί μας, να φέρουμε όπως κάνατε οι περισσότερες απόψε σήμερα την φανηρόπιτα για τον Άγιο, να ζητήσουμε την βοήθεια και τις πρεσβείες του προς τον Θεό. Όλα αυτά είναι καλά, καλώς τα πράτετε και είναι ευλογημένα. Αλλά ο Άγιος Φανούριος απόψε μας θέτει αοράτο στις ψυχές μας, στην ψυχή του καθενός από εμάς, και ένα ερώτημα. Εμείς ως άνθρωποι, εμείς ως χριστιανοί, αγαπούμε τον Χριστό? Όχι απλά εάν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός. όχι απλώς αν πιστεύουμε γενικά και αόριστα στον Θεό. Όλοι όσοι είμαστε απόψε εδώ πιστεύουμε στον Θεό, αλλά να αναρωτηθούμε αν ο Χριστός έχει πραγματική θέση στην καθημερινή μας ζωή, αν δηλαδή τον θυμόμαστε στις αποφάσεις της ζωής μας, αν τον εμπιστευόμαστε στις δυσκολίες τις οποίες περνούμε, αν οι εντολές του είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε γύρω μας στους συνανθρώπους μας. Η ιερά ακολουθία την οποία τελέσαμε απόψε χρησιμοποιεί για τον Άγιο Φανούριο και μία άλλη χαρακτηριστική έκφραση: «Εδραίος όφθης εν στάση πίστεως», δηλαδή στάθηκες σταθερός στην πίστη. Και αυτή η σταθερότητα, αδελφοί μου, είναι ίσως κάτι που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη σήμερα, διότι εύκολα πιστεύουμε όταν όλα τα πράγματα στη ζωή μας πηγαίνουν καλώς. Όταν όμως έρθει εκείνη η ώρα της δοκιμασίας, όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα μας η αρρώστια, μία αδικία, μία απώλεια στους δικούς μας ανθρώπους, μία απογοήτευση, τότε όταν προσευχόμαστε και η απάντηση που περιμένουμε δεν έρχεται, τότε τι γίνεται, αδελφοί μου, η πίστη μας? Εκεί, αγαπητοί μου, φαίνεται και η εμπιστοσύνη που έχουμε στον Θεό. Να μπορείς να πεις δηλαδή: «Κύριε, δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό στην ζωή μου, αλλά δεν θα φύγω όμως από κοντά σου». Αυτό είναι μία μορφή μαρτυρίου για τον σημερινό χριστιανό. Μπορεί εμάς σε αυτήν την εποχή όπου ζούμε να μην μας καλούν μπροστά σε δικαστήρια για να αρνηθούμε τον Χριστό, αλλά καθημερινά καλούμαστε να αποδείξουμε αν πραγματικά ανήκουμε σε Εκείνον. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο όμορφο. Ο Άγιος που ονομάστηκε Φανούριος και τον οποίον ο λαός επικαλείται για να φανερώνει, πρώτος ο ίδιος φανέρωσε τον Χριστό. Και πώς τον φανέρωσε? Τον φανέρωσε με την πίστη του, τον φανέρωσε με την υπομονή του, τέλος με το μαρτύριό του. Γι' αυτό και η ακολουθία του Εσπερινού τον αποκαλεί «φως δύο αηλαμπές». Έγινε φως όχι επειδή είχε δικό του φως εκείνος, αλλά επειδή άφησε το φως του Χριστού να περάσει και να λάμψει μέσα από την ζωή του. Και εδώ, αδελφοί μου, βρίσκεται ακόμα ένα ερώτημα που αξίζει να λάβουμε υπόψη απόψε όλοι μας. Μέσα από τη δική μου ζωή, τη ζωή του καθενός, φαίνεται ο Χριστός? Μέσα στο σπίτι μου φαίνεται ο Χριστός? Στον τρόπο με τον οποίο μιλάω στον συνάνθρωπό μου φαίνεται? Στα παιδιά μου, στους συγγενείς μου φαίνεται ο Χριστός όταν κάποιος έρχεται και με αδικεί? Φαίνεται όταν πρέπει να συγχωρήσω αυτόν ο οποίος με έβλεψε? Φαίνεται όταν έχω την δυνατότητα να ανταποδώσω το κακό και επιλέγω στο τέλος να μην το κάνω? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν μιλά για τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, μας διδάσκει, αδελφοί μου, ότι δεν αρκεί απλώς να τους εγκομιάζουμε, πρέπει να μιμούμαστε, λέγει, και το φρόνημά τους. Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εμείς δεν μπορούμε ίσως να μιμηθούμε τα βασανιστήρια. Έτσι κι αλλιώς το βασανιστήριο είναι και αυτό προέρχεται από την χάρη του Θεού. Μπορούμε όμως ως χριστιανοί να μιμηθούμε την πίστη την οποία είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Να κάνουμε και εμείς μικρές θυσίες για τον Χριστό μας. Να συγχωρέσουμε όταν είναι δύσκολο να το πράξουμε. Να πούμε την αλήθεια όσο και αυτή κοστίζει. Να κρατήσουμε καθαρή τη συνείδησή μας όταν ο συμβιβασμός είναι ευκολότερος. Να κάνουμε το καλό ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όταν κανείς δεν πρόκειται να το αναγνωρίσει. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το δικό μας καθημερινό μαρτύριο. Γι' αυτό και απόψε ας ζητήσουμε κάτι περισσότερο όλοι μας από τον Άγιο Φανούριο, ασφαλώς, και θα του εμπιστευτούμε όπως κάνουμε τις ανάγκες μας. Θα του εμπιστευτούμε τις δυσκολίες μας και όλα όσα βαραίνει η καρδιά του καθενός. Αλλά ας του ζητήσουμε όμως να μας φανερώσει και κάτι άλλο. Τι έχουμε χάσει μέσα μας? Μήπως χάσαμε την προσευχή μας? Μήπως χάσαμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας? Μήπως αφήσαμε κάποια πικρία να μας απομακρύνει από έναν συνάνθρωπό μας? Μήπως η σχέση μας αυτή με τον Θεό έγινε τελικά κάποια καθημερινή συνήθειά μας? Μήπως μέσα στις πολλές μέρημνες της ζωής αφήσαμε τον Χριστό σιγά σιγά στο περιθώριο? Αν κάτι, αδελφοί μου, από όλα αυτά έχει συμβεί, να ξέρετε ότι δεν είναι αργά. Η Εκκλησία δεν μας δείχνει τους Αγίους για να μας απογοητεύσει συγκρίνοντάς μας μαζί τους. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μας τους δείχνει για να μας πει ότι ο δρόμος για τον Θεό παραμένει πάντοτε ανοιχτός. Οι Άγιοι μας καλούν να αρχίσουμε και πάλι όταν πέσουμε, με μία ειλικρινή προσευχή, με μία συγχώρεση, με μία εξομολόγηση, με μία τέλος γενναία απόφαση επιστροφής. Σε λίγο, αδελφοί μου, όταν θα προσκυνήσουμε όλοι μας την εικόνα του Αγίου Φανουρίου, ας τον κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά. Οι Άγιοι, ας μην τους ζητήσουμε μόνο «Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ μου αυτό το οποίο έχασα». Ας του πούμε και κάτι βαθύτερο, πιο ουσιαστικό. «Άγιε του Θεού, βοήθησέ με να μην χάσω τον Χριστό». Να μην χάσουμε τον Χριστό μέσα στις καθημερινές μέρημνες της ζωής μας. Να μην χάσουμε την πίστη μας μέσα από τις δοκιμασίες που μπορεί να έρθουν στη ζωή μας. Να μην χάσουμε την αγάπη μέσα στις πικρίες. Να μην χάσουμε την ψυχή μας κυνηγώντας όλα εκείνα που θα έρθει στιγμή κάποτε και θα τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Και τότε, αδελφοί μου, να είστε σίγουροι ότι η απόψινή πανήγυρη θα έχει καρποφορήσει πραγματικά. Γιατί ο Άγιος Φανούριος δεν θα έχει απλώς τιμηθεί ανθρωπίνως από εμάς, θα μας έχει οδηγήσει όμως πιο κοντά σε εκείνον που ο ίδιος αγάπησε Χριστού το έρωτη μέχρι τέλος. Τες πρεσβείες λοιπόν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, ο Χριστός ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, να στερεώνει την πίστη όλων μας, να φωτίζει τη ζωή μας και να μας αξιώνει να παραμένουμε πάντοτε ενωμένοι μαζί του, αμήν. Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Λυριάστα ελέησον ημάς. Κύριε Λυριάστα κατά της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίαση της ασθενείας ημών. Έλεγχον του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, Άγιος ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ημθέτε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα και άφησε ημίν το οφείλματα ημών ως κήρυξε οφείλων της οφλέτης ημών και μίλησε ενέγκριση ημάς της πειρασμού αλλά ρίσε ημάς από το πόνο.
2: Ότι σου έστειν

ο της βρόσεως της μενώσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δε ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχώνυμων, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας ή προσκομίσοντας δούλου σου, εις δόξαση και τιμήν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσχου δε αγαθέτης τα ευτερπίσαση τους πλακούντας τούτους, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Έφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προσωτηρίαν. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την πουλήν αυτών ταχύως πλήρωσον. Οδηγών αυτούς προς εργασία των εντολών σου, είναι αδιαπαντός εν ευφροσύνη και αγαλιάσει, υμνώσει και δοξάσει το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντως σου των Αγίων. Αμήν.

0: η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ, βοήθειά μας, καλή αυριανή.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας βρεθήκαμε σήμερα για να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Φανουρίου από το ομώνυμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας. Ο Άγιος Φανούριος βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ. Thank you.

0: ερωτήματα.
1: Έχετε αγαπήσει πολύ την πατρίδα και ό,τι αυτή περιλαμβάνει.
0: Ναι, την αγαπώ γιατί αυτή μου χάρισε ο Θεός. Αυτή μου χάρισε εδώ αυτινή στο χώμα να πατάω και σε αυτινή στο χώμα να επιστρέψω.
1: Μάλιστα. Κυρία Φωτιάδου, θέλετε να μας μιλήσετε και για την τελευταία σας δουλειά, για την τελευταία έκδοση.
0: Η τελευταία έκδοση είναι η 7η κατά σειρά ποιητική συλλογή με τίτλο «Ένεκα τιμής», την οποία αφιέρωσα στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, ο οποίος κοιμήθηκε το 2025 αφού διήνυσε ένα κύκλο προσφοράς θυσίας στο όνομα του Τριαδίκου Θεού. Δίδαξε την Ορθοδοξία από την Αφρική μέχρι τις εσχατιές της Αφρικής μέχρι την καθημασμένη, την ερυπωμένη τη Βόρεια Ήπειρο. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα ήταν σημείο αναφοράς και έμπνευση. Αυτή η συλλογή έχει 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι «Ένεκα τιμής». Αναφέρεται πρωτίστως στον Αναστάσιο Αρχιεπίσκοπο, τον σπουδαίο αυτόν άνθρωπο. Του αφιέρωσα 3 ολόκληρα ποίηματα. Και μετά σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά και σε ανθρώπους απλούς καθημερινούς, όπως στη μάνα της προσφυγιάς, για παράδειγμα. Ή σε ήρωες, όπως τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Το δεύτερο μέρος είναι το ταξιδεύοντας. Να θυμηθώ εκείνο που είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι και αυτός που δεν ταξίδεψε διάβασε μόνο την πρώτη σελίδα του βιβλίου. Και από τα ταξίδια όπου βρέθηκα έχω εμπνευστεί. Το τρίτο μέρος είναι σημεία των καιρών. Το λέει και η φράση. Είναι αυτά που υπάρχουν σήμερα στη ζωή μας ως κοινωνικό υπόβαθρο, πολιτικό υπόβαθρο, ατομικό, συλλογικό, που μας προβληματίζουν ή μας δίνουν κουράγιο ή αποτελούν μια ελπίδα. Παράδειγμα, για μένα είναι τεράστια η ελπίδα που πολλοί άνθρωποι από την Τουρκία ανακαλύπτουν ότι έχουν ελληνικές ρίζες. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αμέσως αναλαμβάνουν την ευθύνη να δείξουν ότι τελικά αυτά που πίστευαν δεν ήταν η αλήθεια. Αλλού βρίσκεται η αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκλονιστικό συγχρόνως. Θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος που έλεγε ότι το 1/3 των Τούρκων είναι κρυπτοχριστιανοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο μέρος είναι εξαφορμής της ποιητικής αυτής συλλογής, όπου εντάσσονται διάφορα ποίηματα, κυρίως εμπνευσμένα από την Καινή Διαθήκη. Όπως σας είπα, από το Ευαγγέλιο της Κυριακής ή τον Απόστολο ή διάφορα τέτοια. Και αυτή η ποιητική συλλογή έχει και ένα τελευταίο μέρος. Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Έχει ένα επίμετρο στο οποίο κάποιοι άνθρωποι, στους οποίους έδωσα κάποια ποίηματα και τους λέω γράψτε τη σκέψη σας. Ό,τι σας έρθει στο μυαλό πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Και ανταποκρίθηκαν 15-16 άνθρωποι, έτσι, και γράψαμε. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λόθεος, τον οποίο ευχαριστώ. Και νομίζω ότι αυτό δίνει και μια αφορμή σε αυτούς που θα διαβάσουν την ποιητική συλλογή να δουν πώς λειτουργήσε ένα ποίημα.

0: Μα κλείνοντας.
1: Ναι, το βιβλίο να είναι ένας φίλος, ένας πολύ εγκάρδιος και πιστός φίλος, που ποτέ δεν θα διαμαρτυρηθεί αν τον εγκαταλείψουμε.
0: Έτσι. Ενώ οι δικοί μας φίλοι μπορεί καμιά φορά να διαμαρτύρονται όταν προτιμούμε άλλους.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Φαντανή, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Και εμείς χαίρετε. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την κυρία Φωτεινή Φωτιάδου, φιλόλογο και ποιήτρια. Μιλήσαμε για τη θέση της ποίησης στη ζωή μας σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο. Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 9 ακριβώς.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Εδέσης, Πέλης και Ανομοπίας, κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Κύριε, να είσαι καλά, πάτερ μου, και ευχαριστούμε που πάλι βρεθήκαμε εδώ στο φιλόξενο σταθμό 4Ε για να πούμε διάφορα, να αναλύσουμε διάφορα θέματα.
0: Τα θέματα που αυτό το καιρό αναλύουμε, Σεβασμιότατε, έχουν να κάνουν με τους μακαρισμούς του Κυρίου, οι οποίοι εντάσσονται στην επί του όρους ομιλίας του. Σήμερα θα προχωρήσουμε στον μακαρισμό εκείνο που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται».
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας κάποια στην αρχή εισαγωγικά και να αναπτύξουμε στη συνέχεια το θέμα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα κοιτάξουμε όλη την επί του όρους ομιλία. Αλλά αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τεμάχιο των μακαρισμών. Έχουμε κάνει ήδη 2-3 έτσι θέματα και θα προχωρήσουμε σήμερα σε έναν άλλο μακαρισμό. Για να έχουμε μια επαφή με το κείμενο, είπαμε κάθε φορά θα διαβάζουμε την περικοπή.
0: Έτσι.
1: Θα διαβάζουμε την περικοπή για να μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθούν, να έχουν μια συνέχεια, να αντιλαμβάνονται τη συνέχεια των ομιλιών. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτος στίχος μέχρι 13. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι η εστέωτα νονιδίσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωση πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός είμαι πολύς εν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προήμων». Από τους στίχους που διαβάσαμε, σήμερα θα ερμηνεύσουμε τον μακαρισμό «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται», έτσι. Μακάρι, ευτυχισμένοι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί τι θα κάνουν, θα ελεηθούν. Για να δούμε τώρα τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αλλά και των συγχρόνων ερμηνευτών. Καταρχήν να πιάσουμε πρώτα την ερμηνεία του Πριτάνεως των ερμηνευτών, ο οποίος γιόρταζε και πριν από λίγο καιρό, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έτσι, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός έχει ερμηνεύσει τον Ματθαίο και τον Ιωάννη όλων, όπου μέσα στο Ματθαίο υπάρχει η επί του όρης ομιλία, ολόκληρη επί του όρης ομιλία. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? «Εντάφθα ούτους διαχρημάτων ελεούντας μόνον εμή δοκιλέγην, αλλά και τους διαπραγμάτων. Πολλά ποικίλος γάρ ότι σε ελεημοσύνης τρόπος και πλατεία αυτή η οδός». Για να το εξηγήσω αυτό καλύτερα. Λέει ο Χρυσόστομος ότι όταν ο Χρυσός λέει «μακάρι ελεήμονος ότι αυτοί ελεηθήσονται», δεν εννοεί μόνο αυτούς που δίνουν χρήματα στους ανθρώπους, αλλά και αυτούς οι οποίοι τους βοηθούν διαπραγμάτων. Και ο τρόπος της ελεημοσύνης είναι ποικίλος, δηλαδή είναι μια πλατιά οδός η ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο να δώσεις λεφτά και να τελειώσουμε, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι όταν ακούνε ελεημοσύνη είναι, νομίζω ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να βγάζουν λίγα χρήματα και να τα δώσουν. Αλλά εδώ ο Άγιος λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, όπου ας πούμε μπορεί κανείς να κάνει ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Και εδώ επίσης συμπληρώνει, λέει, «η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα. λέγει ότι μακάρι ελεήμονες είναι το κατόρθωμα, έτσι. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που ελεούν, με οποιονδήποτε τρόπο ελεούν. Η αντίδοση τώρα ποιο είναι από το μέρος του Θεού? Ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και λέει ο Χρυσόστομος, η αντίδοση της ελεημοσύνης είναι μεγαλύτερη από το κατόρθωμα. Γιατί αυτοί μεν ελεούσιν ως άνθρωποι, ελεούνται δε παρά τον όλον Θεού, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν κάνει ελεημοσύνη, το κάνει στον συνάνθρωπό του. Εμείς όταν ελεούμεθα από το Θεό, ελεούμεθα από το Θεό. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, της ελεημοσύνης και της αντιδόσεως. Εμείς παίρνουμε πολλαπλώς περισσότερα. Δεν συγκρίνεται το δώρο του Θεού στο δώρο που δίνουμε εμείς. Δεν συγκρίνεται. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος, για να μας το δώσει να το καταλάβουμε, λέει, όσο απέχει η αγαθότητα από την πανεργιά, από την πονηριά, άλλο τόσο απέχει το ανθρώπινο έλεος από τον έλεο του Θεού. Είναι τεράστια διαφορά, τεράστια. Εσύ δεις λίγα χρήματα και ο Θεός σου χαρίζει τη βασιλεία, ποιο?
0: Τον ουρανό.
1: Είναι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Διαφέρει λοιπόν πάρα πολύ το έλεος του Θεού από το έλεος του ανθρώπου. Τώρα, προχωρώντας λίγο παρακάτω, να δούμε και έναν άλλον ερμηνευτή, τον Άγιο Θεοφύλακτο, τον Αρχιεπίσκοπο Βουλγαρίας. Τι λέει, ελεήμονες είναι εκείνοι οι οποίοι ελεούν τους άλλους και διαλόγου. Ουχή διαχρημάτων μόνον εστίν ελεήν, αλλά και διαλόγου. Καν μη δεν έχεις διαδακρύων. Προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακτος πολλής αντιγράφει ποιον, τον Χρυσόστομο. Αλλά κάνει και προσθήκες, έτσι, και παρατηρήσεις. Και λέει ότι ελεήμον δεν είναι μόνο εκείνος που δίνει χρήματα, αλλά και εκείνος ο οποίος συνδράμει τον άλλο με λόγο. Δηλαδή, ένας είναι σε κατάθλιψη και πας και τον παρηγορείς, τον ενισχύεις πνευματικά. Αυτό πάρα πολύ σπουδαία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σπουδαία πράξη. Ένας που κάνει κήρυγμα σε ανθρώπους ή κάνει κατήγηση σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Θεό. Είναι ένα είδος ελεημοσύνης, σπουδαίας ελεημοσύνης, έτσι. Σπουδαίας ελεημοσύνης. Λέει και ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι πάει και επισκέπτεται έναν άρρωστο στο νοσοκομείο και του λέει δύο λέξεις. Είναι ελεημοσύνη αυτή. Το κήρυγμα είναι ελεημοσύνη. Αν μπορούμε να το πάρουμε από μια πλευρά διαφορετική από εκείνη που έχουμε εμείς ως αντίληψη για το κήρυγμα, και αυτό είναι μια ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Όσοι μπορούν και κηρύττουν και διαλαλούν το λόγο του Θεού και λοιπά, αυτοί ελεούν τους άλλους, τους ευεργετούν. Αλλά λέει ο Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος, και μια ακόμη λεπτομέρεια χαρακτηριστική. Λέει, πες ότι δεν έχεις λεφτά, πες ότι δεν έχεις ικανότητα να μιλάς. Έχεις όμως ικανότητα να προσεύχεσαι. Όταν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι άρρωστος, είναι απελπισμένος, είναι σε δεινή κατάσταση, έχει οικογενειακή κατάσταση άσχημη, ο ίδιος έχει προσωπικά προβλήματα, έχει αρρώστια, έχει χίλια δύο πράγματα υπάρχουν που μας βασανίζουν και δεν μπορείς ούτε να του μιλήσεις, ούτε και να του δώσεις και χρήματα. Μπορείς να προσευχηθείς διαδακρύων, με δάκρυα στα μάτια, κάνοντας προσευχή με δάκρυα στα μάτια, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τι, ελεημοσύνη, έτσι, ελεημοσύνη. Αυτό έκανε ο Άγιος Παΐσιος. Όλη τη νύχτα προσευχότανε με δάκρυα στα μάτια για πολλούς ανθρώπους όλης της οικουμένης, έτσι, όλης της οικουμένης. Κάποιος μου είπε ότι όταν ερχόταν το ταχυδρομείο, ερχόταν πλούσιο το ταχυδρομείο κάθε μέρα. Και ξεχώριζε τα γράμματα. Αυτά για καρκίνο. Αυτά για παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Αυτά για φοβίες. Αυτά για ανθρώπους που έχουν κάποια στεναχώρια. Λοιπόν, και όλη τη νύχτα προσευχόταν για αυτούς τους ανθρώπους να βρουν το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Πώς λέμε και στη Θεία Λειτουργία, ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι. Δεν το λέμε, Πώς το λέμε στην ευχή εκεί. Στα αντίφωνα. ευρύν έλεος ενώπιον σου, έτσι. Όχι αντίφανα μετά όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα. Τα τίμια δώρα.
0: Πρόσδεκτο γενέστε τίμια.
1: Δέει συνημών και ευρύν έλεον ενώπιον σου, έτσι. Όταν αποθέτουμε τα τίμια δώρα και διαβάζουμε την ευχή και λέμε Κύριε Θεός Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο διεχόμενος θυσίαν ενέσαι, και παρακαλούμε να βρούμε έλεος ενώπιον σου, έλεος, έτσι. Αυτή η παράκληση, αυτά τα δάκρυα και όλα τα άλλα, αυτό είναι ένα είδος ελεημοσύνης πολύ σπουδαίας, πρέπει να το τονίσω, για να το καταλάβουν και πολλοί άνθρωποι που λένε εγώ λεφτά δεν έχω, λόγο δεν έχω, προσευχή έχεις όμως. Προσευχή έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άρα όταν προσεύχεσαι για έναν άλλον με τα δακρύων, και αυτά είναι ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει κάπου ότι γλίτωσα από μεγάλο κίνδυνο διότι εσείς κάνατε προσευχή. Συναγωνίσαστε με έντες προσευχές, έτσι δεν λέει. Έτσι δεν λέει. Με γλίτωσε ο Θεός από μεγάλο κίνδυνο γιατί λέει εσείς κάνατε προσευχές. Και όταν λέει προσευχές δεν εννοεί, δεν έλεγε, δεν ζητούσε τις προσευχές των Αποστόλων, των απλών ανθρώπων, αυτών που τους είχε αναγεννήσει πνευματικά, τους είχε γεννήσει πνευματικά, των πνευματικών του παιδιών, έτσι. Να λοιπόν, να τι προσθέτει ο Άγιος Θεοφύλακος. Ακόμη προσθέτει και κάτι άλλο. Οι ελεήμονες θα ελεηθούν και από τους ανθρώπους ακόμη. Και από τους ανθρώπους ακόμη. Λέει, πώς το λέει, ας πούμε ότι ένας έχει πολλά χρήματα. Να τώρα με την κρίση που περνάμε, αυτό είναι πολύ κάτι συχνό. Έχει πολλά χρήματα και οι περιστάσεις το, και είναι ελεήμων και διάφορα. Οι περιστάσεις το φέρνουν και αυτός που είχε πολλά έμεινε να μην έχει τίποτα. Λέει, οι άνθρωποι που ελεήθηκαν από αυτόν, όσοι έχουν φιλότιμο και τον δουν να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, θα πάνε να τον βοηθήσουν, να τον έτσι υποστηρίξουν. Βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από τους ευεργετηθέντες είναι αχάριστοι, αλλά θα υπάρχουν και ευγνώμονες άνθρωποι, άνθρωποι φιλότιμοι που λέει αυτός όταν ήμουν σε δύσκολη κατάσταση μου συμπαραστάθηκε, με βοήθησε, έδειξε, μου έδωσε ελεημοσύνη, και θα αναφερθούν και αυτοί τι, ανάλογα. Δηλαδή και οι ελεήμονες όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση θα έχουν υποστηρικτάς και πολύ περισσότερο θα έχουν υποστηρικτεί ποιον,
0: το Θεό,
1: έτσι. Όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Ποτέ ο Θεός, ποτέ. Πώς το λέει? Εάν απορρίσεις σήμερον, παραπάντων ελεηθήσετε. Και εκεί δε παρά του Θεού μιζόνος, λέει ο Θεοφύλακτος. Παραπάντων ελεηθήσετε. Ίσως είναι υπερβολή αυτό, ότι όλοι θα τον ελεήσουν, αλλά θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ελεήσουν τον ελεήμονα, και εκεί πάνω όταν βρεθεί μπροστά στο Θεό μιζόνος, έτσι. Πάρα πολύ ο έλεος θα έχει επίταση, θα είναι μεγαλύτερος. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, θέλετε να πείτε κάτι, πάτε Παντελεήμον?
0: Συνεχίστε σημασία.
1: Ναι. Συνεχίζουμε παρακάτω να δούμε και έναν άλλον σπουδαίο εκκλησιαστικό πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος έχει αναλύσει αυτά τα κομμάτια των μακαρισμών πλούσια, με πλούσιες παρατηρήσεις, πλούσιες, πλουσιότατες παρατηρήσεις. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Τι λέει? Η ονομασία του ελεήμονος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αρμόζει μόνο στο Θεό. Ο κατεξοχήν ελεήμων είναι μόνο ο Θεός, έτσι, Γι' αυτό και ο Κύριος μας προσκαλεί να μιμηθούμε το ιδίωμα της θεότητος. Ο άνθρωπος της θείας αξιούται μακαριότητος. Όταν λέει μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται, είδατε τι μέτρο βάζει εδώ ο Κύριος. Μέτρο βάζει ποιον? Τον Θεόν βάζει, Δεν λέει μακάρι αυτοί που μιμήθηκα τον Μωυσή, μιμήθηκα τον Αβραάμ και ήταν ελεήμονες, γιατί θα ελεηθούν. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσουν από τον Θεό. Αποκτούν, αξιούνται της θείας μακαριότητος. Συγκρίνονται με ποιον? Συγκρίνονται με τον Θεό. Αν είναι δυνατόν να συγκριθεί ένας άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά όσο είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, πρέπει να το κάνει αυτό, Δεν είπε μακάρι οι ελεήμονες αν μιμηθείτε τον Αβραάμ, γιατί θα το φτάναμε τον Αβραάμ. Μακάρι οι ελεήμονες γιατί να μιμηθείτε τον τάδε Άγιο, τον τάδε Άγιο θα τον φτάναμε. Αλλά επειδή η σύγκριση γίνεται με το Θεό, υπάρχει ένα άπειρο περιθώριο συνέχεια ο άνθρωπος να εξελίσσεται και να αξιώνεται της θείας μακαριότητας. Για να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης έχει πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Αναφέρει έναν ψαλμό και λέει: «Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελέει». Πώς λέμε και στον Εσπερινό, ένα προκείμενο, πώς το λέει: «Το έλεο σου Κύριε καταδιώξουμε, πάσα σας μέρα τη ζωή μου». Ότι το έλεος ο Θεός συνοδεύει τον άνθρωπο όλες τις μέρες της ζωής του, όλες. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης είναι ότι η πρόχειρη ερμηνεία είναι ότι ο Κύριος προσκαλεί τον άνθρωπο προς το φιλάλληλόντε και συμπαθές. Επειδή στο βίο τους οι άνθρωποι είναι άνισοι ως προς τα βιωτικά πράγματα, άλλος είναι πλούσιος και άλλος είναι τι, πτωχός. Μάλιστα δε είναι άνηση ως προς την αξία, την κατασκευή του σώματος και τη λοιπή περιουσία. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να είμαστε ελεήμονας. Τα λέγει αυτά ώστε εκείνος που πλεονεκτεί να έρθει αρρωγός στον εστερούμενο. Για να το εξηγήσω τώρα αυτό. Ναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, είναι μια πρόχειρη ερμηνεία. Λέει ότι ο Χριστός λέει, μας προσπαθεί με το μακαρισμό αυτό να μας διεγείρει μέσα το συμπαθές και φιλάλληλον σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης ότι άμα παρακολουθήσεις, λέει, τους ανθρώπους, θα δεις ότι είναι άνηση ως προς τα βιωτικά, άνηση. Άμα ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο, θα δούμε ότι άλλος έχει 1000 στρέμματα και άλλος έχει ένα, άλλος έχει 500.000 στην τράπεζα και άλλος δεν έχει ούτε ένα χιλιάρικο, έτσι δεν είναι? Άλλος έχει κτήματα υπάρχοντα, έχει πολυκατοικίες, έχει μετοχές, έχει και τι δεν έχει, και άλλος τα ρούχα που φοράει, άλλος του περισσεύουν τα λεφτά και διασκεδάζει και κάνει ταξίδια κλπ. Και άλλος δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, έτσι, να πληρώσει τον νίκη των παιδιών του. Είμαστε ως προς τα βιωτικά άνηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά, τεράστια. Άμα συγκρίνουμε τους ανθρώπους, τεράστια διαφορά. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι, και λέει ο Άγιος, το επεκτείνει αυτό λίγο και λέει: «Δεν είμαστε άνισοι ως προς τα βιωτικά, αλλά και ως προς την κατασκευή και την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη». Δηλαδή, άλλος είναι υψηλός, άλλος είναι τι, κοντός. Άλλος, ξέρω εγώ τι, είναι άνθρωπος που έχει ευστροφία στο μυαλό και άλλος δεν έχει, έτσι. Το DNA, έτσι. Άλλος, ξέρω εγώ, έχει επίσημη θέση και άλλος δεν έχει, έτσι. Και η κατασκευή του σώματος και όλα τα αυτά, άμα παραταχθούμε όλοι οι άνθρωποι ένας δίπλα στον άλλο, θα δούμε ότι έχουμε την ανθρώπινη φύση η ίδια, αλλά η συμπεριφορά μας έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα. Μια γενική είναι αυτή η παρατήρηση και λέει: αφού είμαστε άνισοι μεταξύ μας, πρέπει αυτός που πλεονεκτεί να έρθει αρρωγός εκείνον ο οποίος δυστυχεί, έτσι, που απορεί. Ο Παύλος το λέει με πολύ χαρακτηριστικά: το ημών πλεόνασμα εις το εκείνον τι, υστέρημα. Αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε ακριβώς όλοι το ίδιο, τουλάχιστον όσοι έχουν πολλά χρήματα, υπάρχοντα, δυνατότητες και λοιπά, να βοηθήσουν τους άλλους που βρίσκονται σε θέση έτσι άσχημη, που, ή θα λέγαμε σε κατάσταση η οποία κυοφορεί κινδύνους και στεναχώρια στη ζωή τους, έτσι. Να έρθουμε αρρωγοί στη ζωή των άλλων, έτσι, στη ζωή των άλλων. Ναι. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει: ποιος είναι ο ελεήμων? Ο ελεήμων, λέει, όσουν ο απεινίστε και άγριος, απροσπέλαστος αισθή της εγγύζους είναι, όπως λέει ένας άνθρωπος που είναι άγριος, είναι απεινής, είναι, ξέρω εγώ, του μιλάς και σου ορμάει επάνω του, πάνω σου, που αυτό που λέμε ότι καλημέρα του λες και βρίσκεις τον πελά σου. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριολογικά στοιχεία τέτοια. Πας να τους πλησιάσεις και τους βλέπεις, έχουν μια επιθετικότητα, μια έτσι κατάσταση η οποία σε απομακρύνει από αυτό. Κάπως τους φοβάσαι, λέει, μακριά από αυτόν, μακριά από αυτόν. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και αυτός με επιτίθεται συνέχεια. Λέει, όπως ένας άγριος και απεινής και απροσπέλαστος δεν μπορεί να τον πλησιάσει άνθρωπος, έτσι λέει και ο συμπαθίστε και ελεήμων, κατακυρνάτε πώς τη διαθέσει προς τον δεόμενον. Ο συμπαθής και ελεήμων, έτσι, αναμειγνύει τη διάθεσή του με εκείνον που έχει έτσι ανάγκη. Εκείνο το λυπουμένο γενόμενος. Και λέει, σαν παίρνει τη θέση ποιου, του ανθρώπου ο οποίος έχει ανάγκη. Ο συμπαθής άνθρωπος, ο ευγενής άνθρωπος, ο ελεήμων, μπαίνει στη θέση αυτού που έχει τι, την ανάγκη, και καταλαβαίνει την οδύνη που περνάει ο άλλος και έρχεται και τον ελέη, και τον ελέη. Ο επιζητεί η ανιωμένη διάνοια και έσυνο έλεος ως αν τη όρο περιλαβών ερμηνεύσιεν εκούσιος λύπης επί αλλοτρίης κακή συνισταμένη. Η ελεημοσύνη, λέει, είναι εκούσια λύπη για τα αλλότρια κακά. Τα αλλότρια κακά, έτσι. Ο άλλος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και ο ελεήμων ζει την κατάσταση του πτωχού, του αδυνάτου, και έρχεται και τον ελέη. Πώς λέει ο Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο, κανείς ποτέ δεν επένθησε τα οικία κακά τόσο όσο επένθησε αυτό στα αλλότρια. Λέει, κανείς δεν επένθησε για τα κακά τα δικά του όσο επένθησε ο Απόστολος Παύλος τις συμφορές των άλλων, έτσι. Τέτοια αγάπη είχε μέσα του για τα πνευματικά του παιδιά και για τους ανθρώπους που περνούσαν μεγάλες δυστυχίες. Τώρα άλλο παράδειγμα, άλλη ερμηνεία, έτσι. Ο Άγιος προχωράει παρακάτω, ο Νίσκελη λέει, έλεος εστίν επί των δυσφορούντων επί της συνανιαρής αγαπητική διάθεση. Όπως η θηριωδία και η απώνεια φύγεται από το μίτσος, έτσι από την αγάπη φυτρώνει το έλεος. Η κοινωνία των καλών με όλους και με εχθρούς και φίλους και η επιθυμία να επικοινωνήσει κάποιος με τους ανιαρούς ή τα ανιερά, μόνο ίδιον τον τι αγάπη και κρατημένον εστί. Να το εξηγήσω έτσι καλύτερα. Λέει, και θα καταλήξει να πει επίταση της αγάπης ο έλεος. Για προσέχτε με να το εξηγήσω, αυτό έχει μεγάλο βάθος. Λέει, η ελεημοσύνη είναι αγαπητική διάθεση για όλα εκείνα, για όλους εκείνους που μας φαίνονται ανιαρούς ή για τα ανιαρά πράγματα, έτσι. Πώς θα μπορούσαμε έτσι χοντρά χοντρά να το ερμηνεύσουμε αυτό? Ας πούμε ότι έχουμε μια παρέα με ανθρώπους, μερικοί από αυτούς έχουν πολύ κακό χαρακτήρα, έχουν έτσι χαρακτήρα ο οποίος είναι άσχημος, βρίζουν, φωνάζουν, σε προσβάλλουν, σε κάνουν. Ένας άνθρωπος που δεν έχει έτσι πνευματική ζωή, μόλις τους βλέπει τους αποφεύγει, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει να τους πλησιάσει. Ένας πνευματικός άνθρωπος, παρόλο που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχει για αυτούς μια αγαπητική διάθεση. Ο σκοπός του είναι να τους πλησιάσει, να τους ωφελήσει ή δυνατόν να τους διδάξει, ώστε όλα αυτά που έχουν και προκαλούν την ανιαρή έτσι επιθυμία στους άλλους να εξαφανιστεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αυτό μπορεί να το έχει και ένας προϊστάμενος με υφισταμένους και να είναι άνθρωπος ο οποίος προκαλεί τους υφισταμένους του και έχουν αγαπητική διάθεση, όχι μόνο να μην τον υπονομεύει αλλά και να τον αγαπάει και να προσπαθεί έτσι να τον διορθώσει. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, έτσι, δύσκολο. Διότι ο καθένας επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει, αλλά ένας που έχει αγαπητική διάθεση για όλους τους ανθρώπους και τους καλούς και τους κακούς, τους αγαπάει δύο, πώς, το ίδιο. Όπως ακριβώς ο Θεός ανατέλει τον ήλιο για όλους και βρέχει και για όλους, έτσι. Βρέχει και γέλος. Πώς το βλέπετε αυτό, Πάτερ Παντελεήμων?
0: Ο γέροντας ο Φρόνιος έλεγε ότι η θλίψη των άλλων, τα κακά των άλλων, κατά κάποιο τρόπο μας σκοτώνουν. Δηλαδή, μόλις έρθει στην μνήμη των συμφορών του άλλου ανθρώπου ή του κακού χαρακτήρα του άλλου, οτιδήποτε άσχημο υπάρχει σε αυτόν, κάπου αυτό μέσα σου δημιουργεί πάρα πολύ έντονη δυσφορία. Δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι το αποφεύγουν αυτό. Δηλαδή, καλύτερα να μην σκεφτόμαστε τις θλίψεις των άλλων, να μην μπαίνουμε στις θλίψεις για να ζήσουμε από διάθεση έτσι και τη ζωή. Ωστόσο, όμως λέει μετά, μόνο με τη θεία χάρη ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τους άλλους, να τους αγαπήσει και να τους αγκαλιάσει. Τότε και πέρα βρίσκει περισσό ζωή. Σε αυτό που για τον κόσμο, ας πούμε, φαίνεται θάνατος, να πλησιάσει τη συμφορά του άλλου, το κακό χαρακτήρα του άλλου, έτσι να τον αγκαλιάσει. Όταν το πλησιάζει με τη χάρη της αγάπης του Χριστού, τότε και πέρα και σε βρίσκει ζωή και στον άλλον προσφέρει ζωή.
1: Μάλιστα. Άρα αυτή η αγαπητική διάθεση για όλους είναι ένα είδος τι? Ελεημοσύνης, σπουδαίο είδος. Σπουδαίο, έτσι.
0: Μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Θεός, δηλαδή. Ναι, η χάρη του Θεού.
1: Κυρίως, λέει ο Νήσις, ο Άγιος Γρόνης, είναι μακαριστός αυτός που έχει τη διάθεση της ψυχής να αγαπάει όλους και όχι εκείνους που έχει, και όχι εκείνους που έχει πλούσια υλικά αγαθά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει ότι ελεήμων κατεξοχήν είναι αυτός που αγαπάει όλους τους ανθρώπους και όχι αυτός που έχει πολλά υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους, έτσι. Και αυτός είναι μακαριστός, αλλά κατεξοχήν ελεήμων είναι αυτός που έχει απέραντη αγάπη, αδιάκριτη αγάπη για όλο τον κόσμο, έτσι. Και όποιον μπορεί να βοηθήσει, το βοηθάει, ναι. Προσευπίαν. Όχι εκείνος που είναι πλούσιος σε υλικά αγαθά, προσευπίαν. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι μακαρίζουν αυτούς που δίνουν λεφτά, έτσι δεν είναι? Μας έδωσε λεφτά, χτίσαμε το σπίτι, μας βοήθησε στο σπίτι μας, έδωσε στη Μητρόπολη, στο κράτος, έτσι έκανε το τάδε ίδρυμα κλπ. Αυτοί μακαρίζονται και αυτοί θεωρούνται μεγάλοι ευεργέτες. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει ότι αυτός που αγαπάει όλο τον κόσμο και προσπαθεί να βοηθήσει όσους μπορεί χωρίς διάκριση, αυτός είναι ανώτερος από αυτόν που έχει πλούσια υλικά αγαθά και μοιράζει στους ανθρώπους. Εκείνος που έχει τη διάθεση για το αγαθό αλλά εμποδίζεται, δεν μειώνεται σε τίποτα από εκείνο που έδειξε τη γνώμη του με τα έργα. Ας πούμε, είναι ένας μοναχός του Άγιον Όρος και έχει τη διάθεση να αγαπάει όλο τον κόσμο και κάνει προσευχή για όλο τον κόσμο. Και ένας άλλος ο οποίος, ας πούμε, είναι μέσα στον κόσμο και μοιράζει λεφτά. Λέει, και ο ένας είναι μακαριστός και ο άλλος μακαριστός. Μάλιστα, κατά τον Νήσι, αυτός που δεν έχει τίποτα και προσεύχεται συνεχώς και έχει επιθυμία να αγαπάει όλο τον κόσμο, είναι ανώτερος του άλλου που έχει, που μοιράζει συγκεκριμένα χρήματα. Έτσι. Και λέει, μακαρίζονται μόνο αυτοί που έχουν κάποια έργα, ο Κύριος θα έλεγε, μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δηλαδή, αν η ελεημοσύνη περιοριζόταν σε αυτούς που έχουν μόνο λεφτά, ο Χριστός θα λέγε μακάρι οι πλούσιοι ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει μακάρι οι ελεήμονες, έτσι. Μακάρι οι ελεήμονες. Εάν είχαμε όλη αυτή τη διάθεση, θα είχαν εξαφανιστεί ο φθόνος, το μίσος, η μνησικακία, το ψεύδος, η απάτη, ο πόλεμος. Ο πόλεμος πολλές φορές είναι πλεονεξίας αίτιος, έτσι. Ο πόλεμος γίνεται αιτία πλεονεξίας. Τα μεγάλα κράτη πολλές φορές να καταδουλώσουν τα μικρά για να πάρουν διάφορα αγαθά που έχουν, έτσι, διάφορα αγαθά τα οποία θέλουν να τα οικειοποιηθούν και να τα κάνουν δικά τους. Εάν είχε επικρατήσει αυτός ο μακαρισμός του Κυρίου, θα επικρατούσε στον κόσμο η ισονομία και η συγχωρία, όλα θα ήταν κοινά, δεν θα σκέπαζε τους ανθρώπους η φτώχεια. Δεν θα υπήρχε φτώχεια πάνω στη γη. Μα τόσα πολλά αγαθά υπάρχουν πάνω στη γη που είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν μικρά παιδάκια από την πείνα, έτσι. Άνθρωποι σήμερα από την πείνα. Άνθρωποι να πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι από την πείνα, έτσι, είναι απαράδεκτο. Άμα ανοίξει τις κουπεδοντενεκέδες θα δεις τα υλικά αγαθά να τα πετάνε έτσι με τόσο ευκολία τη στιγμή που άλλος έχει ανάγκη από λίγη τροφή. Και ακόμη και στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, με την κρίση τώρα που περνάμε, έχουμε ανθρώπους που στερούνται και αυτής της μικρής ηλικίας βοηθείας, έτσι, της τροφής. Προχωρώντας τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης λέει και μια άλλη ερμηνεία. Ο Θεός, λέει, όλων των αγαθών τις αφορμές τις έχει βάλει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο ευρίσκονται τα πάντα. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίστε. Πράγματι, δεν χρειάζεται να μας πει η Καινή Διαθήκη να είμαστε ελεήμονες ή η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, όλο τον νόμο αυτό που τον έχουμε γραπτό τον έχει βάλει μέσα στη φύση μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέει, προς το αγαθόν αυτοκίνητη πεφήκαμε άπαντες. Το να κάνουμε το αγαθό, λέει, δεν χρειάζεται να μας σπρώξει κανένας. Αυτοκίνητοι είμαστε. Η φύση μας μας σπρώχνει να κάνουμε το αγαθό. Η φύση μας, έτσι. Ή πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει το κρούντι τι. Ανοιγήσετε. Προκειμένου να λάβουμε το ποθούμενο, το ζητούμενο κλπ. Ή η προστοχή ροπή, αυτό εξαρτάται από μας, από τη δική μας ανθρώπινη προαίρεση. Το κακό είναι ανυπόστατο. Υφίσατε τότε εις γέννηση παραγενόμενο όταν ελόμεθα. Όταν λέει κάνουμε το κακό δεν είναι ανύπαρκτο, έτσι. Παίρνει κάποια μορφή όταν εμείς το επιζητήσουμε. Ενώ τα άλλα είναι μέσα στη φύση μας, έτσι, στη φύση μας. Η κρίση του Θεού είναι αδέκαστη και σύμφωνη με την ανθρώπινη προαίρεση. Εκείνον έμει εκάστο, όπερεν εαυτό της παρεχόμενος τύχη. Ό,τι εσύ απεφάσεις να έχεις, αυτό θα σου δώσει και την αντίδοση από το Θεό. Και λέει και ένα παράδειγμα, χοντρό παράδειγμα, λέει. Το κάτω πτρών ο καθρέπτης, όταν είναι μουτζουρωμένος, δεν δείχνει τίποτα. Άμα καθαριστεί, τότε δείχνει τις εμφάνειες, δηλαδή τις εικόνες όπως ακριβώς είναι, έτσι. Όπως ακριβώς είναι. Και άλλο παράδειγμα, βάζει την περικοπή εκείνη με την κρίση που λέει εδώ κατέμει φαγή, ποτίσατε με, με βάλατε μέσα στο σπίτι σας κλπ. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι τι ζητάει από μας ο Θεός, δεν ζητάει να θρέψουμε όλους τους πεινασμένους ή να βγάλουμε όλους τους φυλακισμένους ή να κάνουμε καλά τους αρρώστους, αλλά ζητάει μικρά απλά πράγματα που μπορεί να τα κάνει και ο κάθε ένας. Ένα πιάτο φαγητού, ένα ποτήρι νερού, μια επίσκεψη στους ανθρώπους, αυτό είναι σπουδαία ελεημοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δουν στο σπίτι τους επισκέπτη πάρα πολλά χρόνια. Εκεί στην περιοχή που είμαι επίσκοπος, ήταν ένας μέσα σε ένα παλιό αυτοκίνητο, ήταν ένας καρκινοπαθής που η ενορία εκεί των Γενιτσών του πήγαινε φαγητό. Και πήγε και ο ιερεύς πήγε και τον επισκέφθηκε και του είπε ο άνθρωπος, δεν είναι τόσο το φαγητό που μου φέρνετε όσο 11 η ώρα που ανοίγει η πόρτα μου και μπαίνει ένας άνθρωπος και λέει μεταξύ μας δύο λόγια. Έρχεται 11 η ώρα, μου φέρνει το φαγητό και μιλάμε, λέμε μεταξύ μας λίγα λόγια και χαίρομαι υπερβαλλόντως διότι έχω την ανθρώπινη επικοινωνία. Την ανθρώπινη επικοινωνία. Ή το παράδειγμα του πλουσίου και του Λαζάρου, έτσι, του Λαζάρου. Αναλόγως των πράξεων μας τη χάνουμε και τις περιποιήσεις του Θεού στην άλλη ζωή. Βλέπεις, έχουμε το Θεό υποχείριο, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Λέγει, μη κρίνετε, αν δεν κρίνετε ούτε και εγώ θα σας κρίνω, έτσι. Λέγει, άμα είστε Χριστοί στους ανθρώπους, φιλάνθρωποι, και εγώ θα είμαι φιλάνθρωπος. Άμα είστε ελεήμονες, και εγώ θα είμαι ελεήμονε. Άμα συγχωρείτε τα αμαρτήματα των άλλων, και εγώ θα σας συγχωρέσω. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός μιμείται τη συμπεριφορά ποιου, του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, έχουμε τον Θεόν υποχείριον, δηλαδή τον έχουμε μέσα στα χέρια του, κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να εφαρμόσουμε ποιες τις εντολές του. Και λέγει εδώ το συμπέρασμα από την ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Νύση. Λέει, σπορά είμαι την ανθρωπίνη είναι προαίρεση. Θέρος δε την επί την προαιρέση αντίδεση. Λέει, η ανθρώπινη προαίρεση είναι η σπορά. Η αντίδοση είναι αυτά που προσφέρει ο Θεός ανάλογα με την προαίρεση που θα δείξουμε. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Λίγα έδωσες, λίγα θα σου δώσει ποιος ο Θεός. Πολλά έδωσε, πολλά ο Θεός. Ο Θεός πολλές φορές μιμείται τη συμπεριφορά της εικόνας του, του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Τώρα και ο Άγιος Σημεών ο νέος ο θεολόγος έχει κάνει μια ερμηνεία και λέει ότι ποιοι είναι οι ελεήμονες, μήπως εκείνοι που δίνουν χρήματα στους φτωχούς, όχι λέει, αλλά ποιοι εκείνοι που πτώχευσαν για αυτόν, που πτώχευσε για μας, αυτοί που δεν έχουν να δώσει τίποτα, αυτοί που διαρκώς θυμούνται των πτωχών, των χειρών και των αρρώστων, αυτοί που τους βλέπουν και τους συμπαθούν και υπέρ αυτών θερμώς κλαίουν και προσεύχονται. Ο Άγιος Σημεών, επειδή ήταν μοναχός και είχε τελεία πτωχία, λέει ελεήμονες είναι αυτοί που τα έδωσαν όλα στους φτωχούς, επτώχευσαν για τον Κύριον, έτσι, ο οποίος Κύριος επτώχευσε για μας. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον αδύνατο των πτωχών και προσεύχονται και κλαίουν γι' αυτό. Και φέρνει ένα παράδειγμα του Ιώβ που λέει «Εγώ σε έκλαψα επί παντή αδυνάτων», έτσι, «επί παντή αδυνάτων». Είναι μια ερμηνεία που τη λένε και άλλοι πατέρες, το είδαμε και προηγουμένως. Έτσι. Αυτοί άμα έχουν τους ελεούν με ελαρότητα και τα προσωτηρία ψυχής πάντα αυθόνως υπομνήσκονται. Όταν υπενθυμίζεις τον άλλον τι πρέπει για να σωθεί, αυτό είναι μια ελεήμωση. Έχει και σύγχρονες ερμηνείες. Διάφορες σύγχρονες ερμηνείες τελειωμό δεν έχουν πάνω στο μακαρισμό αυτό. Από αυτές τις σύγχρονες ερμηνείες θα μπορούσα να πω η λέξη ελεήμων δεν σημαίνει απλώς κάποιο ορισμένο είδος δραστηριότητας των μελών της βασιλείας, αλλά κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μελών της βασιλείας, το οποίο τα διακρίνει από τους φαρισαίους ευσεβείς και τα κάνει να ομοιάσουν με το Θεό. Λέει ο Κύριος ήθελε να κάνει τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν να διαφέρουν λίγο από τους φαρισαίους και από τους νομιζόμενους ευσεβείς, και τους είπε και μίλησε τότε για τους ελεήμονες, είπε και την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, γιατί οι Εβραίοι είχαν μια αντίληψη, ο πλούσιος για να είναι πλούσιος του τα έδωσε ο Θεός επειδή ήταν καλός άνθρωπος και ο φτωχός επειδή ταλαιπωρείται. Τίναξε στον αέρα την άποψη αυτή με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Και υπήρχαν και ραβίνοι οι οποίοι έλεγαν ότι απαγορεύεται να δίνουν ελεημοσύνη οι άνθρωποι σε αυτούς που αγνοούν το μωσαϊκό νόμο. Έλεγε ένας Ελεάζερ, όποιος δίνει τον άνθρωπο, τον άρτο του εις άνθρωπο που έχει άγνοια, θα αντιμετωπίσει συμφορές. Ένας ραβίνος έλεγε, άμα δώσεις ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει το μωσαϊκό νόμο, θα έχει συμφορές. Έρχεται ο Κύριος και λέει τα εντελώς αντίθετα. Λέει ότι η ελεημοσύνη πρέπει να είναι αδιάκριτη. Όποιος σου ζητήσει και έχει ανάγκη, δεν πρέπει να τον εξετάζει αν είναι χριστιανός ή όχι, αν είναι, ξέρω εγώ, άθεος ή ένθεος. Όταν έχει ανάγκη, πρέπει να τον βοηθήσεις και βοηθώντας σου, βοηθάς την εικόνα ποιο, την εικόνα του Θεού. Είναι ο μόνος μακαρισμός που έχει ανταπόδοση. Κατ' ουσίαν ο Θεός σε λέει. Για τώρα να πούμε και μερικά έτσι παραδείγματα. Θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι.
1: Πάνω σε αυτά, κανένα σχόλιο?
0: Κανένα σχόλιο, όχι, εντάξει. Συνεχίστε.
1: Για να δούμε τώρα μερικά παραδείγματα πρακτικά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ούτε ακρίτως ούτε ανελαιός πρέπει να είμαστε απέναντι στους φτωχούς, έτσι, να προσέχουμε. Μάλιστα λέει και σε μια ομιλία του περιπλούτου, λέει ότι έχω δει πολλούς ανθρώπους μέσα στην εκκλησία να έχουν, λέει, παρθενία, να έχουν προσευχή, να κοινωνούν κλπ. Αλλά άμα τους πεις να δώσουν λίγα χρήματα στους φτωχούς, δεν δίδουν. Λέει έχουν ευλάβεια, αλλά η ευλάβεια δεν τους στοιχίζει τι. Δεν τους στοιχίζει καθόλου, έτσι, ε. Η ευλάβεια δεν τους στοιχίζει καθόλου. Αδάπανη ευλάβεια. Πολλοί χριστιανοί μας μέσα στην εκκλησία δεν δίνουν τίποτα, είναι τσιγκούνιδες. Είναι ένα χαρακτηριστικό πολλών χριστιανών. Λέει δεν πέφτω στην πορνεία, αλλά είμαι τσιγκούνης, σφιχτοχέρης. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχουν, άμα τους πεις πώς θα τους χαρακτηρίσει, έχουν ευλάβεια. Βεβαίως έχουν, λέει, αδάπανη ευλάβεια όμως, που δεν τους στοιχίζει τι καθόλου. Ο καλός Σαμαρίτης, παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή. Πώς λέει ο Ιάκωβος, η κρίση σαν έλεος, το μη πείσατε τι, έλεος. Του κακού οφειλέτη, που ας πούμε ο Κύριος του χάρισε τα μύρια τάλαντα και αυτός δεν μπορούσε να λίγα δινάρια, να χαρίσει λίγα δινάρια. Του Αποστόλου Πέτρου που ήταν έξω από τον ναό και είπε αργύρο και χρυσίον, δεν έχω, λέει. Αυτό που έχω σου το δίνω. Εν το όνομα του Χριστού έγινε και περιπάτη. Και περπάτησε ο χολός, ε. Δεν είχαν τίποτα οι Απόστολοι, αλλά ήταν πλούσιοι μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Παύλος δεν λέει, οι μηδέν έχοντες και τα πάντα τι, κατέχοντες. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, αλλά πολλούς πλουτίζομεν. Τα λέει αυτά στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Λέει η επιστροφή του αμαρτωλού είναι ελεημοσύνη. Λέει ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι, όποιος επιστρέψει αμαρτωλών από την πλάνη του θα καλύψει πλήθος αμαρτιών και του ανθρώπου που επέστρεψε και τις δικές του αμαρτίες. Άρα εδώ έχουμε ένα είδος ελεημοσύνης πάρα πολύ μεγάλο. Ο κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Κύριος, ο οποίος πλούσιος όν επτόχευσε ή να εμίστη εκείνου πτωχία τι, πλουτίσομαι, έτσι, Αυτός περιευλήθηκε το ανθρώπινο σχήμα το πτωχό για να μας κάνει πλούσιους πνευματικά, να μας κάνει μικρούς θεούς κατά χάρη. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά κατέβηκε μέχρι και τον Άδη ακόμη, μέχρι και τον Άδη για να βρει και να κηρύξει στα ενφυλακή πνεύματα τη βασιλεία του. Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να πούμε είναι το Αβραάμ, ο οποίος συνεχώς φιλοξενούσε της γυναίκας ασάρεπτα της Σιδώνος που φιλοξένησε τον προφήτη ποιον, Ηλία, έτσι, της Δορκάδος, έτσι, του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου που οι ελεημοσύνες του έφτασαν μέχρι τον ουρανό, του Αβά Αγάθωνος, το γνωστό παράδειγμα, να το πω αυτό, να το πούμε, είναι ωραίο έτσι να το πούμε. Λέει ο Αβάς Αγάθων, γράφουν τα αποφθέγματα των γερόντων, ασχολούνται με το εργόχειρο, με τα φοινικόφυλλα. Και κατέβαινε στην αγορά της Αλεξανδρίας και πουλούσε τα φοινικόφυλλα του. Μια φορά που κατέβηκε πήγε στην αγορά και τα αράδιασε εκεί για να τα πουλήσει. Δίπλα του κάθισε ένας χολός, ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε τι να κάνει, να περπατήσει. Και εξελίχθηκε η κατάσταση ως εξής. Πούλησε ένα καλάθι ο Αγάθων και το ρώτησε ο χολός, πόσα πήρες Αβά? Λέει τόσα, πάρε μου έναν πλακούτα, μια πίτα, γιατί έχω από το πρωί να φάω, είμαι νηστικός. Αμέσως του λέει αυτό. Πουλάει ένα άλλο, πόσα πούλησε Αβά? Τόσο, πάρε μου εκείνο το πράγμα, το έχω ανάγκη. Ο ένας πουλούσε, ο άλλος ζητούσε, στο τέλος τα πούλησε όλα τα καλάθια και τα λεφτά τα πήρα όλα ο χολός με διάφορες ανάγκες του. Σηκώθηκε ο Αγάθων, δεν διαμαρτυρήθηκε να φύγει. Την ώρα που πήγαινε να φύγει, του λέει ο χολός, πού πας Αβά? Λέει στην έρημο, με παίρνεις μέχρι το σταυροδρόμιο. Βεβαίως, λέει. Τον πήρε στον ώμο του, στην πλάτη του, ήταν τόσο βαρύς, λέει, που άνοιξε τα πόδια του για να σχηματίσει έτσι αντίσταση για να μην πέσει κάτω. Αλλά όσο προχωρούσε για να πάει στο σταυροδρόμι, έβλεπε το βάρος στην πλάτη του να εξαφανίζεται. Γυρνάει πίσω, τι να δει? Αντί να δει το χολό, είδε έναν άγγελο που έλαβε και του είπε, Αγάθων, ευλογημένος να είσαι και στη γη και στον ουρανό. Εγώ θέλω να πω, να καταθέσω και κάποια άλλη μαρτυρία που ελέγω εκεί στους συνεργάτες μου στη Μητρόπολη. τους λέγω ότι όλα τα ταμεία της Μητροπόλεως μπορεί να φτάσουν στο μηδέν, να μπατηρίσουν. Το ταμείο όμως που δίδουμε για τους φτωχούς πάντοτε θα έχει μέσα. Μπορεί να μην έχει πολλά, αλλά πάντοτε, πάντοτε. Αρκεί αυτά που μαζεύουμε να τα δίδουμε πού? Στους φτωχούς. Όλα τα χρήματα που μαζεύουμε στους φτωχούς, όταν τα δίδουμε για τις ανάγκες τους, ο Θεός δεν αφήνει ποτέ το ταμείο να είναι άδειο. Ποτέ, ποτέ. Το έχω παρατηρήσει, το έχω παρατηρήσει. Σαν να σκεπάζει τα χρήματα αυτά του φιλοπτώχου ταμείου που προορίζεται για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες, η χάρη του Θεού, και να, όταν είναι ανάγκη να τα συμπληρώνει. Να τα συμπληρώνει ο Θεός τα ελλείμματα. Και το βλέπω έτσι καθημερινά. Και σε αυτή τη δεινή κρίση, πάντοτε ευγενείς άνθρωποι, ευγενείς υπάρξεις θα έρθουν να δώσουν χρήματα για τα συσίτια, για τις φτωχούς κλπ. Για τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Πάντοτε. Είναι ένα σημάδι ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ο ελαιών πτωχών, τι κάνει? Δανείζει Θεό. Δανείζεται. Και σήμερα μάλιστα που περνάμε τόσο δύσκολες ημέρες και η κρίση είναι πάρα πολύ δεινή, θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το Θεό να αγαπούν και την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο με χρήματα, και με άλλα πράγματα. Με άλλα. Ο Άγιος Σεραπείων ο Συνδόνιος πουλούσε τον εαυτό του για να κηρύξει σε ανθρώπους ιδωλολάτρες τον Χριστό. Τον εαυτό του πουλούσε την εποχή εκείνη.

0: κάνει κάποιο καλό, αλλά μετά αυτό το πάθος θα έρχεται λίγο, θα το μορνταρεύει αυτό το καλό που έχει. Ας πούμε, θυμηθεί τον Φαρισαίο στην παραβολή. Δηλαδή έκανε ελεημοσύνες, αλλά επειδή είχε περηφάνεια και κατάκριση, αυτό το πάθος έτσι την ελεημοσύνη έτσι την κατέστρεφε. Επομένως, κατά το βαθμό που θα νικήσουμε τα πάθη μας με τη χάρη του Θεού, τόσο πιο πολύ ελεήμονες θα γίνουμε. Ο άνθρωπος πραγματικά που φτάσει στο σημείο έτσι μέσα του να νικήσει όλα τα πάθη με τη χάρη του Θεού, αυτός είναι ο όντως ελεήμων άνθρωπος. Έτσι, αυτό θα μπορούσα έτσι να έτσι προσθέσουμε.
1: Ας ευχηθούμε να γίνουμε ελεήμονες, αν δεν μπορούμε με τα χρήματα, με τους άλλους τρόπους που περιγράφουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τα τόσα ωραία που μας είπατε, έτσι με τη βοήθεια του Πατέρου της Εκκλησίας και με την Αγία Γραφή. Εύχομαι, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, και εμείς με τη χάρη του Θεού ταπεινά να κάνουμε τον αγώνα μας, μελετώντας τη Γραφή και τους Πατέρες μας, ώστε συνεχώς να είμαστε ελεήμονες προς όλους τους ανθρώπους, έτσι με κάθε μέσο που μπορούμε, όπως μπορούμε, έτσι ώστε να βρούμε έλεος από το Θεό και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Κύριε, ταπεινά και απόψε γονατίζω μπροστά σου. Γονατίζω και ανοίγω διάπλατα τις θύρες της καρδιάς μου να διαβείς. Μικρή η καρδιά μου, Χριστέ μου, δεν χώρεσαν πολύ. Φτωχά τα αισθήματά μου για τον συνάνθρωπο, τον κάθε συνάνθρωπο. Μη βλέπεις, Κύριε, τη φτώχεια μου. Μη βλέπεις τις προμελετημένες καταδύσεις μου στο βούρκο. Μη βλέπεις τη ρηχότητα των αισθημάτων, το χλιαρό της πίστεως, το ράθυμο της βιωτής. Παράβλεψε τις πτώσεις, τις αστοχίες, τις άνοες σκέψεις, τις ακατανόμαστες πράξεις, το δόλο, την κακότητα. Ψάξε και βρες εκεί στην άκρη της καρδιάς μου ένα μικρό μαργαριτάρι, δάκρυ μετανοίας, και φέρ' το στο φως.

ελπίδω σε σένα. Αύξησέ την και κάντε την ήλιο λαμπρό που θα φωτίσει όλο μου το είναι. Άκουσε, Κύριε, την ταπεινή μου προσευχή. Ακού το φόβο. Δες το δάκρυ μου. Ακούμε μόνον όταν η προσευχή και η θέλησή μου μεταφράζονται σε γεννηθήτω το θέλημά σου. Όταν επιθυμώ τα ευτελή, όταν ζητώ τα γήινα, όταν ως παράφρον ποθώ τα μαρτωλά. Μη μ' ακούς, Κύριε. Μην ακούς τότε όσο κι αν κραυγάζει η ψυχή μου. Μην ακούς τις επιθυμίες για τις οποίες πολύ σύντομα πικρά μετανιώνω. Μην ακούς, Κύριε, τα άφρονα λόγια, τα σύνετα, τα επιπόλαια, τα πικρά πολυμερείς ξεστομίζω. Μην ακούς τα περιτά, τα άσκοπα, τα αμαρτωλά που σε σένα και τους ανθρώπους απευθύνω, γιατί αλίμονο πως θα ξεφύγω την οργή σου.

Στρέψε το βλέμμα σου. Σκύψε να ακούσεις το πλάσμα σου μόνο τώρα. Την ώρα αυτή που συναισθάνεται και συντετριμένο εκετεύει.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργού σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Amin. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγών, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε τον άφθο ενεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντε του νερόδινο σκληρόδιν ή ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγιο την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίση εμφανίσεω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή ω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστει.

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένου. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρων μου ζωή, μη εγκαταλείπει με των αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και

Εκεί η Σιμών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλείσι μάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός.
ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό, το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνήν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας,
Εις υπόμενης ειν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της ίδια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ουφοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η κυρία Κατίνα μας φιλοξένησε απλόχερα στην Αμοργό. Πολύ στενοχωρήθηκε που θα φεύγαμε σύντομα. Παρακαλούσε τον παππού να μείνουμε μερικές μέρες ακόμα. Ήταν όμως δύσκολο. Θα μέναμε άλλο ένα βράδυ και μετά έπρεπε να πάρουμε το πλοίο για την Αθήνα. «Μα ακόμα δεν σας είδα», παραπονέθηκε στον παππού. «Τώρα που βρεθήκαμε δεν ξαναχανόμαστε. Να έρθεις κι εσύ στην Αθήνα όποτε μπορέσεις. Να δεις και τους άλλους», της απάντησε ο παππούς. «Εξάλλου μετά τη μονή θα έρθουμε πάλι από σένα. Άλλο ένα βράδυ θα μας δεις». Με τα πολλά κοιμηθήκαμε στο σπίτι της και περιμέναμε να ξημερώσει. Οι αγέριδες χτυπούσαν αυτό το μικρό σπιτάκι που ήταν ψηλά στο λόφο. Λες και μας έκαναν συντροφιά όλη νύχτα. Η κυρία Κατίνα όλη τη νύχτα σηκωνόταν και μας σκέπαζε. «Να μην κρυώσουμε, βλέπετε. Παλιά συνήθεια που είχε από τη Σμύρνη». Την άλλη μέρα ξεκινήσαμε για τη μονή. Θα πηγαίναμε επιτέλους την εικόνα στη θέση της. Θα έμπαινε και η καρδιά μας στη θέση της. Πήρε ο Σίμος τον πόγο και φιλήσαμε την εικόνα. Έπειτα, αφού χαιρετήσαμε την κυρία Κατίνα, ακολουθήσαμε τον παππού και μπήκαμε στη βάρκα που θα μας πήγαινε στα νότια του νησιού που βρίσκεται η μονή. «Εκεί να δείτε σπάνιους θησαυρούς», μας είπε ο βαρκάρης. Συνέχισε ο ξεναγός να μας λέει την ιστορία της μονής που εμείς ήδη ξέραμε από την κυρία Κατίνα. Μας άφησε σε ένα βράχο και μας εξήγησε πώς να περπατήσουμε για να βρούμε τη μονή. Ανεβήκαμε σκαλιά πολλά, μεγάλα και πέτρινα. Στο βάθος ψηλά φάνηκε η κατάλευκη μονή πάνω στο βράχο. Ήταν σαν μια φυσική συνέχεια του βράχου. Εκεί ψηλά καμάρωνε το καταγάλανο πέλαγος. Τα πέτρινα σκαλιά ξαφνικά έγιναν άσπρα και αρχίσαμε να πλησιάζουμε. Μια λευκή μεγάλη σκάλα οδηγούσε σε μια πέτρινη πόρτα. Ένας μοναχός βγήκε και μας καλωσόρισε. «Πέραστε, καλωσορίσατε». Δεν μας ρώτησε από πού ερχόμασταν ή γιατί φτάσαμε ως εκεί. Μόνο μας φιλοξένησε και άρχισε να μας μιλά για την Παναγιά και τη χριστιανική πίστη. Από όλα τα παράθυρα έβλεπε στην απέραντη θάλασσα. Ήταν ο ιδανικότερος τόπος. Ήταν ένα μέρος που από την πρώτη κιόλας στιγμή σε ηρεμούσε. Όταν μετά από ώρα ο μοναχός μας πήγε να δούμε τα ιερά κοιμήλια της μονής που τα είχαν τοποθετήσει σε δύο δωμάτια για να τα βλέπουν οι επισκέπτες, ο Σίμος μας μάζεψε παράμερα. «Πώς θα πούμε για την εικόνα? Δεν πρέπει να ακούσει ο παππούς σας Γιώργη και Άννα». Κουνήσαμε τα χέρια μας για να δείξουμε πως δεν είχαμε σκεφτεί κάτι τέτοιο. «Θα καθίσετε να φάτε μαζί μας», πρότεινε ο μοναχός. «Τιμή μας». Δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε. Σε μια πέτρινη κουζινίτσα ετοίμασε ένα ψάρι με λαχανικά και μας έρβηρε στα πιάτα. Αφού φάγαμε, βοηθήσαμε να μαζευτεί το τραπέζι και μετά σε ένα δωμάτιο, σαν σάλα, καθίσαμε για να ξεκουραστούμε. Ο Σίμος με πλησίασε. «Τώρα είναι η ώρα, πάμε». Η κυρία Ζαλίδη, η μαμά του Χριστόφορου και της Ζωής, στάθηκε σε μια πέτρινη καρέκλα για να ξεκουραστεί. Μαζί της και τα δύο κορίτσια. «Ας ξεκουραστούμε λίγο, κορίτσια». Τα κορίτσια συμφώνησαν και κάθισαν μαζί της, δίπλα της. «Να δούμε τη θέα στη θάλασσα. Πόσο μου έλειψε το απέραντο γαλάζιο. Μου θυμίζει το σπίτι μας στη Σμύρνη. Εσύ Ζωή?» «Κοιτούσε προς τη θάλασσα από τη βεράντα μπροστά. Θυμάσαι?» «Ναι, μαμά», απάντησε η Ζωή. Ο παππούς μαζί με τον μοναχό συνέχισε να διασχίζει το δωμάτιο. Μας έκανα νεύμα να τον ακολουθήσουμε. Πίσω τους ακούγαμε προσεκτικά τα λόγια του μοναχού για τις εικόνες και τις αγιογραφίες που μας έδειχνε. Δεν διακόπταμε, μόνο ακούγαμε. Τον ακολουθήσαμε υπάκουα. Κάποιο τρόπο θα βρίσκαμε για να δώσουμε την εικόνα. Συνεχίσαμε να περπατάμε και σκύψαμε τα κεφάλια μας για να περάσουμε μια κοντή καμάρα που μας οδηγούσε σε ένα δωμάτιο. Ο μοναχός κάθισε σε ένα πέτρινο κάθισμα και εμείς καθίσαμε απέναντί του. Τα λόγια του ήταν βάλσαμο. Κάθε τι που έλεγε σου ερχόταν η ανάγκη να το κρατήσεις στο μυαλό σου και να το θυμάσαι. Μα αυτός και αμέσως μετά έλεγε κάτι ακόμη σοφό και πάει λέγοντας. Γαλήνεψε η ψυχή μας. «Να μας έρθετε ξανά. Είναι φιλόξενος ο τόπος, έστω και αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα». Ο Σίμος πετάχτηκε. «Εμείς είμαστε από τη Σμύρνη». Ήταν έτοιμος να του πει το λόγο του μακρινού μας ταξιδιού. Ο παππούς έπιασε το σήμα από τον ώμο και επανέλαβε τη φράση του.
Είμαστε από τη Σμύρνη. Στην Αθήνα μας έφερε η ζωή μετά την καταστροφή. «Πόσα θα περάσατε?» αναρωτήθηκε ο μοναχός. Μας κοίταξε με συμπάθεια σαν να γνώριζε όσα είχαμε περάσει. Ο παππούς καθάρισε το λαιμό του βήχοντας ελαφρά και πήρε το λόγο. «Μας φέρνει εδώ γέροντα. Ένα χρέος». «Τι λέει?» αναρωτήθηκα και τον κοίταξα περίεργα. «Ένα χρέος. Μια ιερή υποχρέωση. Ένα καθήκον». Γινόταν όλο και πιο ενηγματικός. Για ποιο πράγμα μιλούσε? «Εμείς ερχόμαστε από τη Σμύρνη. Εκεί μας βρήκε το κακό και άλλαξε τη ζωή μας». Με λίγα λόγια, είπε στο μοναχό ότι είχαμε μαζί μας την εικόνα και ότι θέλαμε να του την παραδώσουμε. Πήρε από το σήμο την εικόνα και την έδωσε στο μοναχό. Αυτός την κράτησε στα χέρια του σαν κάτι πολύτιμο και έσκυψε το κεφάλι του. Φίλησε την εικόνα και την κοίταξε με συγκίνηση. «Σας στέλνει ο Παπαγεράσιμος». «Ξέρετε τον παππού μου?» αναφώνησε ο Σίμος όλο ελπίδα. «Ναι». Ο Σίμος τέντωσε τα αυτιά και τα μάτια του να ακούσει, να δει. Μήπως ο παππούς γνώριζε τι απέγινε ο δικός του παππούς? Για να ήξερε ότι είχαμε την εικόνα, θα ήξερε και για την τύχη του. Θα τον είχε συναντήσει όταν έφυγε από την εκκλησία και πήγε να τους βρει. Κάτι θα του είπε. Κανείς άλλος δεν ήξερε το μυστικό. Ο μοναχός επανέλαβε τη φράση του. «Σας στέλνει ο Παπαγεράσιμος, λοιπόν. Τα κατάφερε να μας στείλει την εικόνα». Ο παππούς μου απάντησε στην ερώτηση του μοναχού. «Ναι, μας είπε να φέρουμε την εικόνα εδώ για να σωθεί. Μου έγραψε πως τα πράγματα δεν ήταν καλά και με πληροφόρησε για την εικόνα. Σας περιμέναμε χρόνια πολλά και ευχόμασταν για όλους να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι και ήρθατε ως εδώ. Ευλογημένο το ταξίδι σας». Ο παππούς έδειξε το σήμο. Ο Σίμος την κρατούσε και τη φύλαγε μέχρι τώρα. Είναι ο εγγονός του Παπαγεράσιμου. «Άξιος εγγονός, μπράβο παιδί μου. Σε ευχαριστούμε και σου εκφράζουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για την προστασία του εικονίσματος του θαυματουργού». Ο μοναχός χαμογέλασε γλυκά. Ο Σίμος φίλησε την εικόνα σαν να έδειχνε πως την παρέδιδε και ο ίδιος στο μοναστήρι. «Να είσαι καλά παιδί μου, να είστε όλοι καλά και να είστε σίγουροι πως θα είναι πάντοτε η Παναγία μαζί σας. Η Παναγία η κυνηγημένη να σας φιλά όλους, και εσάς αλλά και όσους κυνηγήθηκαν και διώχτηκαν από την πατρίδα». Συνειδητοποίησα ότι ήμασταν κυνηγημένοι. Δεν θα γερνούσαμε ποτέ στον τόπο μας. Δεν μας έδιωσε ξαναπλά από τη Σμύρνη. Μας κυνήγησαν.

Το απόγευμα αποχαιρετήσαμε το μοναχό και πήραμε το δρόμο για την επιστροφή στο χωριό της Κυρακατίνας που φιλοξενούμασταν. Κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια και τρώγαμε συγχρόνως το αμοριανό μαντολάτο που μας κέρασαν. Πεινούσαμε πολύ και εκεί, κάτω στην αμμουδιά, βρήκαμε το βαρκάρι. «Θα περάσουμε πρώτα από το φτωχικό μου να σας κεράσω φρέσκια κακαβιά και ψημένα ψάρια στα κάρβουνα. Θα ρίξουμε και μπόλικο λεμονάκι και...» Πηδήξαμε στη βάρκα του. Το στόμα μας είχε γεμίσει σάλιο από τις περιγραφές του ψαρά. Μας πήγε στο σπίτι του και ήταν μια καλύβα δίπλα στη θάλασσα. Η γυναίκα του μας περίμενε χαμογελαστή. Περίμενε ένα παιδάκι. Η κοιλιά της ήταν πελώρια, σαν να επρόκειτο σε λίγο να γεννήσει. Όλα τα είχε τακτοποιημένα και σε τάξη. Η φωτιά ήταν έτοιμη και τα φρέσκα ψάρια μπήκαν στη θράκα για ψήσιμο και άλλα τόσα στην κατσαρόλα για την περίφημη ψαρόσουπα, την κακαβιά. Εμείς στρωθήκαμε στην αμμουδιά και μάλιστα βουτήξαμε και για μπάνιο. Τα νερά ήταν βελούδινα και δροσερά. Μόνο ο Σίμος δεν βούτηξε, καθόταν αμίλητος με την κυρία Ζαλίδη και μας κοιτούσε. Ο παππούς μαζί με το φιλόξενο ψαρά έπιναν ένα ουζάκι για το καλωσόρισμα. «Ε, Σίμο, έλα, το νερό είναι θαύμα», του φώναξα από τη θάλασσα. Εκείνος, ανέκφραστος, συνέχισε να κάθεται αμίλητος. «Πάμε», έκανα νόημα στον Χριστόφορο και βγήκαμε από τη θάλασσα. Τα κορίτσια συνέχισαν να πλατσουρίζουν στα ρηχά και ρίχναν νερό σε ένα αυτοσχέδιο κάστρο που κάναμε πρόχειρα στην παραλία. Εμείς πλησιάσαμε το Σίμο. «Τι έχεις? Ώρα που βρήκες να θυμώσεις και να χάσεις το μπάνιο», του είπα πιστεύοντας ότι για κάποιο λόγο μας είχε θυμώσει. «Δεν είμαι θυμωμένος. Πάω να σκάσω». «Γιατί?» το ρώτησε ο Χριστόφορος. «Πού ήξερε ο παππούς για την εικόνα? Ο παππούς μου μας είπε ότι μόνο εμείς ξέραμε το μυστικό υπόγειο και ότι κανένας άλλος δεν ήξερε για την κρυμμένη εικόνα». «Μπορεί να την είδε που την είχε στο σπίτι του Γιώργη τότε στις αρχές και να κατάλαβε». «Αποκλείεται. Στο μοναχό είπε ότι τον έστειλε ο παππούς μου, ότι ήταν χρέος του να την επιστρέψει». «Άρα τι φαντάζεσαι ότι έγινε?» «Πιστεύω ότι όταν ο παππούς μου έφυγε και μας άφησε στην Αγία Φωτεινή για να τους βρει, τους βρήκε». «Και γιατί δεν μας το είπανε ποτέ?» «Για να μην μας λένε, φαντάσου τι θέλουν να μας κρύψουν. Ότι έγινε και με την κυρία Βέρα. Θα μας έκρυψαν τι του συνέβη για να μην στεναχωρηθούμε». Η σκέψη του ήταν ως ένα σημείο σωστή. Ο παππούς μου είχε πει ότι ο Παπαγεράσιμος του είχε αποκαλύψει την ύπαρξή της εικόνας. Άρα τον είχε συναντήσει. Κάτι ήξερε και το έκρυβε. Αποφάσισα να μιλήσω στον παππού μου. Ο Σίμος θα βασανιζόταν με τις σκέψεις αυτές σε όλη του τη ζωή. Τον φώναξα να έρθει προς το μέρος μας. «Παππού, θέλουμε να μας μιλήσεις για τον Παπαγεράσιμο». «Τι να σας πω? Πώς έμαθες το μυστικό για την εικόνα? Να μας πεις αν τον είδες εκείνες τις μέρες της καταστροφής». Ο παππούς αναστέναξε. Για μια στιγμή κοντοστάθηκε και φάνηκε σαν να ζοριζόταν να μιλήσει. Κάτι τον εμπόδιζε. Αλλά η επιμονή του Σίμου ήταν καθοριστική. «Εσύ αν ήσουν στη θέση μου, θα ήθελες να σου κρύβω πράγματα για το Γιώργη?» τον ρώτησε πιέζοντάς τον. Ο παππούς στράφηκε προς το μέρος μας και μας κοίταξε στα μάτια. Ήξερα ότι τώρα θα μας τα έλεγε όλα. «Όλα θα σας τα πω, όλα. Τώρα όμως είμαστε καλεσμένοι σε ξένο σπίτι. Αγένεια να αποτραβιόμαστε και να συζητάμε μοναχοί». «Σε παρακαλώ, παππού Κρήτονα, μίλησε μου για τον παππού μου, να χαρείς, πες μου τι του συνέβη». «Θα σας μιλούσα. Σκόπευα κι εγώ να σας τα πω. Μόλις γυρίζαμε στο σπίτι, θα σας τα έλεγα όλα». Μετά άλλαξε ο τόνος της φωνής του και μας είπε αποφασιστικά: «Αλλά ας είναι. Ας τα πω μια ώρα αρχίτερα, να φύγουν και από μέσα μου». «Τον είδες?» ρώτησε ο Σίμος. «Τον είδα. Ζει?» «Τον είδα τη μέρα που σας πήγε στην εκκλησία της Αγία Φωτεινής. Σας άφησε και έτρεξε στο λιμάνι για να μας ψάξει. Είχατε φύγει από τα γραφεία της Μητρόπολης Μύρνης και φοβήθηκε ότι δεν θα σας βρίσκαμε εύκολα. Κόσμος πολλής, χαλασμός. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα». «Και?» Ο Σίμος ανυπομονούσε να μάθει όλη την αλήθεια. Η εισαγωγή του παππού τον πίεζε. Αν ζει ήθελε να μάθει, αυτό τον έκαιγε. «Ζει!» «Μα συνάντησε στο λιμάνι. Περιμέναμε στην ουρά για να πάρουμε σφραγίδα από τον Έλληνα κοινοτάρχη ή όποιον άλλον είχε αφήσει στο πόδι για να μπούμε στα πλοία. Μας βρήκε
και μας είπε πού κρυβόσασταν. Χαρήκαμε. Αν πηγαίναμε στα γραφεία της Μητρόπολης, δεν θα σας βρίσκαμε και θα πεθάναμε από φόβο. Άξαφνα στην άκρη της προβλήτας, ένας από τους τσέτες χύμιξε σε μια γυναίκα που περίμενε με το μωρό της στην αγκαλιά. Έριξε το μωρό κάτω και τη χτύπησε. Παγώσαμε. Θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά αυτοί είχαν κατέβει στο λιμάνι ασκέρι ολάκερο. Κοιτάζαμε. Τότε ο Παπαγεράσιμος έπεσε πάνω του και τον τράβηξε από τη γυναίκα. Κοινή κλαίγοντας πήρε στην αγκαλιά το μωρό της που έκλαιγε και ήταν τρομαγμένο κι αυτό. Γίνε σωστή πάλι. Ορμήξαμε να τους χωρίσουμε. Ο Παπαγεράσιμος ημέρευσε αμέσως. Αλλά ο στρατιώτης οργισμένος έβγαλε το σπαθί του. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον παππού σου. Τον σκότωσε. Έπεσε σαν ήρωας για να προστατέψει μια γυναίκα με το παιδί της. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε. Ο γιατρός είδε αμέσως την πληγή. Το αίμα γέμισε τον δρόμο. Πήρα τον παππού σου αγκαλιά και εκεί λίγο πριν ξεψυχήσει μου ζήτησε να σας προστατέψω. Μου είπε για την εικόνα. Το σήμα και τα μάτια σου Κρήτων. Ήταν τα τελευταία του λόγια. Ο Σίμος ξέσπασε σε κλάματα. Το ίδιο και ο παππούς. «Δεν θέλω ήρωα. Τον παππού μου θέλω», έκλαιγε ο Σίμος. «Η πάστα κάποιων ανθρώπων, αγόρι μου, είναι καλή και ηρωική και θυσιάζονται πιο εύκολα από όλους τους άλλους. Τέτοιος ήταν και ο παππούς σου. Ηρωική πάστα». Αγκαλιάστηκαν για πολλή ώρα μέχρι που ο Σίμος σταμάτησε να κλαίει. Είχε τόσες φορές κλάψει για τον Παπαγεράσιμο. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ένας άνθρωπος πνευματικός, ένας ήρωας. Από τότε, όταν μιλούσα για τους ήρωες του 1821 και όλους τους άλλους της ελληνικής ιστορίας, πάντοτε πήγαινε ο νους μου και στον Παπαγεράσιμο. Με αυτή την αποκάλυψη τελείωσε η εκδρομή μας στη Μονή. Φάγαμε στον καλό ψαρά και μείναμε στο σπίτι του μέχρι το Σούρουπο. Μετά γυρίσαμε στην Κυρακατίνα και συνεχίσαμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Έτσι απλά, όπως θα ήθελε και ο Παπαγεράσιμος. Την επομένη επιστρέψαμε στην Αθήνα. Μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό, όλοι νιώθαμε μεγαλύτεροι. Το καλοκαίρι πέρασε και το Σεπτέμβριο πήγαμε κανονικά στο σχολείο. Και τα χρόνια περνούσαν και εμείς μεγαλώναμε.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει.

Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις αγρυπνίες των πανηγυρίων του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τα Πασαπνοάρια στα στιχηρά των Ένων.

μετά και το δοξαστικό του Αγίου και το Θεοτοκίον, λέγεται η αργή δοξολογία, συνήθως στον ήχο του δοξαστικού του Αγίου.

μετά το τέλος της δοξολογίας και αφού έχουμε πει και το απολυτίκιο της εορτής ή το απολυτίκιο του Αγίου, δεν ξεκινάει αμέσως η Θεία Λειτουργία, αλλά πρώτα και αφού έχουμε κάνει την απόλυση του όρθρου εκφώνος, παρεμβάλλονται οι ακολουθίες των ορών. Αμέσως μετά τον όρθρο ξεκινάει η ανάγνωση της πρώτης ώρας. Μετά την ανάγνωση της πρώτης ώρας, παλαιότερα ακολουθούσε διακοπή από μισή έως και 2 ώρες μέχρι να ξεκινήσει η τρίτη. Τα τελευταία όμως έτη αυτή η συνήθεια την είναι εκλείψει. Μετά το τέλος λοιπόν της πρώτης ώρας εξέρχονται οι ιερείς συνδεδημένοι τα άμφια τους και πηγαίνουν προς την φιάλη με πομπή μαζί με το Ευαγγέλιο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός. Την ώρα που ψάλλεται αργώς το «Πηγήν η αμά των έχοντες», όλοι οι παρευρισκόμενοι προσκυνούν τα ιερά λείψανα και το ιερό Ευαγγέλιο και όταν φεύγουν πλέον από τη φιάλη ασπάζονται τον Τίμιο Σταυρό και αγιάζονται από του ιερέως. Όταν πλέον έχουν προσκυνήσει και έχουν αγιαστεί όλοι, επιστρέφουν εις το ναό ψάλλοντας το απολυτίκιο του Αγίου. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάγνωση των ωρών της τρίτης και της έκτης ώρας, όπου πλέον χτυπάνε και σε 3 τάσεις οι μεγάλες καμπάνες για να αρχίσει η λειτουργία. Στο τέλος της 6ης ώρας εξέρχονται οι διάκονοι με τα δικηροτρίκυρα και ίστανται παρά το αρχιερή. Την ώρα που ο δεξιός χορός ψάλλει το αργό μάθημα των Δεσπότη και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ, το λεγόμενο αρχαίο, ο αρχιερέας παίρνει τον καιρόν, προσκυνεί δηλαδή τις εικόνες του τέμπλου. Στο τέλος και αφού έχει τελειώσει τον καιρό ο αρχιερέας, ευλογεί με τα δικηροτρίκυρα που παίρνει από τους διακόνους όλον τον ναό.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού και ήδη ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε από το πέμπτον κεφάλιο των ένατων στίχων. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ότι ούκεθε το ημάς εις οργήν αλλης περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, διότι ο Θεός δεν μας προώρησε για οργή και καταδίκη, αλλά για απόκτηση σωτηρίας διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλοι μας προσφυλείς ακροατέ, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Ναι, κανένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Προβλήματα έχουν οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Προβλήματα έχουν οι μεγάλοι επιστήμονες αλλά και ολιγογράμματοι και απλοϊκοί άνθρωποι. Προβλήματα έχουν οι διδάσκαλοι αλλά και οι μαθητές. Προβλήματα έχουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί αλλά και οι στρατιώτες. Προβλήματα έχουν οι πλούσιοι αλλά και οι πτωχοί. Οι ιερωμένοι και οι χριστιανοί. Προβλήματα έχουν οι άρχοντες και οι αρχόμενοι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Και χωρίς αμφιβολία, άλλα από αυτά είναι απολύτως προσωπικά. Προβλήματα υγείας, προβλήματα επιβιώσεως, προβλήματα εργασίας, προβλήματα στέγης, προβλήματα επαγγελματικής αποκαταστάσεως, προβλήματα μορφώσεως, προβλήματα συνειδησιακά, προβλήματα σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα ηθικά, προβλήματα θρησκευτικά, προβλήματα εθνικά, προβλήματα παγκόσμια, προβλήματα, ένα πλήθος προβλημάτων προβάλλει μπροστά μας κάθε μέρα. Θα μπορούσαμε όλα αυτά τα προβλήματα να τα εντάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και εις μεν την πρώτη κατηγορία αναφέρονται όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στην παρούσα ζωή και καλύπτουν τη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου. Και είναι πολλά αυτά τα προβλήματα και δημιουργούν μια αληθινή θάλασσα μέσα στην οποία πνίγεται ο άνθρωπος. Εις δε τη δευτέρα ομάδα εντάσσονται τα προβλήματα που αναφέρονται στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου και τις μεταφυσικές του ανησυχίες και έχουν άμεσο σχέση με την αιωνιότητα. Και είναι αλήθεια πως τα προβλήματα που αναφέρονται στη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου συγκεντρώνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον εις το έπακρον μέχρι του σημείου μάλιστα να παραθεωρούνται τα δικαιώματα της ψυχής και η σάρκα να αρπάζει τα σκύπτρα της εξουσίας από την αυτοκρατόρισα ψυχή και να την καθίστα αδούλικη σκλάβα των αδυναμιών της. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε τα προβλήματα του ανθρώπου, οπωσδήποτε το πρώτον και μέγιστον των προβλημάτων
είναι αυτό που επισήμανε και ο Κύριός μας. Τίγαρο φελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Μάρκο 8:36. Και για να βοηθήσει ο Κύριός μας τον άνθρωπο και να τον προφυλάξει από τις λανθασμένες επιλογές, συνέστησε να επιδιώκουμε τη λύση του πρώτου και μεγίστου προβλήματος, που είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ματθαίου 6:33. Σύμφωνα με όσα μας λέγει ο Κύριος μας, το πρώτο και μέγιστον όλων των προβλημάτων είναι η σωτηρία της ψυχής μας και η κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Αν αυτό το πρόβλημα λυθεί, το τελείονται και όλα τα άλλα κατά τον πλέον άριστον τρόπον. Φραγμός στη λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί η αμαρτία. Και η αμαρτία είναι κάθε παράβαση του νόμου του Θεού. Αμαρτία είναι μία επανάσταση του πλάσματος εναντίον του πλάστου. Η αμαρτία είναι ένας τεράστιος ογκόλιθος που φράσει τη Βασιλεία των Ουρανών.

Αυτή δημιουργεί τους πολέμους. Αυτήν την τραγική κατάσταση της ψυχής μπορεί να την αλλάξει μόνον η μετάνοια. Μετάνοια είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου συνοδευομένη με την απόφαση διακοπής κάθε αμαρτωλού δεσμού. Η μετάνοια είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η μετάνοια αφανίζει την αμαρτία, επαναφέρει τον εκτροχιαστέντα άνθρωπο στην κατάσταση της χάριτος και ελκύει το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, στοιχεία απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και τώρα προσφυλής μας ακροατέ, καιρός να σκεφτεί ο καθένας μας το δικό του πρόβλημα, το πρόβλημα της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Καιρός να σκεφτούμε πως από το δικό μας αγώνα και από τη χάρη και την ευλογία του Θεού εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας και η κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. Ο Θεός θέλει τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας, αρκεί όμως να το θελήσουμε και εμείς.

Φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον παρακλητικό κανόνα στον όσιο νεόφυτο τον έγκλειστο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιός σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσι με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβαντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλειψαν το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσεν. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτην. Ιδού γαρ, αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσιμον τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε μη οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεοτρόπια σώσον ημάς, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Εγκλήστου και Θαυματουργού, που την έβρεσιν και ανακομιδήν των Λιτσάνων εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Η πρώτη συνάντηση και γνωριμία του παππού με τον Κύριον απετέλεσε το πλέον συγκλονιστικό γεγονός της ζωής του. Εκείνη την ημέρα εδέχθηκε το πλήρωμα της Θείας Χάριτος που ως πλημμύρα φωτός κατέκλυσε την ψυχή του και του απεκάλυψε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έκτοτε δεν έπαυσε να ευχαριστεί το Θεό για την ανίποτη χάρη του και να βιώνει σε όλη του τη ζωή την εμπειρία εκείνη, παραλληλίζοντάς την με την συνάντηση του Κυρίου και των μαθητών στη Γαλιλαία. Ο παππούς λοιπόν, όταν έλεγε Γαλιλαία, εννοούσε την ιδιαίτερη για την κάθε ψυχή ώρα της Χάριτος, κατά την οποία για πρώτη φορά αποκτά κανείς την επίγνωση της Θείας Αγάπης. Η Θεία αυτή δωρεά του εδόθη στην αρχή της νεότητός του, μετά την πρώτη συνειδητή του εξομολόγηση, κάποια μεγάλη Παρασκευή. Προς τη δύση της ζωής του, ο παππούς κατέγραψε αυτή την πρώτη του γνωριμία με τον Κύριο, η οποία είχε γίνει η εποδός του άσματος της ζωής του. «Ήμουν ένα παλικαράκι που μόλις είχα καταλάβει τον εαυτό μου και διερωτώμην πού θα πάω και τι θα γίνω και πώς θα διοχετεύσω την αγάπη μου. Ήταν μεγάλη Παρασκευή απόγευμα όταν μου ήρθε αυθόρμητα μέσα μου η επιθυμία για εξομολόγηση. Πηγαίνω στην Παναγία και εξομολογούμε στον Παπαστέφανο. Αναστήθηκα σαν να βγήκα από το σκοτάδι στο φως. Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα μεγάλη και σωτήριος εκ της απείρου αγάπης του Θεού προερχομένη. Ημέρα της εκ του σύνεγγης γνωριμίας μου μετά του Κυρίου μου Ιησού. Μεγάλη Παρασκευή, σταυρουμένου σου Χριστέ, ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και ο ουρανός εν μεσημβρία ενεδύθη σκότος. Η γη

ετρόμαξε και εσύ ετώ. Πώς λατρευτέ μου ραβή, να μείνω απαθής εγώ, ο τόσον ανάξιος δια την αγάπη σου, αλλά και τόσον ευεργετηθείς εκ του θείου ελέου σου. Πώς να μείνω ασυγκίνητος εκ της σταυρώσεώς σου. Πώς να μη σύρωμαι εις τους παναχράντους σου πόδας διενεκώς, ζητών το έλεό σου και διαθέτων όλη μου την ύπαρξη και τη ζωή διεσέ και μόνον διεσέ. Ο Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, ο άφραστον της απείρου αγάπης του Θεού, Αγία εισαγωγή εις τη ζωή της αιωνίου μακαριότητος. Ζητώ των δημιουργών και λυτρωτήν μου, πού ευρίσκεται, εις τον Άδην, εις τον Τάφων, εις τον ουρανών και των παράδεισων μετά του ληστού, και πού αλλού, μετά πατρός και πνεύματος πληρών τα πάντα. Αφού λοιπόν ευρίσκεται παντού, θα τρέξω να τον εύρω κάπου εκεί. Μόνον θέλω να του ομιλήσω μόνος προς μόνον. Θέλω να μην ευρίσκω κόρον εις το να του ομιλώ. Μόνον με ταυτού θέλω να μην τελειώνει η συνομιλία μου. Μεγάλη Παρασκευή, μετά την εξομολόγηση δεν με χωρούσε ο τόπος. Πού να πάω τώρα, θέλω να ευρεθώ μακριά. Τι θα γίνει τώρα, θέλω να ευρεθώ κι εγώ κάπου εκεί, εις την ησυχία της φύσεως, μέσα εις την υμνολογική της αρμονία, εκεί όπου τα πάντα μυστικός και λαμπρός δοξολογούν τον Κύριον. Να σφηνωθώ κι εγώ ανάμεσά τους, μαζί δε με όλα τα δημιουργήματα που βγήκαν από τα χεράκια του Θεού μου, να τον υμνήσω κι εγώ, να το ομιλήσω μυστικά και να τον διαβεβαιώσω ότι εγώ τον αγαπώ και επιθυμώ διακαώς την προς αυτόν ανάβαση. Εν Θεός αίρος εγεννήθη στην ψυχή μου. Χωρίς πολλές καθυστερήσεις αναχωρώ από την οικία μου. Παίρνω ένα γαϊδουράκι που είχαμε εξυπνότατο και ταχύτατο, το οποίο έτρεχε ως ανάλογο. Ανεβαίνω επάνω και ανοίγομαι μέσα εις τον κάμπο. Μόλις έφτασα έξω από την πόλη, όλη η παιδιάδα ήταν παράδεισος, χωρίς υπερβολή. Εκεί ήταν διάσπαρτα όλα τα αγριολούλουδα. Ό,τι λουλούδι μπορεί να φανταστεί ο νου σου, υπήρχε εκεί. Εδέσποζε η αγριοβιολέτα, η οποία εσκόρπιζε ευωδία σε όλο τον τόπο. Ήσαν τα σπαρτά τόσο μεγάλα και καταπράσινα, ευλογία Θεού, και περνούσα μέσα από τα στάχια σαν να περνούσα μέσα από κύματα. Φθάνω εις την μέση του κάμπου. Εν Θεός αίρος εγεννήθη στην ψυχή μου και ακράτητος δοξολογικός κραδασμός εις την καρδία μου από μυστηριώδη τεινά λειτουργική αίσθηση. Πώς να υμνήσω τον Κύριον. Ένιωθα να με κατακλείζει πλημμύρα ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν. Δεν ήξερα όμως να ψάλω. Άρχισα τον αυτοσχέδιον ύμνων μου. Ό,τι ήθελα να πω το έψαλα εις ακαθόριστον και άτεχνον ήχον και ανέφερα με θέρμην την δοξολογία μου προς τον Ιησούν. Εις το γρήγορο περπάτημα του μικρού μου υποζυγίου αντιφωνούσαν τα σπαρτά με το λύκνισμά των, με τους ποικίλους και ευήχους αρμονικούς παφλασμούς των. Αυτό ήταν το ισοκράτημα δια του οποίου συνόδευαν τα στάχια τα ειδικά μου άσματα. Προχωρώ και φθάνω στου Νάστου το περιβόλι, έναν ευλογημένον τόπον. Εκεί είχαμε ένα κτήμα το οποίο ήταν σπαρμένο με βίκο και ήταν καταπράσινο. Όπου είχε μείνει χέρσο ήταν ολάνθιστο.
στάθηκα σε ένα ξέφωτο, έδεσα το γαϊδουράκι και κάθισα κάτω από μια ελιά. Ολόκληρη η κτήσης εδοξολόγη με απερίγραπτη αρμονία των άπειρων θεών, των ποιητήν των πάντων. Τα βαθυπράσινα σπαρτά εσύοντο ωσά να σκυρτούσαν εις την προσδοκία του πλάστου των. Τα χονοειδή κίτρινα και φωτεινά ανθάκια, οι κρόκοι που αναφέρονται και στο άσμασμά των, παρουσίαζαν φωτεινών επίγειων ουρανών. Τα μυριοπολύχρωμα και μυριοαρωματισμένα αγριολούλουδα αντικατόπτριζαν τον παράδεισον. Μοσχοβολούσε ο τόπος, ευωδία παντού, και τα άψυχα προσέφεραν τη δοξολογία τους ως θυμίαμα εις τον Θεόν. Μυριάδες τα έντομα, σμήνι οι μέλισσες από τα γύρω μελίσια, και αντιχούσε ένα βουητό ως σαν ψαλμωδία. Αλλά το μεγάλο βουητό προήθιετο από τους βομβισμούς των απειροποικίλων εντόμων που μου υπενθύμιζαν την ακατάπαυστον δοξολογίαν των αγγελικών δυνάμεων. Και τα πουλιά με το κελάιδιμά τους και οι πεταλούδες με το πτερίγισμά τους ανέπεμπαν μυστικούς ύμνους. Η ευωδία των λουλουδιών που εσκορπίζεται εις όλων των εθέρα σαν λιβάνι προσφερόμενον εις τον πλάστην με καλούσε εις προσευχήν. Η γλυκή φθογκος ησυχία των βομβισμών και των γελαϊδημάτων, η διαυγεστάτη καθαρότης του ουρανού και η απεραντοσύνη του ορίζοντος ήλκιον της ψυχής μου τους οφθαλμούς εις την ατένισιν του Κυρίου μου. Όλα ήσαν φως, όλα έλεγαν Χριστός, ως να ευρέθην εις έναν άλλον κόσμον μέσα εις το φως. Η παρουσία του επλήρωνε τα πάντα, όλα ήσαν φως, όλα έλεγαν Χριστός. Η θέα του προσώπου του Κυρίου που εφανερώθη σε με δια των ορωμένων κτισμάτων ετυπώθηκε πλέον εις την καρδία μου. Τότε μου ωραιοποιήθησαν τα πάντα, μου εφανέρωσαν την πραγματική εικόνα του είναι τους και μου απεκάλυψαν ποιος είναι ο χορηγός αυτής της ωραιότητος. Δεν ήσαν φαντασία όλα αυτά, τα πάντα ήσαν ωραία, ωραιότατα, αλλά τότε είδα την ωραιότητα που είχαν. Τότε κατενόησα εις βάθος και εγνώρισα πόσο ωραία είναι τα πάντα και αυτό ακόμη το χώμα το κίτρινο. Είναι πανωραία όλα, είναι η αγάπη του Θεού μου. Τι ένιωσα τότε, σαν να άφησα το σκότος και ανοίχθηκα μέσα εις το φως. Έμεινα άναυδος αρκετή ώρα. Ω αυτή η ώρα, ή το ένα μυστήριον, ευρέθηκα εις άφραστον μυσταγωγίαν και έζησα στιγμάς αιωνιότητος. Ήταν μία λειτουργία, λιβανωτός. Έβλεπα εις όλην τη δημιουργίαν ωσάν εις καθρέπτην την βασιλείαν του Θεού, διότι η δημιουργία μας ανάγει εις τον αόρα των κόσμων. Η εδώ ωραιότης αντικατόπτριζε την ουρανίαν μακαριότητα και όλα μέσα εις το φως, μέσα εις την δόξαν συμμετείχε όλη μου η ύπαρξης εις αυτήν τη δοξολογίαν και έζησα δια πρώτην φοράν την ασχημάτιστον θεοκοινωνίαν. Ουδέν επιθυμούσα ήμι μόνον την εκεί παραμονήν μου να ζω την παρουσία του Κυρίου μου μέσα εις αυτήν την δοξολογίαν. Ξεχάστηκα εκεί. Μόλις ήλθα εις αυτόν, βαθία ευγνωμοσύνη και θεία γλυκή της
ανέβληζαν από την καρδία μου και ανελήθην εις ποταμούς δακρύων ιερά συγκινήσεως και θείας κατανήξεως. Εκείνη τη στιγμή ομίλησα με το Θεό. Είπαμε όλα τα μυστικά μας. Του είπα: «Τι να σου δώσω εγώ, Θεέ μου? Μία λαμπάδα να σου δώσω? Τι είναι όμως μία λαμπάδα? Όχι, να σου δώσω την ζωντανή λαμπάδα, τον εαυτό μου». Τότε συνάπτω συμβόλαιον αραβώνος μετά του καλού μου Ιησού και δίδω και μίαν υπόσχεση. Κάνω κάποιο συμφωνητικό, την πρώτη μου ομολογία, και αυτή την ομολογία που είτο ο Ιστός όλης της ζωής μου, την έκανα ενώπιον όλου του σύμπαντος. Μέχρι σήμερα φέρω εις το νου μου και εξετάζω αυτήν την υπόσχεση. Α, λέω, αυτή η ομολογία είχε μέσα όλη την θεολογία, είχε όλη την πίστη και την παραδοχή της θεότητος του Χριστού και της θυσίας του διημάς. Τότε ο Κύριος ενεχείρισεν εις εμέ ως δακτύλιον αραβώνος ανθοδέσμην θείων χαρισμάτων, όπως διαφυλάξω αυτήν μέχρι σε σχά της μου αναπνοής, και ανεχώρησε. Σιγή απόλυτος. Έφυγε. Πού πάει? Έμεινα μόνος, τελείως μόνος. Η μυσταγωγία της Γαλιλαίας ετελείωσε. Η ωραία ώρα της χάριτος επέρασε. Κοιτάζω γύρω μου. Μπα, λέω, βράδιασε απότομα. Πήρα το γαϊδουράκι και έφυγα. Πήγα σπίτι μου. Άλλος κόσμος εκεί. Έχασα τον ωραίο κόσμο. Μα ο νους και η καρδιά μου είχαν μείνει για πάντα εκεί, εις την Γαλιλαία μου. Πράγματι, ο νους και η καρδία του παππού είχαν προσιλωθεί για πάντα στη Γαλιλαία του. Γι' αυτό και δεν έπαβε να λέει στις αδερφές: «Τι ήταν αυτή η ημέρα τότε? Όπως η ημέρα της Αναστάσεως. Μεγάλη Παρασκευή μεν, αλλά η μέρα της Αναστάσεως για την ψυχή μου. Γιατί εκεί μας επισκέφθη ο Κύριος και μας είπε: «Κοίταξε, εγώ είμαι το φως και η αλήθεια». Και τον εμπιστεύσαμε. Και έγινε αυτό το φως σημείον του προσανατολισμού μας. Αυτό το φως μας κάνει να ανοίγουμε διάπλατα την καρδιά μας και να χωράει όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα άρχισα τον αγώνα και το κυνηγησίδι μου. Άρχισε η σκληρά και μακρά πορεία της ευρέσεως του καλού μου ραβή, του Ιησού Χριστού μου. Πού είναι? Εδώ, εκεί, παραπέρα? Άρχισε μία ατέλειωτος πορεία προς συνάντηση του Κυρίου.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.